0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Sorry seems to be

0: Κόσμος 938.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά σε εκείνη τη γωνία.
2: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
8: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Good morning, ladies and gentlemen. Καλημέρα, darling. Καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο. Καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει με καύσωνα, ο οποίος καύσωνας θα διαρκέσει μέχρι και την Τετάρτη σε όλη τη χώρα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός. Δύσκολες μέρες έρχονται, θερμές ημέρες, καλοκαίρι είναι, 20 Ιουλίου, λογικό. Γιορτάζει σήμερα και ο μεγάλος, ο ένδοξος, ο προφήτης, ο Ηλίας. Χρόνια πολλά στους Ηλίες όλους, στις Ηλιάνες και σε όλους όσους γιορτάζουν. Προφήτης Ηλίας, με πολύ λίγα λόγια, είναι ο μεγαλύτερος, ένας μετά τον πρόδρομο, προφήτης, ο οποίος πάρθηκε σε άρμα στον ουρανό και τοποθετήθηκε σε κάποιο ψηλό βουνό κατά την παράδοση της Εκκλησίας, έτσι ώστε να επιστρέψει τις ημέρες του Αντιχρίστου και να πολεμήσει τον Αντίχριστο.

25 χρόνια προφήτευε, προείπε την έλευση του Χριστού 816 χρόνια πριν τη γέννησή του. Αγωνίστηκε με ζήλο και αυταπάρνηση για την εξύψωση της λατρείας του αληθινού Θεού. Καταπολέμησε με πάθος την ειδωλολατρεία και προσπάθησε με το λόγο του να εξηγιάνει τον ηθικό βίο του λαού. Ήταν τόσο μεγάλη η πίστη του που κατέβασε 3 φορές φωτιά από τον ουρανό, σταμάτησε τη βροχή και ανέστησε νεκρούς. Με τη φωτιά μάλιστα έκαψε τους στρατιώτες που είχε στείλει ο βασιλιάς ο Χοζίας για να τον συλλάβουν, ενώ ήταν και αυτός που κατέσφαξε τους ιερείς της Εσχήνης. Τους ιερείς δηλαδή που είχαν υποταχθεί στην... σε μία ανώμαλη εκείνη την εποχή, η οποία είχε βάλει μέσα στους ναούς ειδωλολατρικά ειδωλα, ειδωλα βασικά, αγάλματα και τέτοια, και πήγε να τα κάνει όλα ένα σφίγδι μίγδι. Αυτά για τον προφήτη Ηλία. Για να δούμε, γιορτάζουν και άλλα ονόματα μαζί με τον Ηλία, όχι ο Ηλίας και η Ηλίαν. Σήμερα να ας πούμε ότι είναι διεθνής ημέρα του Σκάκιου και ημέρα της Σελήνης. Το 1936 υπογράφεται η ιστορική συνθήκη του Μοντρέ, που ρυθμίζει μέχρι και σήμερα το καθεστώς των στενών, των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Το 1969 ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο και ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα έχουμε σαν σήμερα. Και τι είναι αυτό, ο Νίλ Άμστρονγκ και το Απόλλο 11 προσεδαφίζονται στη Σελήνη. Το 1974 ξεκινάει η τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Ατίλας, 52 χρόνια μετά δεν ξεχνάμε. Και το 2015 ανοίγουν ξανά τις πόρτες τους οι ελληνικές τράπεζες μετά την πολύμερη τραπεζική αργία, με τα περίφημα capital controls να μπαίνουν στη ζωή μας. Έχουμε 2 πολύ σημαντικά γεγονότα σαν σήμερα, δυσάρεστα και τα 2. Το ένα λοιπόν είναι το 1974, έχουμε τη μαύρη επέτειο της τουρκικής εισβολής. Ήταν μια εποχή που οι Έλληνες στην Κύπρο ήταν βαθιά διχασμένοι.

και έχουν περάσει 52 ολόκληρα χρόνια από τότε. Και το άλλο έτσι άσχημο γεγονός ήταν αυτό του κλεισίματος των τραπεζών το 2015 με τον ΣΥΡΙΖΑ να παίζει στις πλάτες και αυτός του ελληνικού λαού, τους συνταξιούχους να στέκονται έξω από τις τράπεζες και να κλαίνε για να πάρουν τις συντάξεις τους. Μαύρες εποχές που και αυτές τις έχουμε αφήσει πίσω, αλλά νομίζω ότι έχουμε αρχίσει πια και τις ξεχνάμε αυτές εδώ τις εποχές και νοσταλγούν οι περισσότεροι να τις ξαναζήσουμε, ή μάλλον δεν έχουν και καμία αναστολή στο να τις ξαναζήσουν.

την ώρα που ο Τραμπ παρέδιδε το κύπελο στους πρωταθλητές κόσμου, τους Ισπανούς, που κέρδισαν με ένα 1-0 τους Αργεντίνους στην παράταση, οι ΗΠΑ συνεχίζουν να σφυροκοπούν την Τεχεράνη. Ένα πλοίο έχει τυλιχθεί στις φλόγες πριν από λίγο, με νεκρούς και Αμερικανούς και Ιρανούς και ναυτικούς στην περιοχή. Και η φόβη για γενικευμένη σύγκρουση συνεχώς εξαπλώνεται στον πλανήτη. Σήμερα έχουμε λοιπόν στην Ελλάδα το πρώτο κύμα καύσωνα, με τα επόμενα 2-24 ώρα να αναμένονται θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους 42 βαθμούς. Εφοδιαστείτε με κρύα νεράκια, καπελάκια, γυαλί ηλίου οπωσδήποτε. Και αν έχετε και δουλειές στον ήλιο, αποφύγετε να τις κάνετε μετά τις 10 το πρωί. 6 με 10 αυτή είναι η ώρα και μετά τέλος. Τι λέμε τώρα. Από τις 22 Ιουλίου, την Τετάρτη, θα αρχίσει να υποχωρεί λίγο η θερμοκρασία. Προσέξτε όμως στη Βόρεια Ελλάδα. Στην υπόλοιπη χώρα η θερμή μάζα θα παραμείνει. Όλη η εβδομάδα εδώ πέρα, δηλαδή στη Ρόδο και στα νησιά, θα μας πάει τρένο. Ήδη δηλαδή ξεκίνησε από χθες να μην υποφέρεται η κατάσταση κάπως. Υποσκιά σήμερα, για να καταλάβετε, στις 6 το απόγευμα δίνει 31 βαθμούς. Αλλά το μεγάλο, έτσι, το πιο δυνατό κύμα είναι αύριο, που δίνει και 33. Υποσκιά μιλάμε πάντα. Το καλό είναι ότι έχει ένα σταθερό δυνατό αεράκι, 4 με 5 μποφόρ, ένα μελτεμάκι το οποίο κάπως θα δροσίζει την κατάσταση. Βέβαια, τι να το κάνεις όταν φυσάει καυτό αέρα, δεν υποφέρεται και αυτό. Την Παρασκευή θα έχουμε πιο ισχυρούς ανέμους, θα είναι 6 με 7 μποφόρ η έντασή τους. Οπότε λογικά θα δροσίσει κάπως στο τέλος της εβδομάδας.

τοπικά είχαμε την συνέντευξη του, τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Βαγιανού, του πρόεδρου της ΔΕΙΑΡ, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα στον βιολογικό της Ρόδου. Εμφανίστηκαν και κάποια έγγραφα από το λιμεναρχείο που διαπιστώνονται κολοβακτηρίδια εκεί στις θάλασσες. Το θέμα δεν είναι τώρα ότι η θάλασσα, ας το πούμε, ο βιολογικός τα ρίχνει στη θάλασσα. Εντάξει, αυτό ήταν κάτι το οποίο το γνωρίζουμε 10-20 χρόνια τώρα, δεκαετίες πάει αυτή η ιστορία. Το θέμα είναι ο τρόπος με τον οποίο πάει να το χειριστεί η Δημοτική Αρχή, βασικά ναι, και η ΔΕΙΑΡ. Δηλαδή μπαίνει σε μια διαδικασία να φτιάξει ένα έργο με τεράστιο κόστος 45 εκατομμυρίων ευρώ, και καλό, μακάρι να γίνει επέκταση, αλλά να το κάνει με έναν τρόπο που ενδεχομένως να μην προχωρήσει, να υπάρξουν μπλοκαρίσματα και να πάει πίσω. Δηλαδή ένα έργο 45 εκατομμυρίων ευρώ, από ό,τι λέει η λογική, γίνεται πάντα διεθνής διαγωνισμός για να γίνει. Η Δημοτική Αρχή θέλει να το κάνει με πρόσκληση 4 εργολάβων. Μεγάλες εταιρείες αντιδρούν και προσφεύγουν. Και η Δημοτική Αρχή προτάσει το κατεπήγον. Τώρα, κατά πόσον το κατεπήγον θα σταθεί στην κρίση της εποπτικής αρχής όταν είναι ένα πρόβλημα δεκαετίας, θα το δούμε, δεν ξέρουμε. Μακάρι να γίνει, μακάρι να γίνει το έργο, μακάρι να βρεθούν τα λεφτά, μακάρι να τελειώσει το συντομότερο, μακάρι να ξεβρωμήσει το νησί, να σταματήσει να βρωμάει, μακάρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, να μην πέφτουν στα λίμματα, τα λίμματα στη θάλασσα. Και το πώς θα γίνει τώρα, ποιος θα το πάρει, τι θα κοστίσει, πόσο και αν, και όλα αυτά είναι δευτερεύοντα, έτσι. Εντάξει, έχουν βέβαια όλα την αξία τους.

πάει ο Πολάκης, ρε παιδιά. Πάλι κουβά πήγε ο καημένος ο Πολάκης. Πω, πω, το λυπήθηκε η ψυχή μου. Τον έβλεπα εκεί πέρα μέσα στα μούτρα. Τι κρίμα να πάει. Πάει ο Πολάκης. Από τους 8 ονοματέους εκεί, οι 6 δεν τον ήθελαν. Fire. Και ήθελαν τη Δούρου. Και έτσι λοιπόν έχουμε την αριστερά της Προόδου, την προοδευτική συμμαχία του ΣΥΡΙΖΑ στο τιμόνι, την Δούρου να μας θυμίζει το μάτι, και από την άλλη μεριά τον Τσίπρα να μας θυμίζει τον εμφύλιο πόλεμο, τον Έλλας και τις μαύρες εποχές του κλεισίματος των τραπεζών και των μνημονίων. Τραγικές φιγούρες οι οποίες θέλουν να αποτελέσουν την εναλλακτική μορφή της ανάπτυξης, της ευημερίας της και της προόδου της χώρας αυτής. Είχαμε και το ετήσιο μνημόσυνο στο μάτι για τα 104 θύματα της φωνικής πυρκαγιάς χθες την Κυριακή, την ώρα που η Δούρου καμάρωνε ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτικής Συμμαχίας. Στη Γερμανία η κυβέρνηση Merz κλειδωνίζεται και μάλλον θα πάει σε ανασχηματισμό μετά την παρέτηση Spahn

Το Ισραήλ μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού μετά από τα ιρανικά χτυπήματα στην Ιορδανία. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη πυραυλική επίθεση από την ημέρα του πολέμου στην Ουκρανία. Από την αρχή, από την ημέρα της αρχής του πολέμου στην Ουκρανία. Τώρα η αιτία δεν λέγεται από τα δυτικά μουμουέ και τα ευρωπαϊκά μουμουέ, διότι όπως γνωρίζουμε τα ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απαγορεύονται στην Ευρώπη, τη δημοκρατική Ευρώπη. Προφανώς και οι Ουκρανοί προχωρούν σε μεγάλες δολιοφθορές στην Μόσχα, βομβαρδίζοντας με ντρόν και στοχεύοντας στις υποδομές που έχουν να κάνουν με γέφυρες, με δηληστήρια και άλλα τέτοια. Μέχρι και τον Πούτιν στοχοποιούν. Εντάξει, λογικό είναι, σε πόλεμο βρίσκονται. Αμυνόμενοι είναι οι Ουκρανοί σήμερα. Βέβαια πριν 10 χρόνια ήταν επιτιθέμενοι, καθότι προχωρούσαν σε εισαγωγικά σε καθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των Ρώσων στην επικράτεια της Ουκρανίας, μέχρι που έγινε ο πόλεμος και από εκεί που ήταν θύτες έγιναν θύματα. Αυτή είναι η αλήθεια, η πικρή αλήθεια. Και αυτός εδώ ο αδερφοκτόνος πόλεμος συνεχίζεται και θα συνεχίζεται για πολύ, έτσι όπως πάει η κατάσταση.

Το καλό είναι ότι έχουν αρχίσει και φεύγουν τα καράβια γεμάτα πια από, από τον Πειραιά για τα νησιά. Φεύγουν πια και οι Αθηναίοι δεν αντέχουν όσοι μπορούν. Για τις διακοπές τους.

αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα. Σε προεκλογικούς ρυθμούς παραμένει η χώρα. Σύγκρουση έχουμε σε επίπεδο ΟΠΕ και ΕΠΕ. Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα στον Ανδρουλάκη. Σκληρή απάντηση μέσω του κυριακάτικου μηνύματός του. Επιτέθηκε στην αντιπολίτευση για τον ΟΠΕ και ΕΠΕ, κατηγορώντας την για πολιτική εργαλειοποίηση αυτής εδώ της υπόθεσης σε βάρος της Νέας Δημοκρατίας. Και από την άλλη το Πασόκ επιμένει ότι είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο ο ΟΠΕ και ΕΠΕ. Δεν πείθει όμως ούτε και αυτό.

0: Αυτά. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε.
1: 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Ναγκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σιμπα.
3: Νέο, υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
0: Ακού Κόσμος 938.

0: Και πάμε λίγο μέχρι την ΔΕΙΑΡ τώρα να ακούσουμε τον κύριο Σωτήρη Βαγιανό, τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας για την διαδικασία της επέκτασης του βιολογικού που θέλει να ακολουθήσει η ΔΕΙΑΡ.
1: Θα μιλήσω για τη διαδικασία. Μια απολύτως νόμιμη διαδικασία. Εμείς καλέσαμε 4 εταιρείες. Μπορούσαμε και 1. Κάτι που έχει γίνει στο παρελθόν, θυμάστε το 2025 του Γενάρη, καλέστηκε για τα έργα αποκατάστασης της Βόρα ένας ανάδοχος από την περιφέρεια. Ήταν το δικαίωμά της, το επικαλέστηκε, το έκανε και όλα είναι καλά. Εμείς ξεκινήσαμε, επειδή το έργο θεωρείται κατεπήγον, ξεκινήσαμε επαφές με εταιρείες που έχουν το εργοληπτικό πτυχίο που μπορούν να πάρουν το έργο. Επικοινωνήσαμε με 10 εταιρείες, τις οποίες τι ρωτήσαμε, εάν κάναμε σύμβαση τον Αύγουστο. Ξεκινάς 1η Αυγούστου. Μιλήσαμε με 10 αναδόχους που θεωρήσαμε ότι μπορούμε να τους στείλουμε πρόσκληση. Οι 6 εξ αυτών μας είπαν εμείς δεν μπορούμε, δεν έχουμε προσωπικό, δεν έχουμε πολλές δουλειές και έγινε από τους 10 επιλέξαμε τους 4. Να σημειώσω ότι από τους 4 οι 2 ήταν και στο διαγωνισμό του Βοδιού, η εταιρεία Αγγολιόπουλος και η Envitec, αλλά και η ΕΤΕ νομίζω ήταν μέρος του διαγωνισμού στο Βόδι, που σημαίνει ότι είχαν ήδη μια ιδέα από την προηγούμενη διαγωνιστική διαδικασία για πού θα ερχόντουσαν. Εμείς λοιπόν ζητήσαμε και βρήκαμε να στείλουμε προσφυλή σε αυτούς που θα μπορούσαν άμεσα να μας βοηθήσουν. Έγινε λοιπόν η επιλογή των συμμετοχών. Είναι αλήθεια ότι δεν στείλαμε στον αυτό. Είναι αλήθεια. Γιατί επιλέξαμε όπως σας είπα να στείλουμε κάποιους που μπορούν να έρθουν άμεσα. Αλλά η υπηρεσία εδώ έχει και ένα παρελθόν με ένα έργο του 2018, το οποίο υπήρχε μια ελλιπής, αν θέλετε, κατασκευή στο φυγόκεντρο της ασβεστοποίησης στο Βόδι, το οποίο μέχρι και σήμερα υπάρχουν αμφισβητήσεις από τη διεύθυνση το αν εκτελέστηκε το έργο σωστά ή όχι. Ένα θέμα που να σας πω ότι θέλαμε να το κλείσουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε ανοιχτά μέτωπα. Επίσης, η πρόσφατη διάλυση και η όλη κολλησιεργία, να το πω, ή κακή ταχύτητα της εκτέλεσης του έργου του Νότια Αγωγό, μια εταιρεία που έχει αλλάξει 3 διοικητικά σχήματα την τελευταία διετία, μας έβαλε στη λογική ότι δεν θα πρέπει να προσκαλέσουν αυτή την εταιρεία. Δεχτήκαμε προσφυγές. Ας ξεκινήσουμε με το πιο βασικό. Στο 90% των έργων του ελληνικού δημοσίου υπάρχουν προσφυγές. Δεν είναι η πρώτη φορά που πάμε στην Ελλάδα. Και επίσης, δεν ξέρω αν είμαι τυχερός, δεν έχω χάσει και υπόθεση στην Ελλάδα. Γιατί δεν κάνουμε τίποτα έξω από το κουτί. Είμαστε απολύτως προβλεπόμενοι και είμαστε σύμφωνοι με την κείμενη νομοθεσία. Έγινε μια προσφυγή από την εταιρεία Θάλης και την εταιρεία Άκτορ, οι οποίοι όπως νομίζω ξέρετε όλοι έχουν ήδη συνενωθεί. Η εταιρεία Θάλης βρίσκεται υπό το πρίσμα της εταιρείας Άκτορ, με την οποία παραπονιούνται σε εισαγωγικά, να το πω λαϊκά, γιατί δεν καλέστηκαν, αλλά και ότι η διαδικασία, η επιλογή της κατεπίγουσας και ανωτέρας βίας διαδικασίας, διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν θα έπρεπε. Γιατί το Βόδι είναι αυτό που ξέρουμε. Αυτό λέμε επί της ουσίας, κάτι που σήμερα σας λέω ότι δεν ισχύει. Και σας το δείχνω και σας το παρουσιάζω και σας προσκαλούμε να ξαναπάτε μόνοι σας να δείτε ότι σήμερα έχουμε ένα βιολογικό υψηλό προδιαγραφό, το οποίο συνεχίζονται οι εργασίες, δεν έχουν σταματήσει, αλλά όταν έχουμε μετά από 8 μήνες φτάσει σε μια διαδικασία του 70% του έργου, πραγματικά μόνο με περηφάνεια μιλάμε για αυτό που έχουμε καταφέρει. Μετά κατέθεσαν τις συγκεκριμένες αγωγές, η Αδησία όπως πάντα κάνει διατάσσει την αναστολή της υπογραφής της σύμβασης. Να ξέρετε ότι και να μην τη διατάξει δεν υπάρχει υπογραφή σύμβασης, θα πάει στο ανώτατο κλιμάκιο του ελεκτικού συνεδρίου και το ελεκτικό συνεδρίο θα αποφανθεί για το αν είναι σύνομη η διαδικασία ή όχι. Καταθέσαμε τις απόψεις μας και μάλιστα σας ενημερώνω ότι μαζί με τις απόψεις που τις καταθέσαμε χθες, γιατί η εκδίκαση έχει οριστεί για τις 25 Αυγούστου, ζητήσαμε από τον πρόεδρο του ελεκτικού την επίσπευση της εκδίκασης στις 22 Ιουλίου για να έχουμε απόφαση πριν τις 5 Αυγούστου για να προλάβουμε το κακό. Εμείς ζητήσαμε να γίνει η εκδίκαση πολύ πολύ πιο γρήγορα. Γιατί εδώ το ζήτημά μας δεν διακυβεύει μόνο το πολιτικό προφίλ του Προέδρου ή της Δημοτικής Αρχής. Εδώ διακυβεύονται πράγματα που για πρώτη φορά αντιμετωπίζει τον ΣΥ. Αντιμετωπίζουμε το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό πρόβλημα όλων των εποχών. Και έχουμε κάνει τις διαδικασίες όχι απλά γρήγορα, όχι απλά γρήγορα, ταχύτατα. Ζητήσαμε λοιπόν να έχουμε απόφαση πριν τις 5 Αυγούστου, γιατί 5 Αυγούστου το κλιμάκιο του ελέγχου της ΑΔΙΣΥ κλείνει για 20 μέρες. Και αν θα εκδικαστεί 25 Αυγούστου, θα έχουμε απάντηση στις 25 Σεπτεμβρίου και μέχρι να ελέγξει το ελεκτικό θα πάμε 25 Οκτωβρίου. Εδώ διακυβεύεται λοιπόν, πέραν από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η φήμη του νησιού μας, όταν κάποια μέσα επιλέγουν σε διεθνή πλατφόρμες να αναπαράγουν πράγματα ψευδή ως προς την ιστορικότητα και να δίνουμε στη δημοσιότητα, στην αβαχίδα του ελληνικού τουρισμού, ένα πρόβλημα για το οποίο έχουμε κάνει τις ενέργειές μας και κάποιοι, ίσως κατευθυνόμενοι θα έλεγα, από συμφέροντα όχι πολιτικά, να προσπαθούν να αναπαράγουν το περιεχόμενο που έχει κατατεθεί στις προσφυγές της ΑΔΙΣΥ. Αυτό, αν μη τι άλλο, είναι πρόβλημα για ένα φορέα ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρα πολύ σπουδαία δουλειά και είμαστε, όλες μας οι αποφάσεις ελέγχονται από τα κλιμάκια. Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα, λοιπόν, εμείς είμαστε σίγουροι για το τι έχουμε κάνει. Να ξέρετε ότι σε περίπτωση που η ΑΔΙΣΥ γνωμοδοτήσει υπέρ μας, οι εταιρείες προφανώς αποστηρίζουν τη συμβολή της επικρατείας, όμως η κατεπίκουσα διαδικασία θα δώσει την ευχέρεια στο ελεκτικό συνέδριο να ελέγξει την νομιμότητα της διαδικασίας και το αν πρέπει να υπογράψουμε σύμβαση. Είναι μια περίοδος που ο Αύγουστος στο δικαστικό κομμάτι, όπως ξέρετε, επιφέρει πάντα καθυστερήσεις, αλλά εμείς θεωρούμε ότι όλα θα πάνε καλά, γιατί έχουμε μέσα μια εργολαβία που λειτουργεί. Για να το κάνω πολύ απλό, τι αντιμετωπίζει το βόδι, μπορεί να έχει μια τέτοια χωρητικότητα και αυτά που έρχονται είναι εδώ. Έχουμε πρόβλημα στο ότι δεν φτάνει η μονάδα να επεξεργαστεί τα εισερχόμενα λίμματα. Έρχεται μεγαλύτερο φορτίο και όγκος λιμάτων από αυτόν που μπορεί να επεξεργαστεί. Και σας ενημερώνω ξανά και κλείνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μονάδα μας, ναι, μπορεί να επεξεργαστεί το μέγιστο της δυναμικότητάς της, το οποίο όμως δεν αρκεί. Αυτή τη στιγμή δεχόμαστε 34.000 κυβικά λίμματα την ημέρα, ενώ το βόδι μπορεί να επεξεργαστεί 27. Τελεία. Για να σωθεί το ζήτημα, χρειάζεται επέκταση. Προφανώς και δεν υπάρχει καμία αλληλοκάλυψη έργων. Άκουσα και αυτό. Το οποίο, αν κάποιος έχει μια υποτυπώδη, ας πούμε, έτσι, να είναι λίγο ψηλιασμένος που λέμε, θα μπορούσε να πει ότι αν υπήρχε ένα τέτοιο σενάριο, προφανώς ο άκτορας και ο θαλής θα το είχαν συμπεριλάβει στην προσφυγή του. Στο να μιλάμε για το να παραθέσουμε το περιεχόμενο των μελετών, σίγουρα ένας άνθρωπος που σέβεται τη δουλειά του μπορεί πάρα πολύ εύκολα να μπει στο διάβγεια, να μπει στο κινητής, να κατεβάσει τα δεύτερη δημοπράτηση, να κατεβάσει τις μελέτες και να δει αν υπάρχει αλληλοκάλυψη και για να μην κουράζεται να τα βάλει και στο ChatGPT για να το κάνει μόνο. Το προτείνουμε και αυτό, επειδή υπάρχει όλο αυτό.
0: Άστο. Άστο, πρόεδρε, δεν δουλεύει καλά το ChatGPT. Άμα βάλεις τα δεδομένα στο ChatGPT για να στα κάνει μόνο του και του βγάλεις και του ζητήσεις πόρισμα, θα σου βγάλει άλλα ντάλλον εκτός και αν έχεις καμιά έκδοση του ChatGPT που είναι, ξέρω εγώ, από τις καλές και το πληρώνεις με πάρα πολλά, ξέρω εγώ, χρήματα εκεί πέρα, με καμιά τεράστια συνδρομή. Άλλωστε και το ChatGPT θεωρείται πια παροχημένο, έχει πολύ καλύτερα αντίστοιχα, στο πούμε, εργαλεία AI. Η τεχνολογία. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο στην ουσία, γιατί ακούσαμε τον πρόεδρο τώρα, τον Σωτήρη τον Βαγιανό, να λέει πολλά πράγματα και συγκράτησα μερικά. Το πρώτο είναι ότι ταύτισε ή προσπάθησε να συγκρίνει τώρα ο κύριος Βαγιανός το κατεπήγον του βιολογικού, του προβλήματος του βιολογικού, ότι δηλαδή μπορεί 27 και του έρχονται 34. Κάπως έτσι μας τα είπε, ας το πούμε, η δυναμική του. Αυτή εδώ την διαφορά, αυτό εδώ το συνέκρινε με την μπόρα, με την κακοκαιρία μπόρα. Γιατί τότε είπε, έριξε και τις αιχμές του στην περιφέρεια, εννοείται. Δηλαδή εκεί πέρα είναι η πλάκα, δηλαδή εκεί είναι τώρα όλη η ιστορία, ότι στα προβλήματα του τόπου βλέπεις ότι δεν υπάρχει διάθεση συνεργασίας. Και υπάρχει το αντίθετο κατηγορίας διάθεση. Δηλαδή πολιτικά από πίσω παιχνίδια παίζονται από ό,τι ως απλοί ακροατές αντιλαμβανόμαστε. Συνέκρινε λοιπόν ο κύριος Βαγιανός το θέμα του βιολογικού με το θέμα των καταστροφών. Όταν η Ρόδος ήταν κομμένη στα 2-3, που μέχρι και το τσαΐρι δεν μπορούσε να περάσει, είχαν κοπεί οι δρόμοι κτλ. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή ο κατά το Βαγιανό ο Χατζημάρκος? Έπρεπε να κάνει διεθνή διαγωνισμό, να περιμένει 6 μήνες, παράδειγμα, να βγει ανάδοχος για να φτιάξει το, να φτιάξει το τσαΐρι, το δρόμο, ή να φτιάξει τη γέφυρα στο Φαλιράκι, που έτρεχαν όλα σε ρυθμούς τρέλας για να προλάβει το νησί μέσα σε 3-4 μήνες να είναι έτοιμο και να φιλοξενήσει κόσμο. Δηλαδή αυτός ο λαϊκισμός θα πρέπει να σταματήσει. Γιατί ο κόσμος έχει και λίγο μνήμη χρυσόψαρου και δεν έχει και την πολυτέλεια να κρατάει σημειώσεις και να γνωρίζει τα πάντα στην επικαιρότητα και να θυμάται μέσα. Δηλαδή δεν πρέπει να δηλητηριάζουμε, να ρίχνουμε τοξικότητα αυτή τη στιγμή στο νησί άλλη. Καλά είναι, φτάνει. Ενώ από την πλευρά σας όμως, από την πλευρά του, ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ και η ΔΕΙΑΡ και ο Δήμος έχουν άπλετο χρόνο για να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα το οποίο είναι διαχρονικό, αυτό του βιολογικού. Δηλαδή το ότι δεν φτάνει η μονάδα παραγωγής να επεξεργαστεί τον όγκο των λιμάτων και φεύγουν στη θάλασσα ακατέργαστα, ένα μέρος αυτών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Ούτε είναι υπόθεση 2-3 μηνών. Η πρώτη συζήτηση που είχε γίνει για αυτό το θέμα δημόσια επί την... και μιλάω τώρα για την εποχή του Κολιάδη δημάρχου, επί Κολιάδη δημάρχου, ήτανε όταν είχε γίνει η κακοκαιρία Μπόρα που είχε σπάσει η γέφυρα στο Φαλιράκι και ζητούσε η ΔΕΙΑΡ να κάνει άμεση παρέμβαση να απομακρύνει κάποια μπάζα εκεί από τη γέφυρα για να μπορέσει να συνδέσει έναν αγωγό που μετέφερε τα λίμματα από τις Καλυθιές, αν δεν κάνω λάθος, στο Βόδι. Και είπε η περιφέρεια τότε, λέει, όχι, λέει, αφήστε το όπως είναι, δεν είναι απλό, διότι η εργολαβία που θα μπει για να φτιάξει τη γέφυρα θα τα αναλάβει όλα. Λίγο υπομονή. Και είχε γίνει και ένα θέμα με τα λίμματα, ότι και καλά, μα πώς θα πέφτουν τα λίμματα μέσα, ξέρω εγώ, στη θάλασσα, στο ποτάμι και να πηγαίνουν στη θάλασσα. Και πηγαίνει τότε ο Χατζημάρκος και λέει, έτσι για το ιστορικό, και λέει, εντάξει τώρα, λέει, δουλευόμαστε, λέει. Σας έπιασε, λέει, τώρα ο πόνος για αυτά εδώ τα λίμματα τη στιγμή που στο Βόδι φεύγουν ακατέργαστα μέσα χρόνια. Και από εκεί ξεκίνησε η ιστορία όλη. Και βγήκε στη συνέχεια ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, είπε ότι έχει μείνει σε μια άλλη εποχή βιολογικού της Ρόδου ο Περιφερειάρχης, και άρχισαν εκεί πέρα να γίνονται μαλλιά κουβάρια. Η αλήθεια όμως είναι ότι το πρόβλημα με τα λίμματα του νησιού της Ρόδου δεν είναι τωρινό. Είχε δίκιο. Δηλαδή έχει μέρος της αλήθειας. Έχει την αλήθεια, πώς θα το κάνουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι τώρα δεκαετίες, 2 δεκαετιών πρόβλημα αυτό. Ότι δεν επαρκούν συνεχώς μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες. Πάντα, όποτε περνάμε από εκεί, κλείνουμε τη μύτη μας. Τέλος πάντων, το θέμα λοιπόν είναι, έτσι για να πάμε λίγο στην ουσία, ότι από τη στιγμή που ήταν το πρόβλημα παλιό και είναι άστοχη αυτή εδώ η σύγκριση, θα έπρεπε να μας πει σε αυτήν εδώ την συνέντευξη ο κύριος Βαγιανός για ποιο λόγο δεν προχώρησε σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή, όταν γίνεται ένας διεθνής διαγωνισμός και έρχονται μεγάλες εταιρείες, κάνουν προσφορές και γίνονται συμβάσεις για να εκτελεστούν έργα, στο τέλος μπορεί κάθε εταιρεία να κάνει ό,τι θέλει και να κρεμάσει ένα έργο χωρίς ρήτρες, χωρίς να έχουν μπει όροι, χωρίς να έχουν δοθεί εγγυήσεις, χωρίς. Και ουσιαστικά με αυτόν εδώ τον τρόπο που ήθελε τώρα να ξεπεράσει το διεθνή διαγωνισμό και αυτό το σενάριο και να βάλει 4 εργολάβους να δώσουν προσφορές όπως έγινε και να διαλέξει τον έναν, είναι πιο ασφαλής η διεξαγωγή της υλοποίησης του έργου. Αυτό δηλαδή μας λέει ο κύριος, μας είπε ο κύριος Βαγιανός, γι' αυτόν τον λόγο προχωρήσανε με αυτόν τον τρόπο. Γιατί νομίζω ότι όταν έχεις να κάνεις με 45 εκατομμύρια ευρώ χρήματα του νησιού, των ροδιτών που πληρώνουν ΔΕΙΑΡ, που πληρώνουν το νερό και άλλα πολλά, νομίζω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις όταν μιλάμε για τέτοια ποσά αστρονομικά, 45 εκατομμύρια ευρώ δεν είναι στραγάλια. Μπαίνουν ρήτρες, γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί. Έτσι, εγώ αυτό τουλάχιστον ξέρω. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να συνεχίσω. Αλλά θέλω όμως να ρωτήσω έναν άνθρωπο που είναι σε αυτή την περιοχή πάρα πολύ καιρό. Πόσο καιρό παρατηρείτε να βλέπετε λίμματα και να υπάρχει μόλυνση, κατά τη γνώμη σας, στον βιολογικό της Ρόδου, κύριε Παναγιώτη Ροδίτη? Καλημέρα. Μας ακούτε? Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το ζήτημα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, είναι πάρα πολύ καιρό αυτή εδώ η ιστορία. Και έτσι λοιπόν θα μπορούσε να το είχε προχωρήσει η ΔΕΙΑΡ με τον νόμιμο, σε εισαγωγικά, προβλεπόμενο τρόπο και να τελειώσει αυτή εδώ η ιστορία. Το άλλο το ερώτημα που τίθεται, έτσι, που έχει ενδιαφέρον, είναι ότι γνωρίζαμε πως η ΔΕΙΑΡ είναι υποκαθεστώς επιτήρησης από το Δήμο Ρόδου. Μάλιστα, τελευταία είδηση που θυμόμαστε και είχαμε ακούσει τον κύριο Βαγιανό, δηλαδή τελευταία φορά που θυμόμαστε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ να μιλάει, αν μίλησε, που ήταν στην επικαιρότητα, εν πάση περιπτώσει, ήταν όταν ο Δήμος της Ρόδου είχε μπλοκάρει το αφημί της ΔΕΙΑΡ για χρέη και για δεν ξέρω και εγώ τι. Πριν κανένα τρίμηνο, τετράμηνο, εξάμηνο. Αυτό που δεν υπόθηκε είναι τα 45 εκατομμύρια ευρώ πώς προέκυψαν. Είναι κέρδη της ΔΕΙΑΡ της τελευταίας περίοδου? Είναι κάποια χρηματοδότηση ευρωπαϊκού προγράμματος? Είναι εθνική χρηματοδότηση? 45 εκατομμύρια ευρώ, μιλάμε για τεράστιο έργο, έτσι, τεράστιο budget. Υπάρχουν αυτά τα λεφτά ή είναι στον αέρα τώρα και συζητάμε και έχουμε να λέμε τώρα και χάνουμε χρόνο χωρίς ουσιαστικά, ξέρω εγώ, νόημα? Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι ερωτήματα τα οποία κάποια στιγμή θα απαντηθούν. Η ιστορία είναι, μακάρι, δηλαδή το καλό θα ήταν να υπήρχαν αυτά τα χρήματα, να γίνει το συγκεκριμένο έργο. Τώρα, με ποιο τρόπο θα γίνει το συγκεκριμένο έργο, μικρή αξία έχει, δηλαδή έχει αξία, αλλά η αξία του να γίνει το έργο είναι μεγαλύτερη από την αξία του πώς, με ποιες διαδικασίες και το αν και το τι και τα λοιπά, όσον αφορά τις διαδικασίες, έτσι, που θα γίνει το συγκεκριμένο έργο. Το θέμα είναι να γίνει, να τελειώσει το θέμα. Από εκεί και πέρα, τώρα αυτά εδώ που είπε ο κύριος Βαγιανός, επειδή έδειχνε και κάποια πράγματα, έδειχνε και από το Facebook μας εκεί πέρα κάποιες συζητήσεις που είχαμε με ανθρώπους της περιοχής εκεί, ότι κάποια μέσα στέλνουν, βασικά ανεβάζουν πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα σε πλατφόρμες διεθνείς και τέτοια πράγματα, στο Facebook τώρα εννοεί. Εντάξει, να πούμε τώρα ότι εδώ πια δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας και στην τελική και που δημοσιεύσαμε το πρόβλημα, γιατί εδώ από αυτή την εκπομπή δημοσιεύθηκε το πρόβλημα. Δηλαδή επανήρθε στην επικαιρότητα, εννοώ, γιατί το πρόβλημα ήταν γνωστό. Αυτά τα πλάνα και τα λοιπά με την πετρελαιοκοιλίδα εκεί είναι πλάνα που τα έχουν τραβήξει τουρίστες, άνθρωποι εκεί πέρα που πηγαίνουν στη θάλασσα γιατί κάνουν fishing trips, τα βλέπουν, ντρέπονται που τα βλέπουν οι άνθρωποι που τους μεταφέρουν, περνάνε από εκεί με αερόπλια συνεχώς. Εντάξει, δεν είναι τώρα κάτι κρυφό, τα τραβάνε και οι τουρίστες και τα ανεβάζουν στο Facebook, στους λογαριασμούς τους τώρα. Μην μας Μην μας κάνετε τώρα και υποδείξεις, κύριε Πρόεδρε, για το πώς θα κάνουμε εμείς τη δουλειά μας ή τι θα βάζουμε κάτω από το χαλί και τι δεν θα βάζουμε κάτω από το χαλί. Και επίσης να πούμε ότι καλό σας κάναμε κιόλας. Καλό κάνουμε και στη ΔΕΙΑΡ με αυτόν τον τρόπο, με αυτό που κάνουμε. Γιατί το πρόβλημα, αν έχετε μία ελπίδα να χαρακτηριστεί κατεπήγον η ιστορία αυτή, όπως θέλετε να παρουσιάσετε την κατάσταση, το αφήγημά σας στο δικαστήριο που θα πάτε εκεί πέρα στην εποπτική αρχή, θα σας βοηθήσει η δημοσίευσή μας που δείχνει το πρόβλημα και λέμε φτάνει, να τελειώσει η ιστορία. Μπορεί το δικαστήριο να το δεχτεί και να πει: «Ω, κοίταξε εδώ, βγήκε στο Facebook, θα είναι ένα επιχείρημα υπέρ των δικηγόρων σας αυτό. Καλό σας κάνουμε. Ευχαριστώ», πρέπει να μας πείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βαγιανέ και κύριοι της Δημοτικής Αρχής. Δεν βγήκαμε να σας κατηγορήσουμε, ας πούμε, ότι δεν κάνετε τίποτα και ότι δεκαετίες τώρα δεν κάνατε τίποτα και ένα πρόβλημα δεκαετιών αποφασίσατε ξαφνικά να το βγάλετε με 4 εργολάβους μεταξύ σας. Δεν δείξαμε τα πλάνα και είπαμε τέτοια πράγματα. Είπαμε: υπάρχει πρόβλημα, λύστε το πρόβλημα γιατί δεν πάει άλλο. Έχουμε πρόβλημα. Οι ακτές βρωμίζουν, οι τουρίστες τα βλέπουν. Κινδυνεύει με μόλυνση η περιοχή όλη. Λοιπόν, εντάξει τώρα. Τι άλλο να πούμε για αυτό εδώ το θέμα. Ας το αφήσουμε και ας περιμένουμε τις εξελίξεις και ας ευχηθούμε να περάσει. Ακούστε, ας ευχηθούμε να περάσει από την εποπτική αρχή το κατεπήγον και να γίνει. Να υπάρχουν τα λεφτά, τα 45 εκατομμύρια, δεν ξέρω πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, και να γίνει το έργο. Εγώ αυτό εύχομαι προσωπικά. Μακάρι να περάσει. Και με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να γίνει. Δεν με νοιάζει εμένα αν ο ένας εργολάβος, ποιος εργολάβος θα το πάρει, αν θα είναι μεγάλος, αν θα είναι μικρός, αν. Δεν με ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει να γίνει το έργο. Βέβαια, ένα δημοσιογράφο πρέπει να τον ενδιαφέρει αν το έργο κοστίζει 20. Και δαπανώνται 40, λέω εγώ, όχι ότι ισχύει. Λέω ότι και αυτό ένα θέμα που πρέπει κάποιος να το ψάξει αυτό, έτσι. Γιατί είναι δημόσιο το χρήμα. Δεν είναι ούτε δικό μου, ούτε του Προέδρου, ούτε κανένας άλλου. Είναι δημόσιο χρήμα αυτό. Και ίσως με αυτά εδώ τα, αν θα μπορούσες για παράδειγμα μέσω ενός διεθνούς διαγωνισμού να μειώσεις το κόστος της δημιουργίας αυτού του έργου, ίσως τα υπόλοιπα χρήματα που θα εξοικονομούνταν να μπορούσαν να πάνε σε ένα άλλο έργο. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά για το θέμα των ημερών, το μεγάλο θέμα των ημερών της τοπικής μας επικαιρότητας.

0: Δείξε λίγο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα. Δείξε λίγο προοδευτική Ελλάδα. Δείξε λίγο Ρένα Δούρου. Σύντροφοι και συντρόφισσες,
1: την εποχή που...
0: Σύντροφοι και συντρόφισσες,
1: στο πράσινο υδρογόνο. Μέχρι και καλό
0: στην εποχή του πράσινου υδρογόνου έχουμε Ρένα Δούρου. Έχουμε νέο πρόεδρο.
2: Σπάνε συντρόφισσες και σύντροφοι, η φράση κρίσιμη καμπή είναι τόσο πραγματική όσο σήμερα είναι για το κόμμα μας.
0: Την ίδια μέρα, κυρίες και κύριοι, στο Μάτι είχαμε το μνημόσυνο για τα 104 θύματα.
2: Σας καλώ λοιπόν.
0: Και από την άλλη πλευρά η Δούρου εξελέγει από το ΣΥΡΙΖΑ πρόεδρος της προοδευτικής σημασίας, συμμαχίας.
2: Σύντροφε Φώτη, ούτε θα το κάνουμε για τις βουλευτικές έδρες που εμείς τις τιμάμε, δεν τις περιφρονούμε.
0: Και πάμε λίγο να ακούσουμε, να δούμε λίγο πολλάκι, έχει πλάκα.
2: Ιδεολογία με την Ελλάς, όχι. Εμείς εκπροσωπούμε συντρόφισσες και σύντροφοι, και ας το ξεχάσαμε για πολύ καιρό, την καθαρή ανώθευτη αριστερά του δημοκρατικού σοσιαλισμού που έχει δομηθεί με τον τρόπο που αρμόζει σε ένα αριστερό κόμμα.
0: Χειροκροτάνε κιόλας, αλλά δεν ακούω.
2: Συμφωνούμε σε όλα. Όχι.
0: Να ο Πολάκης. Εδώ είναι. Εδώ. Πάγωσε το εδώ. Πω. Εδώ. Τι πίκρα είναι αυτή, ρε. Τι πίκρα είναι αυτή. Ο Πολάκης, τι πίκρα νιώθει μέσα του άνθρωπος. Κοιτάξτε ένα πρόσωπο, κοιτάξτε πίκρα. Προδόθηκε από τους συντρόφους του. Ο Πολάκης. Από τους 8 της συμπαράταξης, οι 6 δεν τον θέλουν. Οι 6 δεν τον ήθελαν. Τους βρωμούσε βαρβατήλα εκεί πέρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και έτσι λοιπόν προτίμησαν Δούρου στην Κουμουνδούρου, για να θυμίζει και στους Έλληνες το Μάτι, όχι τίποτα άλλο. Να μας θυμίζει τις ωραίες εποχές στο Μάτι που ζήσαμε. Έχουμε από τη μία μεριά τον εμφυλιακό Έλλας του Τσίπρα και από την άλλη μεριά αυτούς, εδώ, η εναλλακτική. Αυτή είναι η αριστερά στη χώρα, η αριστερά. Διαλέξτε αριστερά και πάρτε. Κύριε Πολάκη, άστο, ξέρεις τι λένε. Δεν πας για ψάρεμα, αυτό. Εδώ ολοκληρώνουμε, κυρίες και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο της ημέρας.
3: Κόσμος 938. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
3: της. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
3: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
4: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
3: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
4: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
3: Πυρινέλο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
4: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
3: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
4: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
5: Μαμά μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο, θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου, περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη, τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
9: Ακού Κόσμος 938.
10: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλή δύναμη σε όλους. Τρίτη σήμερα, 21η Ιουλίου. Λοιπόν, όσο έχει ακόμα λίγο δροσιά, ανοίξτε το παράθυρό σας στο αυτοκίνητο. Αν και τα air condition σίγουρα έχουν πάρει φωτιά, γιατί η ζέστη δεν υποφέρεται σιγά σιγά, και όσο πάει θα κλιμακώνει την κατάσταση μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Θα έχουμε καύσωνα. Πάμε όμως μαζί, έτσι χαλαρά, με δροσερή μουσική, να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και με κρύο καφεδάκι. Να πούμε παραδοσιακά τις γλυκές μας ευχές σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα είναι της Αγίας Μαρκέλας, της Χιοπολίτησας. Χρόνια πολλά στη Μαρκέλα και στο Μαρκέλο. Χρόνια πολλά στον Σιμεών επίσης, στο Σίμο και στην Σιμεωνία. Ο υδράργυρος σήμερα θα δείξει από 36 έως και 38 στη χώρα όλη. Εδώ είναι λίγο ακόμα πιο δροσερά εξαιτίας των μελτεμιών, που πνέουν περίπου 5 μποφόρ. Αλλά στον ήλιο η κατάσταση δεν υποφέρεται. Σαν σήμερα το 1965, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης για τα Ιουλιανά, χάνει τη ζωή του ο φοιτητής

0: Ανατολή ηλίου στις 6 και 15, Δύση ηλίου στις 20 και 45. Και πάμε κατευθείαν στην επικαιρότητα. Όπως προείπαμε λοιπόν, συνεχίζεται ο καύσωνας και μέσα σε όλα θα έχουμε και, και την αφρικανική σκόνη, όπου αποπνικτική ατμόσφαιρα στην Αθήνα, 40 διάρια θα χτυπήσει σήμερα το μεσημέρι. Πρόσεξε τώρα, 42, και με την αφρικανική σκόνη θα είναι τρέλα η κατάσταση εκεί.
1: Και εδώ 40 έδειξε.
0: Ε, τι 40.
1: Θα δούμε.
0: Ε, πότε, δηλαδή πρέπει να είναι 3 η ώρα το μεσημέρι στον ναι, ήλιο για να ναι, σε χτυπήσει 40.
1: Ναι. Από 25 μέχρι 40 έδειξε, αλλά μάλλον αύριο θα είναι η χειρότερη μέρα από ναι. ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μετά την Πέμπτη να περιμένουμε εμείς να καλυτερεύσουν τα πράγματα, αλλά είναι και ο πρώτος. Ε. Φέτος άργησε πολύ.
0: Ναι.
1: Να έχουμε καύσωνα.
0: Ε, λογικά θα πάει και πίσω ο καιρός. Δηλαδή θα κάνει ζέστες.
1: Θα πάει πίσω ο καιρός, ναι, όπως
0: θα πάει πίσω.
1: Αλλά εκείνο που δεν περιμένα να δω ποτέ είναι το Παρίσι σε αυτή την κατάσταση να μην έχει ούτε κλιματιστικά ούτε ανεμιστήρες και να τρέχουν όλοι τελευταία στιγμή να πάρουν κλιματιστικά και ανεμιστήρες. Το Παρίσι.
0: Φαντάσου.
1: Όχι κάποιος άλλος χώρος κάπου στην άκρη της Ευρώπης.
0: Εκεί αυτά... έχει στη Γαλλία έχει πολλούς νεκρούς φέτος από τους καύσωνες. Δεν ξέρω, έχει πέσει εκεί πέρα όλη η ζέστη.
1: Λένε ότι τα σπίτια τα φτιάχνουν για να μην φεύγει η ζέστη. Γιατί επειδή έχουν κρύο καιρό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Να μην έχει το Παρίσι κλιματιστικά. Να μην έχουν ανεμιστήρες. Να μην έχουν... Τέλος πάντων, ίσως είναι υπερβολές δημοσιογραφικές. Αλλά δεν πάβει να είναι μια κατάσταση που είναι πρωτοφανή. Πρωτοφανής για το Παρίσι.
0: Τώρα έχουμε και ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και ανεβαίνουν με αυτό το, για αυτόν τον λόγο τα καύσιμα και επίσης μαζί με αυτά αυξάνεται και η τιμή του ρεύματος για το μήνα Ιούλιο, ένας απαιτητικός μήνας με τόσο air condition που δουλεύει. Ο Μητσοτάκης έδωσε σήμα εκλογών για το 2027.
1: Από τώρα?
0: Ε, ναι, όπως πάντα. Επιμένει ότι θα γίνουν στο τέλος.
1: Αν γίνουν πιο νωρίς, αν τους κάνει το Σεπτέμβρη, πρόστιμο θα πληρώσει?
0: Δεν ξέρω, αλλά το Σεπτέμβριο λέει ότι θα δώσει πάρα πολύ μεγάλο πακέτο στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.
1: Πρώτα πρέπει να δοθεί αυτό και μετά οι εκλογές.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες κλιμακώνουν επικίνδυνα. Νέο σφινοκόπημα τάνκερ στα Ορμούς, σχεδόν 100 τραυματίες Αμερικανοί.
1: Και ένα ελληνικό συμφερόντον. Έτσι λέμε.
0: Ξημερώματα της Τρίτης είναι αυτό εδώ τώρα για το οποίο διαβάζω. Και σου λέω, πριν λίγες ώρες έγινε αυτό. Η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων, των ΗΠΑ, η CENTCOM, ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα διοίκησης ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επαδρομένων αεροσκαφών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος των επιδρομών ήταν να περιοριστεί η δυνατότητα του Ιράν να περιορίσει τις επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που δέχονται στα στενά του Ορμούζ. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι περίπου 100 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί από τις 7 Ιουλίου. Α, όχι ότι έγινε κάτι τις τελευταίες ώρες. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας ανέφερε ότι περίπου το 96% των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία, ενώ μεγάλη πλειονότητα υπέστη ήπιες διασύσεις. Εντάξει, συνεχίζεται εκεί πέρα η ιστορία. Το βλήμα που χτύπησε ένα δεξαμενόπλιο στο Ορμούζ. Προφανώς ήταν ιρανικό. Η Βρετανική υπηρεσία κάλεσε όλα τα εμπορικά πλοία να διέρχονται με αυξημένη προσοχή και να αναφέρουν κάθε ύποπτη δραστηριότητα. Άλλα δύο εμπορικά είχαν δεχτεί πλήγμα το Σαββατοκύριακο. Η κυκλοφορία πάντως παραμένει σχεδόν παγωμένη. Και οι διπλωματικές προσπάθειες είναι

0: Ζωτε.
1: Φαίνεται εξελίσσεται νέο Βιετνάμ εκεί κάτω.
0: Το Βιετνάμ της ενέργειας θα γίνει εκεί. Έχει αρχίσει να γίνει η κατάσταση. Από τη μεριά του Ιράν, τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυά του μεταδίδουν ότι επιτέθηκαν σε ένα ελληνικό τάνκερ στα νότια. Από το Ιράν και το σταμάτησαν. Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό. Έπειτα από αυτό με το πετρελαιοφόρο που ήταν με σημαία Κουβέιτ και δέχτηκε επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν και στο Καβομελέας, ελληνικό τώρα έτσι, Καβομελέας. Αλλά βέβαια ήταν με σημαία Μάλτας το ελληνικό Καβομελέας. Τώρα πώς είναι δυνατόν να είναι ελληνικό και να είναι με σημαία Μάλτας, είναι από τα ελληνικά ωραία συστήματα των εφοπλιστών, έτσι πω.
1: Αυτός είναι ο κανόνας στους εφοπλιστές. Παντού λέει θα υψώσουν ελληνική σημαία, έλεγε ο Κωνσταντάρας στις παλιές ελληνικές ταινίες, εκτός από τα καραβιά τους.
0: Ναι, έτσι. Απορώ για ποιο λόγο έτσι αυτό το πράγμα το κάνουν οι εφοπλιστές, δηλαδή. Απορώ. Δηλαδή, να έχεις τόσα εκατομμύρια και να έχεις τα λεφτά στο εξωτερικό, να μην πληρώνεις το ελληνικό κράτος. Δηλαδή, απορώ δηλαδή έτσι, με αυτή την πρακτική, δηλαδή, για να έχουν όλα στο βωμό του κέρδους, μόνο για το κέρδος, τίποτα. Δηλαδή, αν σου πάρει το κράτος 15% ή 20% επί των κερδών σου, πειράζει?
1: Και η άλλη σημαία σου πάρει 2%.
0: Ναι, και η άλλη σου πάρει.
1: Θα
0: πάει στην άλλη σημαία, ναι. Για να μην βγάλεις το χρόνο
1: αυτό
0: σου ένα δις, να βγάλεις το χρόνο σου, ξέρω αυτό εγώ, 1,2.
1: Ναι, δεν μπορούν να το συνεννοηθούν με την ελληνική κυβέρνηση. Τι είναι εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση να έχουν αυτή την διαδικασία, δηλαδή να έχουμε ελληνικές σημαίες στα καράβια πάνω.
0: Εδώ ο Μαρινάκης είναι ο μεγαλύτερος παίκτης παγκοσμίως τώρα μεταφοράς υγροποιημένου
1: LNG.
0: Υγροποιημένου φυσικού αέριου. Και φέρνει το φυσικό αέριο σχεδόν όλο από την Αμερική στην Αλεξανδρούπολη. Και γεμίζει τις δεξαμενές. Ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες ο κύριος Μαρινάκης, παγκοσμίως. Οι εταιρείες του είναι έξω, δεν είναι στην Ελλάδα. Απλά στην Ελλάδα τι προσφέρουνε? Προσφέρουνε θέσεις εργασίας, προσφέρουνε γραφεία, ενίκεια, προσφέρουνε μία άλλη οικονομία, ας το πούμε, κατάλαβες. Αλλά φορολογούνται αλλού όμως, δεν φορολογούνται εδώ. Αυτό.
1: Πάντως λέω ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια συνεννόηση σε αυτές τις τάξεις, τέλος πάντων άρχουσες τάξεις. Να υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση. Ποιο να είναι άραγε το πρόβλημα που εξακολουθεί αυτή η κατάσταση εδώ και δεκαετίες? Δεν είναι τωρινό φαινόμενο. Εδώ και δεκαετίες υπάρχει. Εξυπηρετούνται τα συμφέροντα του ελληνισμού δι' αυτού του τρόπου ή δια της υψώσεως της ελληνικής σημαίας στα καράβια τους? Ποιο να ανάραγε το όφελος του ελληνισμού περισσότερο, μεγαλύτερο? Και αυτό που θέλει όλος ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση? Θα μπορούσε. Γιατί λείπει αυτό? Γιατί να λείπει άραγε?
0: Λοιπόν, οι εφοπλιστές επιλέγουν συχνά να εγγράφουν τα πλοία τους σε νεολόγια άλλων χωρών, όπως της Μάλτας, του Παναμά, της Λιβερίας, των Ίσων Μάρσαλ. Είναι μια πρακτική που στην ναυτιλία ονομάζεται σημαίες ευκαιρίας ή ανοιχτά νεολόγια, για μια σειρά από συγκεκριμένους λόγους, λειτουργικούς και γραφειοκρατικούς. Χαμηλή φορολογία καταρχάς. Χώρες όπως η Μάλτα και η Λιβερία προσφέρουν εξαιρετικά ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα. Η φορολόγηση συχνά βασίζεται στη χωρητικότητα του πλοίου και όχι στα πραγματικά κέρδη της ναυτιλιακής εταιρείας, κάτι που μειώνει σημαντικά το φορολογικό βάρος. Έχουν χαμηλά τέλη εγγραφής και συντήρησης. Το κόστος νεολόγησης και οι ετήσιες συνδρομές είναι πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τις παραδοσιακές εθνικές σημαίες. Έχουν ευελιξία στη σύνθεση του πληρώματος χωρίς περιορισμούς εθνικότητας. Η ελληνική σημαία και άλλες αυστηρές εθνικές σημαίες επιβάλλει συγκεκριμένο ποσοστό ημεδαπών στο πλήρωμα, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις τοπικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έχουν μείωση λειτουργικού κόστους. Τα ανοιχτά νεολόγια επιτρέπουν πρόσληψη ναυτικών από οποιοδήποτε χώρα, Φιλιππίνες, Ινδία, Ανατολική Ευρώπη, με χαμηλότερο μισθολόγιο. Έχουν γραφειοκρατία λιγότερη. Οι ναυτιλιακές σε χώρες όπως η Μάλτα και τα λοιπά λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Οι εγκρίσεις, οι μεταβιβάσεις πλοίων, οι νεολογήσεις και οι ανανεώσεις πιστοποιητικών γίνονται μέσα σε λίγες ώρες και 24 ώρες το 24ωρο. Έχουν λιγότερες αγκυλώσεις, αποφεύγονται καθυστερήσεις που συχνά παρατηρούνται στις δημόσιες υπηρεσίες των ευρωπαϊκών κρατών. Έχουν ευκολία στη χρηματοδότηση και στη δανειοδότηση. Υπάρχει ένα φιλικό πλαίσιο για τις τράπεζες. Τα ιδρύματα προτιμούν σημαίες όπως η Λιβερία και το Μάρσαλ, επειδή το νομικό τους πλαίσιο γύρω από τις υποθήκες πλοίων είναι απόλυτα ξεκάθαρο, δοκιμασμένο και προστατεύει τα συμφέροντα των δανειστών σε περίπτωση χρεοκοπίας. Η Μάλτα αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή επιλογή για τους Έλληνες, κυρίως επειδή είναι σημαία της Ευρώπης, επειδή η Μάλτα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα πλοία προστατεύονται από το ευρωπαϊκό δίκαιο, έχουν πρόσβαση στα ευρωπαϊκά λιμάνια χωρίς περιορισμούς και δεν θεωρούνται ύποπτες ή μαύρες σημαίες. Και επίσης βρίσκεται στη Μεσόγειο, διευκολύνοντας την άμεση συνεργασία με τα ναυτιλιακά γραφεία του Πειραιά.
1: Άρα υπάρχει ένα συμφέρον των τραπεζών που μπορούν να διασφαλίσουν τα συμφέροντά τους, ε? Υπάρχει λοιπόν ένα συμφέρον που γίνεται αυτό, να που το αναφέρουν. Θα διασφαλίσουν ότι δεν θα υποστούν απώλειες.
0: Ναι, τώρα το ερώτημα είναι γιατί η Ελλάδα δεν κάνει το ίδιο πράγμα που κάνει η Μάλτα και οι άλλες χώρες.
1: Μα γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει μια συνεννόηση.
0: Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες. Το ελληνικό νεολόγιο παραμένει ένα από τα ισχυρότερα στην Ευρώπη και κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως, αλλά υπάρχουν δομικά, συνταγματικά και γραφειοκρατικά εμπόδια που εμποδίζουν την ελληνική σημαία να γίνει ανταγωνιστική με τον τρόπο που είναι η Μάλτα ή η Λιβερία. Λοιπόν, το πρώτο εμπόδιο είναι η υποχρεωτικότητα στο πλήρωμα. Η ελληνική νομοθεσία απαιτεί να υπηρετεί συγκεκριμένους αριθμούς Ελλήνων ναυτικών, ιδιαίτερα αξιωματικών, στα πλοία υπό ελληνική σημαία.
1: Δεν θα έπρεπε να το θέλουν και αυτό οι εφοπλιστές?
0: Η έλλειψη Ελλήνων ναυτικών στην αγορά είναι τεράστια. Οι εφοπλιστές συχνά αδυνατούν να βρουν επαρκές ελληνικό προσωπικό για να καλύψουν τις νόμιμες οργανικές θέσεις, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν με πρόστιμα ή καθυλώσεις πλοίων. Οι αμοιβές και οι ασφαλιστικές εισφορές του ΝΑΤ για τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους ναυτικούς είναι σημαντικά υψηλότερες από τις αντίστοιχες ναυτικών σε τρίτες χώρες. Οι αργές διαδικασίες, εδώ στα ανοιχτά νεολόγια όπως Μάλτα και τα λοιπά, εγγραφή, έκδοση πιστοποιητικών, μεταβίβαση γίνεται ηλεκτρονικά μέσα σε λίγες ώρες. Στην Ελλάδα οι διαδικασίες εμπλέκουν δημόσιες υπηρεσίες με γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, καθυστερήσεις, τώρα καταλαβαίνεις τώρα, λιμεναρχία, γραφεία, υπάλληλοι, το ένα το άλλο χαμός. Και αν γίνονται βήματα ψηφοποίησης τα τελευταία χρόνια, η ταχύτητα απόκρισης απέχει ακόμα από τα αμιγώς ιδιωτικονομικά πρότυπα των ξένων νεολογίων. Υπάρχουν συνταγματικοί περιορισμοί και φορολογικό πλαίσιο. Το άρθρο 107 του Συντάγματος στην Ελλάδα είναι ένα εμπόδιο. Το καθεστώς της ελληνικής ναυτιλίας προστατεύεται συνταγματικά για να παρέχει σταθερότητα και να προσελκύει κεφάλαια. Ωστόσο, αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολη και δίσκαμπτη την όποια αλλαγή ή τον όποιο εξυγχρονισμό των κανόνων, καθώς απαιτούνται ειδικές διαδικασίες. Η πολιτική και η οικονομική πίεση, οποιαδήποτε πρόταση για πλήρη απελευθέρωση των συνθέσεων, δηλαδή να μην είναι υποχρεωτική η πρόσληψη Ελλήνων, συναντά στεναρή αντίδραση από τα ναυτεργοτικά σωματεία και θεωρείται πολιτικά ευαίσθητο θέμα για τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Οι τράπεζες που δανειοδοτούν την ναυτιλία προτιμούν το αγγλοσαξονικό δίκαιο, πάνω στο οποίο βασίζονται τα ανοιχτά νεολόγια. Το ελληνικό ναυτικό δίκαιο, παρότι είναι αξιόπιστο, θεωρείται από ξένους λιγότερο ευέλικτο σε περιπτώσεις αναγκαστικής εκτέλεσης ή υποθήκευσης πλοίων.
1: Τελικά να μην κοστίσει παραπάνω από πουθενά.
0: Είναι πολλά.
1: Είναι πολλά, αλλά τι είναι αυτό που διαβάζεις, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή τι είναι τελικά? Δεν θα ήθελε...
0: Είναι γραφειοκρατία, συνδικαλισμός. Γραφειοκρατία, συνδικαλισμός. Κοίταξε, πούμε... και ελληνικό σύνταγμα, το οποίο είναι κάτι σαν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν επιτρέπει. κάτι τέτοιο είναι.
1: Το Ελληνικό Σύνταγμα το έφτιαξαν οι πολιτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ξένο. Και το ξέρουμε. Και είναι και ως προς αυτό.
0: Και είναι και το δίκαιο, και το αγγλικό δίκαιο, το οποίο είναι πιο ευέλικτο για τις ιστορίες αυτές. Άρα δεν ξέρω αν
1: μπορούσε. Για τους εργοδότες δηλαδή, για τους εκείνους που κερδίζουν περισσότερο.
0: Τρία πράγματα είναι. Θα μπορούσε η Ελλάδα.
1: Το κέρδος είναι, Ελοίζω, το κέρδος είναι.
0: Δεν ξέρω
1: το παραπάνω αν... κέρδος είναι. Τίποτα
0: δεν
1: παραπάνω
0: είναι... Γιάννη, δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο το κέρδος τελικά.
1: Δηλαδή, είναι... αν τα δεις όλα, να πληρώσουν λιγότερα ασφαλιστικά ταμεία, να έχουν πιο ευελιξία.
0: Να μπορούν να έχουν ξένους.
1: Ευελιξία τι σημαίνει? Σου δίνω 5 δραχμές μεροκάματο και έλα να δουλέψεις έναν από τη Σρι Λάνκα, από οπουδήποτε.
0: Ωραία, σε ρωτήσω κάτι. Στα ξενοδοχεία τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεμίσει με ξένους εργαζόμενους. Με εισαγόμενους, με αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται, μένουν ένα τετράμινο, εξάμινο εδώ πέρα και φεύγουν. Πάνε πίσω Φιλιππινέζους κτλ. Ωραία, τι πρόβλημα θα είχε ο κόσμος, η ελληνική κοινωνία, το κράτος, να έχουν και εκεί τέτοιους υπαλλήλους, οι ναυτιλιακές και τα τάνκερς και όλα αυτά.
1: Εδώ
0: θα ήταν πρόβλημα για μας.
1: Εδώ
0: γέμισε ο τουρισμός γέμισε.
1: Με αυτό λέω. Εάν εδώ έχουμε ξένους, στα Καράβια έχουμε ξένους, στα άλλα έχουμε ξένους, εν τέλει τελικά για ποιους είναι η χώρα? Για ποιους, ποιοι θα αναπτυχθούν, ποιοι θα επιβιώσουν, ποιοι θα ζήσουν?
0: Μα δεν έχουμε προσωπικό ρε Γιάννη, δεν υπάρχει προσωπικό πια στην Ελλάδα.
1: Ξαφνικά
0: δεν υπάρχει κόσμος να δουλέψει, τι κάνουμε τώρα?
1: Ξαφνικά γίνανε τεμπέληδες οι Έλληνες?
0: Όχι, δεν υπάρχει κόσμος, αλλά... είναι μεγάλες οι ανάγκες για εργατικό προσωπικό, για εργατικό δυναμικό. Είναι μεγάλες παραγωγικές μονάδες και ο τουρισμός και η ναυτιλία, ναι, που θέλουν πολλά χέρια και δεν φτάνουν, δεν υπάρχουν τα χέρια στην Ελλάδα. Κακό είναι να φέρουν, δηλαδή
1: όχι,
0: να ανοίξουν
1: εγώ,
0: και άλλους, να βάλουν και άλλους μέσα.
1: Αν δουλεύουν οι Έλληνες και υπάρχει εργασία και χρειάζεται περισσότερο, ναι, βεβαίως. Αν όμως αυτοί που έρχονται εκτοπίσουν τους Έλληνες διότι είναι φθηνότεροι, διότι είναι οικονομικότεροι, τότε αυτό μάλλον αλλού παραπέμπει.
0: Καταλαβαίνω τώρα τι λες.
1: Αλλού παραπέμπει αυτό.
0: Καταλαβαίνω βεβαίως, διότι το κόστος ζωής στην Ελλάδα είναι πολύ πιο υψηλό από το κόστος ζωής στις Φιλιππίνες. Εάν λοιπόν τώρα εδώ πέρα πούμε ότι ξέρεις κάτι, για έναν Φιλιππινέζο το φέρνουμε εδώ, του δίνουμε 1.000 ευρώ και πρέπει να δώσουμε, επειδή ο Φιλιππινέζος θα δέχεται τα 1.000 ευρώ,
1: όχι να δώσουμε... δέχεται, 1.000 ευρώ για αυτόν είναι αυτοκρατορικός μισθός.
0: Παράδειγμα, εντάξει. Εάν λοιπόν φέρουμε και τον Έλληνα στα 1.000 ευρώ, λέμε τώρα, ενώ χρειάζεται 1.500 ευρώ για να βγάλει το μήνα.
1: Βέβαια.
0: Έτσι, δηλαδή είναι πρόβλημα σοβαρό.
1: Η εργοδοσία δεν πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες και να πει ότι ναι, εδώ υπάρχει, γιατί όλοι μαζί ζούμε, τη χώρα την έχουμε όλοι μαζί και όλοι μαζί πρέπει να επιβιώσουμε. Εδώ μιλάμε για την επιβίωση του εργαζόμενου, όχι για το κέρδος. Ο εργοδότης μιλάει για το κέρδος και θέλει παραπάνω.
0: Εδώ πρέπει εδώ, λοιπόν, όμως... εδώ θέλει νομοθετική παρέμβαση κατά τη γνώμη μου, που να λέει ότι ο Έλληνας εργαζόμενος θα έχει έναν μισθό διαβίωση, ένα μισθό τόσο
1: που να μπορεί να
0: επιβιώσει. Δεν θα είναι κάτω από αυτόν τον μισθό. Ο άλλος ο εργαζόμενος, ο οποίος έρχεται από την τρίτη χώρα, από την Αφρική, από τις Φιλιππίνες κτλ., δεν ξέρω και εγώ από πού, θα έχει ένα μισθό. Αυτός ο οποίος είναι για να επιστρέψει στη χώρα του, έτσι. Μέχρι εκεί. Δηλαδή να βάλει κάποια όρια, ας το πούμε, στις τάξεις τους μισθούς. Και να υπάρχουν υψηλόμισθοι και χαμηλόμισθοι. Όπως υπάρχουν σε όλες τις εργασίες.
1: Υψηλόμισθοι και χαμηλόμισθοι. Ας το κάνουν αυτό, αντί για αυτό.
0: Παράδειγμα.
1: Το 8ωρο το κάναν 13ωρο. Αντί να κάνουν αυτό που λες, δηλαδή. Ποιο είναι το κόστος ζωής μιας οικογένειας, ενός εργαζόμενου, ποιο είναι? Το ξέρουν πολύ καλά. Η Ελστάτ και η Eurostat τα έχει όλα αναλύσει και υπάρχουν όλα. Άρα λοιπόν ο εργοδότης πρέπει να ξέρει ότι αυτό το κόστος που θα πληρώσει δεν είναι για να κερδίσει ο εργαζόμενος, αλλά για να ζήσει. Αυτό το κόστος λοιπόν το ξέρουν οι κυβερνήσεις. Όμως μέχρι τώρα έχουμε το αντίθετο ακριβώς αποτέλεσμα. Επεκτείνεται το ωράριο, χάνονται οι εργασιακές ρυθμίσεις προς όφελος της ανάπτυξης δήθεν. Η ανάπτυξη θα γίνει αν δουλεύεις 13 ώρες τη μέρα. Δεν γίνεται. Κάπου τα πράγματα θα φτάσουν στα άκρα.
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες και είναι καθημερινά, δηλαδή απάνθρωπο ένας να δουλεύει 13 ώρες για να μπορέσει να επιβιώσει. Όμως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται στον τουρισμό κάνουν αυτήν εδώ την επιλογή, διότι εργάζονται 5-6 μήνες το χρόνο, το πολύ. Σκληρά εργάζονται 3-4 μήνες.
1: Και πρέπει να στήσουν τους άλλους 6.
0: Και μετά τους υπόλοιπους 6 κάθονται, συσσαγωγικά κάθονται, παίρνουν ένα επίδομα, το επίδομα της ανεργίας.
1: Περιορίστηκαν κι αυτά.
0: Συν το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα, και το κάνουν πολλές φορές, να ασκήσουν κάποιες άλλες δραστηριότητες και να προσθέσουν στο εισόδημά τους και να περνάνε λίγο πιο χαλαρά τον χειμώνα από ό,τι τον περνάνε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν τους 12 μήνες συνεχόμενα χωρίς σταματημό με 20 μέρες διακοπές το χρόνο. Δηλαδή και η μία μεριά και η μία επιλογή είναι δύσκολη, η εργασιακή, αλλά και η άλλη.
2: Κόσμος 938. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει. Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3. Μία λύση μέσα σε 4 εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα 4ης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ωραία, τι να κάνουμε. Όμως τώρα ας αφήσουμε λίγο τη μουρμούρα και την κρίνια. Να κάνουμε και το σταυρό μας, να λέμε και δόξα τω Θεώ, γιατί στην Ελλάδα η πείνα έχει εξαλειφθεί. Δηλαδή δεν υπάρχει πια, όπως είναι σε άλλα χώρα, το πεινάω. Το πραγματικά πεινάω. Δηλαδή το ότι η κοιλιά μου γουργουρίζει και δεν έχω να φάω. Δηλαδή αυτό στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί.
1: Δεν συγκρινόμαστε με αυτά. Δεν κάνουμε σύγκριση με
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι, υπάρχουν όμως και αυτά. Υπάρχουν και αυτά, έτσι. Δηλαδή,
1: αλλά δεν θα κάνουμε σύγκριση με τους πεινασμένους.
0: Εγώ σου λέω ότι πριν 10 χρόνια υπήρχαν άνθρωποι που πεινούσαν. Που πήγαιναν στα σκουπίδια επί των μνημονίων και έψαχναν μέσα για να βρουν τίποτα να φάνε. Βλέπαμε ανθρώπους οι οποίοι κοιμόντουσαν κάτω από τις στέγες των πολυκατοικιών και έστειναν εκεί την πραμάτια τους, που έχαναν τα σπίτια τους, που δεν είχαν που την κεφαλή κλείνει. Αυτά
1: και
0: δεν
1: ακόμα,
0: είναι...
1: Και ακόμα τα χάνουν. Τα μνημόνια ήταν η χτινοδία που μας επέβαλε η γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Η χτινοδία δεν ήταν σωτηρία.
0: Δεν θέλω τώρα να το αναλύσουμε αυτό.
1: Σωστό το λες.
0: Απλά θέλω να σου πω ότι πριν 10 χρόνια υπήρχε κόσμος που πεινούσε. Τώρα βέβαια στη χώρα αυτό το πράγμα έχει σχεδόν μέσα σε μια δεκαετία εξαλειφθεί. Αν υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις, okay, είναι και θέμα κεφαλιού, έτσι, δηλαδή αυτό είναι και θέμα επιλογών ανθρώπινων. Αλλά επίσης υπάρχει και μια τεχνολογία που μας έχει κατά κάποιο τρόπο απαλλάξει σε ένα μεγάλο βαθμό από την καθημερινή σκληρή εργασία. Βρισκόμαστε στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει, εξελίσσεται ένα είδος εργασίας που είναι πιο ξεκούραστο για τον άνθρωπο σήμερα.
1: Αυτό που επικρατεί σήμερα είναι το εισόδημα του μισθωτού, του ημερομίσθιου, το εργαζόμενο να μην φτάνει να βγει ο μήνας κατά πλειοψηφία. Δεν λέω την όλη, αλλά αυτοί είναι οι περισσότεροι. Αυτό είναι το πρόβλημα που πρέπει να λύσουν σήμερα.
0: Σωστό.
1: Εδώ... Το εισόδημα δεν φτάνει του μισθωτού και του ημερομίσθιου να βγει ο μήνας.
0: Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, έτσι, ένα βασικό πράγμα που πρέπει να γίνει είναι τα δημοσιονομικά της χώρας να είναι καλά. Και για να είναι καλά πρέπει και το χρέος της Ελλάδας να μειώνεται. Και σήμερα λοιπόν βγαίνει από την Ελστάτ ότι... Το υποχώρησε στα 360 δις ευρώ το χρέος στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Κάτι το οποίο αντιστοιχεί στο 143,5% του ΑΕΠ. Αυτά τώρα είναι τα σημερινά στοιχεία. Σημαντική αύξηση των εσόδων, διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος και περαιτέρω υποχώρηση του ονομαστικού δημοσίου χρέους αποτυπώνουν τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης κατά το πρώτο τρίμηνο του 26. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε στο μείον 2,2%, ενώ το συνολικό χρέος έκλεισε στο 143,5% του ΑΕΠ. Τα συνολικά έσοδα ανήλθαν σε 26,3 δις ευρώ από 24,5 δις το πρώτο τρίμηνο του 25. Δηλαδή αυξήθηκαν σε σχέση με πέρυσι σχεδόν 2 δις τα έσοδα. Η άνοδος οδηγήθηκε κυρίως από τους φόρους στην παραγωγή.
1: Από εμάς τα πήραν.
0: Περίμενε. Από τους φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές που έφτασαν τα 9,7 δις ευρώ αντί 9,2 δις ευρώ πέρυσι. Επίσης τους φόρους και τα εισοδήματα και την περιουσία, καθώς και τις κοινωνικές εισφορές. Οι συνολικές δαπάνες ανήρθανε σε 27,6 δις ευρώ από 25,2 δις το αντίστοιχο πρεσινό διάστημα, με τις πρωτογενείς δαπάνες να διαμορφώνονται σε 25,7 δις. Οι κοινωνικές παροχές απορρόφησαν 12,4 δις, ενώ οι αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανήλθαν σε 6,3 δις. Οι δαπάνες για τόκους διαμορφώθηκαν στο 1,9 δις ευρώ.
1: Αυτή η βελτίωση που αναφέρεις, έτσι στα μακροοικονομικά, πώς τα λένε, στα δημόσια οικονομικά και έναντι του χρέους της χώρας, να αποτυπωθεί και στα οικονομικά της κάθε οικογένειας. Να μπορέσει δηλαδή...
0: Αποτυπώνεται.
1: Να βελτιωθεί και αντί να φτάνει μέχρι τις 20 του μήνα, όπως λένε όλοι, ο μισθός ή το ημερομίσθιο ή το μεροκάματο, να μπορεί να πάει μέχρι τέλους του μήνα και να μπορούν να ζήσουν άνετα οι οικογένειες και οι άνθρωποι. Να αποτυπώνεται και εκεί, να βελτιώνεται και εκεί και να το αναφέρουν όπως αναφέρουν τα δημόσια οικονομικά, να αναφέρουν και τα οικογενειακά οικονομικά πώς εξελίσσονται αυτοί οι δείχτες. Αλλά δεν ακούμε τίποτα για αυτούς τους δείχτες, δεν μαθαίνουμε κάτι, μόνο από ό,τι περιφέρεται εδώ στην κοινή γνώμη, συζητάμε μεταξύ μας και τι κουβεντιάζουμε εδώ στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση. Αυτό έγινονται. Μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα και μακάρι να βελτιωθούν, αλλά αν δεν ενεργοποιηθούν όλοι και αν δεν πάνε να ψηφίσουν όλοι και όχι να φεύγουν, τότε δεν θα αλλάξουν και πολλά πράγματα. Αυτό να το ξέρουμε όλοι, ότι η συμμετοχή στα κοινά είναι όρος και προϋπόθεση για να αλλάξει και να καλυτερέψει η ζωή τους. Αυτός ο κανόνας.
0: Πάντως, αυτό που υπογραμμίζουμε είναι ότι, δηλαδή αυτό που φαίνεται, είναι ότι υπάρχει ένα έλλειμμα στο πρώτο τρίμηνο. Εντάξει, αυτό το έλλειμμα, το μείον 2%, προφανώς και στη συνέχεια θα βελτιωθεί στα επόμενα τρίμηνα. Και αυτό που έχει σημασία είναι η μείωση του ονομαστικού χρέους στα 360 δις, διότι το υπολόγιζαν κάποιοι στα 400. Δηλαδή το ότι η κυβέρνηση πέρασε σε πρόωρες αποπληρωμές χρεών, αυτό αποδεικνύει ότι βελτιώνει την δημοσιονομική εικόνα της χώρας και την αξιοπιστία της προς το εξωτερικό, προς τις αγορές. Όλα αυτά εδώ είναι επιτεύγματα τα οποία γίνονται σε μία περίοδο αστάθειας σε όλο τον πλανήτη, σε μία περίοδο απανωτών κρίσεων. Σκεφτείτε ότι έχουμε περάσει από κορονοϊούς μέχρι και πολέμους σε Ουκρανία και σε Μέση Ανατολή, με διακυμάνσεις των τιμών της ενέργειας, οι οποίες ήταν πρωτοφανείς τις περιόδους αυτές, και ακόμα ζούμε τέτοιες, και μέσα σε όλη αυτήν εδώ την κατάσταση έχει καταφέρει η χώρα να κάνει και βήματα προόδου σε πολλά επίπεδα και κυρίως στην άμυνα. Δηλαδή έχουμε εφοδιαστεί και με φρεγάτες και με σοβαρά οπλικά συστήματα αέρος, όπως είναι τα Ραφάλ, όπως είναι η πυράβλη Μετέωρ, και επίσης έχουν γίνει και σοβαρά βήματα και στην ανάπτυξη των συστημάτων αντι-drones, και επίσης το κορυφαίο που πάει να γίνει αυτή τη στιγμή, ή μάλλον από τα κορυφαία, εκτός από τα F-35 που σύντομα θα τα έχουμε στη χώρα, μιλάμε τώρα για το 2027, το 2028 θα αρχίσουν να έρχονται και τα F-35, εκτός από αυτά τα συστήματα, η ελληνική κυβέρνηση τρέχει και ένα αντιαεροπορικό σύστημα κορυφαίο στον Ισραηλινό θόλο, που θέλει μέχρι το 2030 να τον έχει εγκαταστήσει, ενώ την ώρα που μιλάμε, τα νησιά και ο Εύρος θα εφοδιαστούν και εφοδιάζονται με τα Spike and Loss, τα οποία είναι και αυτά ένα Ισραηλινό σύστημα πυραυλικό ακριβίας, που θα έρθει στις ένοπλες δυνάμεις μας και θα τις εξυγχρονίσει. Θα τις εξυγχρονίσει και θα τις κάνει πολύ αποτελεσματικές σε σχέση με τα απαρχαιωμένα οπλικά συστήματα τα οποία είχαμε. Κάνε ένα μικρό σχόλιο και μετά θα δούμε περισσότερα για αυτό το όπλο που έρχεται, Γιάννη μου.
1: Αυτά που ανέφερες και άλλα πολλά που γίνονται στην Εθνική Άμυνα, πάντοτε, ακόμα και τα χρόνια του μνημονίου που δεν είχε πάρθει, δεν είχε αγοραστεί ούτε βίδα, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων κράτησε τις ένοπλες δυνάμεις σε μεγάλη ετοιμότητα και σε αξιοπιστία, ακόμα και τότε. Πολύ περισσότερο τώρα που ενισχύονται με σύγχρονα οπλικά συστήματα όπως αυτά που ανέφερες και πολλά άλλα.
0: Πάμε λίγο να το διαβάσουμε.
1: Γιατί πάντοτε είχαμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, δεν είχαμε ισχυρές πολιτικές δυνάμεις, και αυτό πρέπει να αποκτήσουμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγο να... Κοίτα. Θα διαφωνήσω, αν με επιτρέψεις, θα διαφωνήσω. Διότι οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας μας είναι σε μια κατάσταση όχι απόλυτης ελευθερίας, διότι εξαρτώνται από τις πολιτικές δυνάμεις και των γύρω κρατών και των κρατών που είναι εξαρτημένη η Ελλάδα, έτσι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή παίρνουμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι κορυφαία από το Ισραήλ. Το ότι έφτασε η Ελλάδα να παίρνει αυτά εδώ τα όπλα, τα τελευταίας τεχνολογίας, τα Ισραηλινά, είναι κινήσεις διπλωματικές, επιλογές που έχουν χαραχθεί όσον αφορά την εξωτερική πολιτική της χώρας, και βλέπουμε τώρα αυτά τα αποτελέσματα, ότι είναι μια συνεργασία με το Ισραήλ η οποία είναι πολύ καλή και θετική και εξελίσσεται καλά για τη χώρα μας. Την ώρα που μέσα στη χώρα μας υπάρχουν φωνές λαϊκίστικες, ακροαριστερές, ακροδεξιές, που θέλουν να τα σπάσουμε με το Ισραήλ, που θέλουν να τα σπάσουμε με τους Αμερικάνους, που θέλουμε να πάμε, ξέρω εγώ, με τους Ρώσους ανοιχτά, με τους Κινέζους, δεν ξέρω και εγώ, με την Ανατολή και τέτοια πράγματα. Και αυτές εδώ οι λαϊκίστικες φωνές έρχονται και κερδίζουν έδαφος σε αυτήν εδώ τη χώρα, στην πολιτική σκηνή. Άρα λοιπόν υπάρχει και χειρότερο πολιτικό προσωπικό, και είναι και το χειρότερο, θα μπορούσα να πω, και στους κόλπους της αντιπολίτευσης. Δες την κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης, και δες και το πολιτικό προσωπικό της αντιπολίτευσης. Δες τι λένε τα καινούργια κόμματα που υποτίθεται ότι έρχονται τώρα να κάνουν τις σωτήρες. άκουσε τα. Πιάσε ένα, δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Πιάσε από τα καινούργια και άκου τις προτάσεις τους. Και σκέψου εάν αυτές εδώ οι προτάσεις και αν αυτά εδώ τα πρόσωπα έρθουν στην κυβέρνηση και κάνουν πράξη αυτά από τα οποία τώρα ευαγγελίζονται, το τι έχει να γίνει στην Ελλάδα. Αλλά επειδή τώρα θέλω να χάσουμε άλλο χρόνο με το πολιτικό προσωπικό, πάμε λίγο και στο θετικό κομμάτι. Λοιπόν, μετά την ολοκλήρωση των πρώτων φάσεων του προγράμματος Spike στις ένοπλες δυνάμεις, που περιέλαμβανε την παραλαβή των συστημάτων, την εγκατάσταση εξοπλισμού στις πλατφόρμες που θα τα αξιοποιήσουν και την εκπαίδευση των πρώτων πληρωμάτων, η Ελλάδα εισέρχεται πλέον στη φάση της επιχειρησιακής ένταξης ενός από τα πλέον προηγμένα πουλικά συστήματα ακριβίας παγκοσμίως. Σύμφωνα με πληροφορίες του On Alert, η εκπαίδευση των πρώτων χειριστών, των Spike and Loss, σταδιακά ολοκληρώνεται και ανοίγει τον δρόμο για την ανάπτυξη των συστημάτων στις μονάδες του Εύρου και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, με τις ένοπλες δυνάμεις να διευρύνουν τις επιχειρησιακές τους δυνατότητες. Ορίστε τώρα εδώ, θέλω να δω όλους αυτούς που διαμαρτύρονταν που παίρνανε κάτι μπακατέλες εδώ πέρα από τα νησιά και τα εισέστελναν στην Ουκρανία. Κακώς για μένα, δεν έπρεπε να τις στέλνουν να εμπλακούμε εμείς για κανένα τρόπο, για κανένα λόγο στον πόλεμο. Αλλά όταν έρχονται όμως οι δυνάμεις όπως είναι η Γαλλία, η Αγγλία και η Αμερική και σου λένε στείλε μπακατέλες εκεί.
1: Αυτά όμως έπρεπε να τα αντικαταστήσουν πρώτα πριν τα στείλουν.
0: Τώρα δες όμως τώρα εδώ τι έρχονται στα νησιά.
1: Συμφωνώ, αλλά έπρεπε να τα αντικαταστήσουν και μετά να τα στείλουν.
0: Θέλω να πω ότι πολλές φορές είναι δύσκολο, σχεδόν αδύνατο, να πεις όχι στις μεγάλες δυνάμεις στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όταν αυτές εδώ σε προστατεύουν και σου εγγυώνται την ασφάλειά σου απέναντι στην Τουρκία, σου κρατάνε τις ισορροπίες. Όταν η Τουρκία πάει να κάνει κάτι, στέλνουν τα αεροπλανοφόρα τους και βάζουν πάγο, όπως είδαμε πριν 1-2 χρόνια με τους... όχι πριν εδώ. Τέλος πάντων, είναι δύσκολο να πεις όχι σε αυτούς εδώ. Κάποια όχι θα υποθούνε. Αλλά πρέπει να είναι όμως...
1: Μπορείς να τους πεις όμως, αντικαταστήστε αυτά που μας ζητάτε να στείλουμε και εμείς εδώ είμαστε.
0: Λοιπόν, το επόμενο σημαντικό ορόσημο του προγράμματος τοποθετείται ως τα τέλη του έτους, όταν αναμένεται να αρχίσει η παράδοση των βλημάτων που προορίζονται για τις 4 κανονιοφόρους του πολεμικού ναυτικού και τα 4 σκάφη του ειδικού πολέμου Mark V. Την ίδια ώρα προχωράει η διαδικασία ενσωμάτωσης των Spike and Lost στα επιθετικά ελικόπτερα Apache της αεροπορίας στρατού. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που ξεπερνά κατά πολύ την προμήθεια ενός ακόμη κατευθυνόμενου πυράβλου. Για πρώτη φορά οι τρεις κλάδοι των ελληνικών όπλων δυνάμεων αποκτούν όπλα της ίδιας οικογένειας, με κοινή επιχειρησιακή φιλοσοφία, κοινή λογική υποστήριξης και δυνατότητα αξιοποίησης των ίδιων δικτυοκεντρικών πληροφοριών. Στην πράξη δημιουργείται ένα ενιαίο πλέγμα πυρός και πυρών που θα εκτείνεται από τον Εύρο μέχρι τον νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα μπορεί να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις με υψηλή ακρίβεια. Από τον Αυλώνα στις μονάδες πρώτης γραμμής. Το πρώτο μεγάλο βήμα αφορά τα επίγεια συστήματα του στρατού ξηρά στο Spike and Loss. Το κέντρο εκπαίδευσης τεθωρακισμένων στον Αυλώνα πραγματοποιείται η εκπαίδευση των πρώτων ελληνικών πληρωμάτων κτλ. Τέλος πάντων, μην κουράσουμε. Νέα δεδομένα σε Εύρο και Αιγαίο. Αυτό θέλω να το διαβάσουμε.
1: Ναι,
0: πες το.
1: Είναι αυτό που είπες, αλλά το ισχυρότερο όπλο, το μεγαλύτερο και το ανίκητο όπλο είναι το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων. Αυτά όλα, όσο καλά κι αν είναι, όσο ισχυρά κι αν είναι και όσο τεχνολογικά προηγμένα κι αν είναι, εάν δεν υπάρχει το προσωπικό εκείνο που έχει τη θέληση, τη δύναμη, την τόλμη, την αρετή και την ικανότητα, αυτά μπορούν να νικηθούν άνετα από οποιονδήποτε.
0: Άκου γιατί είναι
1: τώρα,
0: σημαντικό.
1: Τώρα λοιπόν, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, γι' αυτό είπα προηγουμένως, ισχυρές είχαμε και την εποχή των μνημονίων που κράτησαν τις ένοπλες δυνάμεις σε επίπεδο δυνατό.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Στο Ανατολικό Αιγαίο...
1: Συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πρέπει και αυτούς το προσωπικό, το οποίο έχει παράπονα και εκδηλώνονται ή δεν μπορούν να εκδηλωθούν γιατί είναι ένοπλες δυνάμεις, να φροντίσουν ανάλογα και αντί να κάνουν ανακοινώσεις για διπλασιασμό των μισθών των Μητροπολιτών, να κοιτάξουν και το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων, διότι ο αξιωματικός δεν μπορεί το απόγευμα να πάει να δουλέψει στον παράκι να συμπληρώσει το εισόδημά του. Αυτά έτσι ως πρώτη επιλογή πριν από μας. Πριν από τον κόσμο.
0: Όσον αφορά τους μισθούς των Μητροπολιτών, να σου πω ότι οι μουφτίδες είχαν πιο μεγάλο μισθό από τους Μητροπολίτες πριν γίνει αυτή εδώ η αλλαγή, ναι, εντάξει.
1: Ελοίζω, δεν λοιπόν, είναι πρέπει.
0: Είναι άδικο,
1: ξαφνικά,
0: είναι άδικο ξαφνικά, τώρα να το βάζουμε σε αυτό εδώ το μικροπρεπές επίπεδο, διότι οι Μητροπολίτες σε όλη τη χώρα είναι 80.
1: Ναι,
0: αν είναι λοιπόν με αυτή τη λογική και οι βουλευτές να κατεβάσουν τους μισθούς τους και οι περιφερειάρχες το ίδιο και οι δήμαρχοι το ίδιο και οι αντιπεριφερειάρχες το ίδιο και οι αντιδήμαρχοι το ίδιο και ένα σωρό κόσμος και οι διοικητές των νοσοκομείων. Γιατί οι διοικητές των νοσοκομείων παίζουν 4.500 χιλιάρικα. Δεν το κατάλαβα. Ας μειώσουν και σε αυτούς τους μισθούς.
1: Δεν είπα να
0: τους κάνουν όλους φλάτα. Γίνουμε εδώ πέρα κομμουνιστές.
1: Δεν είπα να μειώσουμε, είπα ότι δεν ήταν ώρα.
0: Όχι, να μειωθούν.
1: Ξαφνικά το πρωί δεν μπορούσε να περιμένει η κυβέρνηση στην έκθεση της Θεσσαλονίκης.
0: 17 χρόνια περιμένανε.
1: Την έκθεση της Θεσσαλονίκης μαζί με τους άλλους να είναι και αυτό. Γιατί θα σου πω το ερώτημα. Και οι παπάδες δεν μπορούσαν αυτοί που έχουν... 1.000 προβλήματα. Δεν μπορούσαν και αυτοί. Αλλά δεν ήταν ώρα... Και να σου πω και κάτι, τους εξέθεσε η κυβέρνηση στα μάτια του κόσμου. Και εδώ πρέπει να πω ότι έχει και ευθύνες η ηγεσία της Εκκλησίας. Ότι δεν έπρεπε να γίνει εκείνη την ώρα ξαφνικά μέσα σε τόσο κακό χαμό που γίνεται παντού. Θα μπορούσε να περιμένει τη Θεσσαλονίκη να το εξαγγείλει μαζί με τα άλλα.
0: Αν το έκανε αυτό στη Θεσσαλονίκη, θα έπεφταν όλοι πάνω, όπως κάνεις τώρα και εσύ.
1: Όχι.
0: Θα αμαυρώνανε όλη την παροχολογία της Νέας Δημοκρατίας και του Μητσοτάκη. Και θα στεκόντουσαν μόνο σε αυτό εδώ.
1: Όχι.
0: Και θα γινότανε το χάος αυτό εδώ. Έτσι λοιπόν η κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, επέλεξε μια άσχετη στιγμή να διορθώσει μια στρεβλή μισθοδοτική αδικία που υπήρχε χρόνια και υπέστη και τη φθορά που υπέστη. Έκανε κάτι που κανένας δεν θα το έκανε. Και τόσα χρόνια που το ζητούσανε, από το 2000 που το ζητούσανε και από πιο παλιά, καμιά κυβέρνηση δεν τόλμησε να το κάνει. Το έκανε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, έδωσε παραπάνω λεφτά σε κάποιους ανθρώπους και τα ακούει.
1: Όχι.
0: Από όλους, γιατί όλοι στο τέλος έχουν πρόβλημα. Δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν είτε με την Εκκλησία, είτε με τους Μητροπολίτες, είτε με τους αυτούς όλους.
1: Όπως σου είπα για τους παπάδες, όπως σου είπα για τους στρατιωτικούς, πριν από μας...
0: Έκανε κάτι καλό. Έδωσε παραπάνω μισθό σε κάποιους ανθρώπους. Δεν κόστισε πολύ στους υπόλοιπους αυτό το πράγμα. Και στο κάτω-κάτω η Εκκλησία έχει δώσει και όλη της την περιουσία υπέρ του ελληνισμού, στη μικρασιατική καταστροφή, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο
1: και σήμερα προσφέρει η Εκκλησία πολύ περισσότερο από το κράτος.
0: Και το μόνο αντάλλαγμα που πήρε ήταν η μισθοδοσία του κλήρου. Ωραία. Εάν τώρα θέλουμε εμείς οι Έλληνες, οι μουφτίδες, να πληρώνονται πιο ακριβά από τους Μητροπολίτες, ας γίνει ρε παιδί μου, ας κάνουμε μουφτίδες εδώ πέρα στην Ελλάδα, άμα δεν θέλουμε τους Μητροπολίτες.
1: Όχι.
0: Στην τελική τώρα και εγώ μπορώ να υπερθεματίσω και να πω πολλά για τους Μητροπολίτες. Έχω να πω πολλά και έχω πει πιο πολλά. Έχω πει πάρα πολλά στα χρόνια που όσοι με παρακολουθούν.
1: Δεν με νοιάζει
0: αν θα παίρνει ένας Μητροπολίτης 4.000 ευρώ ή αν θα παίρνει 2.000 ευρώ. Κανονικά έπρεπε να μην παίρνει τίποτα. Να
1: τον
0: πληρώνει η Εκκλησία έπρεπε κανονικά.
1: Το αξίζουν. Δεν ήταν η ώρα, ήταν άκερο. Αυτό λέω. Το αξίζουν και η κριτική αυτή που λέω και πολύ μεγαλύτερη και περισσότερη έγινε και από Μητροπολίτες έγινε αυτή η κριτική.
0: Έπρεπε η Εκκλησία να μην είναι δημόσιο, να μην πληρώνονται οι ιερείς από το κράτος. Έπρεπε το κράτος να δώσει την περιουσία στην Εκκλησία, να έχει η Εκκλησία δικά της έσοδα, να πληρώνεται από τους πιστούς της και να έχει τα δικά της ακίνητα, να παράγει το δικό της πλούτο και να τον δίνει και να τον διαχειρίζεται και να τον μοιράζει μέσα στους κόλπους, στους πιστούς της. Αυτό είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι άντε τα πάντα όλα για τους πάντες και όλα. Δηλαδή η Εκκλησία αυτή τη στιγμή διατηρεί 120 ιδρύματα σε όλη τη χώρα και ταΐζει από τους λαθρομετανάστες που είναι μουσουλμάνοι μέχρι και τον οποιοδήποτε άστεγο και τον οποιοδήποτε άλλον άνθρωπο.
1: Γι' αυτό σου το είπα. Γι' αυτό σου το είπα.
0: Ωραία, δεν είναι ένα κοινοφελές ίδρυμα ένα αυτό η Εκκλησία.
1: Στην Πρόνοια είναι μεγαλύτερη και περισσότερη.
0: Την Εκκλησία την έχει κάψει.
1: Από το κράτος.
0: Την Εκκλησία την έχει κάψει το ίδιο το ελληνικό κράτος από τότε που απελευθερωθήκαμε το 1821, που μας έφεραν τους Γερμανούς όλους αυτούς εδώ, τις αντιβασιλείες και όλους αυτούς, που το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κλείσουν τα μοναστήρια, να πολεμήσουν τον μοναχισμό. Να. Δηλαδή το ίδιο το κράτος έρχεται και επηρεάζει την ίδια την Εκκλησία.
1: Ναι. Την Ορθοδοξία.
0: Ναι, αλλά δεν θα προλάβω τώρα για τα Spike τώρα, πράγματα για το Αιγαίο. Με πιάσει τώρα στου παπάδε με πήγε.
1: Πάμε.
0: Δηλαδή αντί να χαίρεσαι που παίρνει η Ελλάδα τέτοια όπλα και έρχονται στα νησιά τώρα τέτοια όπλα, κόλλησες τώρα να μου πεις για τους Μητροπολίτες τώρα κι εσύ.
1: Όχι, απλώς σου το έφερα.
0: Λοιπόν, στο Ανατολικό Αιγαίο.
1: Πάμε.
0: Στο Ανατολικό Αιγαίο και δεν προλαβαίνουμε, ένα λεπτό έμεινε. Στο Ανατολικό Αιγαίο οι δυνατότητες του συστήματος αυτού αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Ιδιαίτερα οι μικρές αποστάσεις μεταξύ των νησιών και η ανάγκη ταχείας αντίδρασης καθιστούν τα Spike and Loss ιδανικό εργαλείο αποτροπής. Γιατί μονάδες εγκατεστημένες στα νησιά μπορούν να προσβάλλουν από βατικά μέσα συγκέντρωσης δυνάμεων, παράκτιες εγκαταστάσεις ή άλλους κρίσιμους στόχους, χωρίς να απαιτείται άμεση οπτική επαφή. Καταλαβαίνεις, δηλαδή ο άλλος θέλει να κάνει απόβαση.
1: Αντιαποβατικά, όπως τα πες.
0: Θέλει να κάνει απόβαση ο άλλος και μπορείς να τον χτυπήσεις.
1: Πριν τον δεις.
0: Χωρίς οπτική επαφή. Χωρίς καμία οπτική επαφή. Είτε είναι μέσα στη θάλασσα, είτε είναι απέναντι στα παράλια και κάνει συγκέντρωση, είτε οτιδήποτε.
1: Γι' αυτό ορίονται και φωνάζουν οι Τούρκοι.
0: Γιατί τα Spike and Loss τώρα επιτρέπει την εμπλοκή. Άκου να δεις τώρα. Ο Spike and Loss επιτρέπει την εμπλοκή στόχων πέρα από τον οπτικό ορίζοντα, αξιοποιώντας εικόνα που μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο μέσω της ηλεκτρο-οπτικής και υπέρυθρης κεφαλής του πυράβλου. Δηλαδή ο πυράβλος έχει κάμερα πάνω από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Και
0: καθοδηγεί στον πυράβλο. Τον στέλνεις από εδώ και τον βλέπεις και τον καθοδηγείς.
1: Αλλάζεις πορεία.
0: Δεν ξέρω τώρα με τι χάρτες, με τι ιστορίες και με τι συντεταγμένες. Τώρα το φοβερό σύστημα. Ο χειριστής μπορεί να αλλάξει στόχο ακόμα και κατά τη διάρκεια της πτήσης, να επιλέξει διαφορετικό σημείο πρόσκρουσης ή ακόμα και να ακυρώσει την αποστολή εφόσον το απαιτούν οι επιχειρησιακές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό μειώνονται οι πιθανότητες παράβλεπρων απολειών και αυξάνεται θεαματικά η ευελιξία στο πεδίο της μάχης. Δεν είναι μόνο αντιαρματικό όπλο.
1: Είναι αποβατικό, όπως το πες.
0: Τα πάντα είναι. Αυτοί οι πύραυλοι είναι τα πάντα και μπαίνουν παντού. Μπαίνουν και στα τεθωρακισμένα, θα μπουν και στα Απάτσι, θα είναι και στο στρατό ξηράς, θα το έχουν και στις φρεγάτες και στους κανονιοφόρους και παντού. Τρομερό σύστημα.
1: Γι' αυτό ορίονται οι Τούρκοι και φωνάζουν.
0: Καλορίζικο.
1: Και η σάλαμη υγεία.
0: Και κάπου εδώ ολοκληρώνουμε. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά.
0: Γεια σου Γιάννη μου. Κλείνουμε θετικά, αισιοδοξία και τα λέμε εμείς μαζί και πάλι από το Σεπτέμβριο.
1: Γεια και χαρά σε όλους. Καλό 15 Αύγουστο.
2: Κόσμος 938. Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
3: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
3: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
3: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
3: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
2: Κασενκάρι Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσει δώσεις στον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
8: Παιδότοπος.
7: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
8: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
7: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
8: Κέντρο ξένων γλωσσών.
7: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
8: Μα πού είναι όλα αυτά?
7: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
8: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο.
7: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης. Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0-1400.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
11: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
12: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
13: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Με πολυετή εμπειρία. Με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο. Με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
14: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, πάμε. Προγραμματική σημασία τίποτα. Απολύτως τίποτα δεν έχει γίνει. Τίποτα. Να το ξαναπώ. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και βεβαίως όλα τα έργα τα οποία αφορούσαν τη διεύθυνση είναι στο κόκκινο. Κουράστηκα να ακούω για τα διάφορα άκουσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε τώρα, είναι και λυπηρό αυτό. Εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι να μην ξέρουν τι γίνεται, να ψάχνουν να βρουν δηλαδή τι γίνεται με διάφορα έργα, τι γίνεται ροδιακή έπαυλη, τι γίνεται το ακάβητη, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Όλα αυτά έχουν κάτσει ή αν δεν έχουν κάτσει δεν έχουν εξέλιξη. Λοιπόν, πάμε για να μην τα λέμε μόνο εμείς, πάμε να ακούσουμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε τον Ζανετούλη. Ζανετούλης τώρα εδώ θα βγει ο Ζανετούλης, θα σιωπηδώσει εσένα. Λοιπόν, να ακούσουμε την άποψη της ΔΕΙΑΡ, δηλαδή, ενώ την άποψη των Δημοτικών Συμβούλων που έχουν μια άλλη προσέγγιση για κάποια ζητήματα. Βλέπω ότι αυτή η ιστορία που έχει να κάνει με Βαγιανό, Σπυρόπουλο, συνεχίστε. Δεν διάβασα χθες τα ερωτήματα Βαγιανού, θα διαβάσω σήμερα και τις απαντήσεις Σπυρόπουλου. Γενικά θα το πω στην συνέχεια για αυτά τα θέματα. Αλλά θα ήθελα να ακούσω την προσέγγιση από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη φωνή. Εντάξει, σκληπενός είναι δηλαδή, το λέω χαρτολογώντας. Έχει έναν δικό του τρόπο, έχει μια δική του αντίληψη και βεβαίως οι απόψεις δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατες. Δηλαδή πρέπει να αποδέχεται κανείς και την άποψη με κάποιον που δεν συμφωνεί δηλαδή. Λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί μου είπαν για μια τάκα την οποία χρησιμοποίησε μπαίνοντας στη συζήτηση ο κύριος Δημήτρης Ζανετούλης, ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος, πλέον τώρα είναι σόλο μόνος και με όλους. Καλημέρα κύριε Ζανετούλη.
16: Καλημέρα Τέρη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του σταθμού.
15: Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσω τώρα την άποψη συνοπτικά για την υπόθεση που έχει να κάνει με τη ΔΕΙΑΡ, τα όσα υπόθηκαν και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη δική σας θέση σε όλη αυτή την υπόθεση, έτσι.
16: Άκουσε
15: χωρίς
16: με, Τέρη,
15: φόβο και βάθος, αλλά θέλω να σου πω ξεκινώντας ότι το έλεγα και χαρτολογώντας νωρίτερα στον Βασίλη, ότι εγώ δεν έχω πάρει καμία επιταγή ούτε από τον Άκτορα ούτε από τον Θαλή. Όταν πάρω θα σε ενημερώσω για να αλλάξω και εγώ στάση.
16: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι λυπηθήκαν κάποιοι τον καημένο τον Άκτορα.
15: Αυτό είπα.
16: Τώρα, από ό,τι είδα, απομονώσατε όχι εσείς, κάποιοι άλλοι, τη φράση που είπα. Υπάρχουν περισσότερα λίμματα.
15: Δεν με αφορά τι είπαν οι άλλοι, αγαπητέ Δημήτρη. Λοιπόν, τώρα μην παίρνουμε σε αυτή τη διαδικασία.
16: Λοιπόν,
15: εντάξει, δεν είμαστε όλοι οι ίδιοι δηλαδή. Τι να κκάνουμε ούτε εσείς ίδιοι με κάποιον άλλο, ούτε εγώ με κανέναν. Είμαι υπόλογος λοιπόν, για αυτό το οποίο λέει ο δημοσίως.
16: Άρα λοιπόν εγώ πλέον ως ανεξάρτητο σύμβουλο μπορώ να λέω την άποψή μου και πρέπει σήμερα, Τέρη, να πούμε αλήθειες.
15: Ωραία, να ακούσουμε. Γι' αυτό ζήτησα να
16: πούμε λοιπόν
15: ακούσουμε.
16: Για ένα λεπτό μόνο ότι η ΔΕΙΑΡ είναι υπεύθυνη για την αποχέτευση σε όλο το νησί.
15: Έτσι.
16: Ρόδο, Κρεμαστή, Έπονα, Λίνδο, χωριά.
15: Ναι, μετά την ενοποίηση έτσι ήταν.
16: Ναι. Άρα λοιπόν τα πάει καλά, λειτουργούν οι βιολογικοί καλά με προβλήματα στη Ρόδο. Μεγάλα προβλήματα στη Ρόδο. Το ένα της κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο της κομμάτι είναι η ίδρυυση σε όλο το νησί, όχι μόνο στα χωριά αλλά παντού όπου υπάρχουν κάτοικοι, από τη Ρόδο μέχρι την Καταβιά και από τη Ρόδο μέχρι τη Μονόλιθο. Και δίνει νερό από το πράγμα, από τις γεωτρήσεις.
15: Καλά, εντάξει, αλλά τώρα το ζήτημα το οποίο έχει προκύψει έχει να κάνει με τη λειτουργία του βιολογικού. Οπότε θέλω να μείνουμε στο βιολογικό. Έτσι. Και να πάμε σε αυτό το οποίο έχει να κάνει με μια γενικότερη εικόνα και όχι με μια διαδικασία που γίνεται ενδεχομένως από κάποια.
16: Άρα λοιπόν και στα θέματα της αποχέτευσης και στα θέματα της ίδρυψης η ΔΕΙΑΡ επιχειρεί σε όλο το νησί. Πάμε τώρα λειτουργία βιολογικού.
15: Ναι, πάμε.
16: Ξέρεις, Τέρη, καλύτερα από μένα ότι αυτός ο βιολογικός φτιάχτηκε από την εποχή του κυρίου Καραγιάννη.
15: Σωστά.
16: Και ολοκληρώθηκε στην εποχή του κυρίου Γιαννόπουλου. Συμφωνούμε?
15: Απόλυτα.
16: Ωραία. Άρα λοιπόν αυτός ο βιολογικός τα επόμενα χρόνια, το 2000, το 2010, 2020, είχε ένα εθνικό σχεδιασμό που θα πάνε τα λίμματα. Ήρθε πρώτη η Αλισσός. Καταργήθηκε το Αρχάγγελος Βόδι, το θυμάσαι Τέρι?
15: Το ψήφισα.
16: Άρα
15: στη συνέχεια άλλαξε.
16: Άρα λοιπόν.
15: Ένα λεπτό. Στη συνέχεια άλλαξε. Γιατί εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισα το Αρχάγγελος Βόδι με βάση το γεγονός ότι δεν είχε γίνει άλλο σχεδιασμό. Ήταν μια συζήτηση στον αέρα.
16: Ακριβώς. Υπήρχε στον
15: στη συνέχεια
16: σχεδιασμό.
15: Σταμάτησε αυτή η ιστορία. Βεβαίως. Ναι.
16: Κάποιοι λοιπόν τον κατήργησαν χωρίς. Γιατί όταν πήγαινε το Αρχάγγελος Βόδι, Τέρι, θα γινόταν και υποχρεωτικά η επέκταση του βιολογικού. Κάποιοι δεν το έκαναν τότε. Ήρθε η Αλισσός, από τότε άρχισαν τα προβλήματα, ειλικρινά, περισσότερο με τα πολλά νερά που έφερναν τα δίχτυα. Μετά την κατάργηση δεν έγινε καμία μα καμία επέκταση και έτσι είχαμε ένα βιολογικό υπολογισμένο για κάποιο πληθυσμό και σήμερα που μιλάμε ο πληθυσμός αυτός είναι και διπλάσιος, είναι και τριπλάσιος. Έχουμε λοιπόν τώρα μία εργολαβία αναβάθμισης, συντήρησης και λειτουργίας που ξεκίνησε σαν ιδέα από τη Δημαρχία Χατζηδιάκου, ολοκληρώθηκε μελετητικά από την Δημαρχία του κυρίου Καμπουράκη και εκτελείται τώρα αυτή η εργολαβία στην εποχή του κυρίου Κολιάδη. Mm-hmm. Η εργολαβία αυτή μιλάει για αναβάθμιση και πάει καλά. Δεν μιλάει αυτή η εργολαβία για επέκταση. Η σημερινή λοιπόν διοίκηση σχεδίασε, μελέτησε με καινούρια μελέτη, με ΑΕΠΟ, με όλα, με τα πάντα, την επέκταση του βιολογικού. Κάτι που δεν έκαναν οι προηγούμενες διοικήσεις. Αφού λοιπόν σχεδιάστηκε αυτή κανονικά, έπρεπε να πάει σε μια δημοπρασία. Mm-hmm. Και αν έκανε και 2 και 3 χρόνια στο ελεκτικό και στα δικαστήρια, αν δεν είχαμε προβλήματα στη λειτουργία του βιολογικού.
15: Ναι, αλλά τι να κάνουμε όμως, ξέρετε, δηλαδή εάν δεν υπάρχει εάν σε αυτή την συζήτηση. Διότι έχεις να κάνεις με κάποια δεδομένα τα οποία υπάρχουν και με κάποια στάνταρ τα οποία υπάρχουν στο λεγόμενο δημόσιο σύστημα και των διαγωνισμών. Και μπαίνει ένα ερώτημα.

0: που έγιναν με παρότριση των ίδιων των πολιτών της Ρόδου και δείχνουν μια περιπετειώδη κατάσταση, η οποία καταλήγει η τωρινή λειτουργία του βιολογικού για τον Δημήτρο Ζανετούλη που ξέρει, είναι ικανοποιητική ή προσβάλλει τον τόπο, είναι ένα ερώτημα.
1: Ολοκλήρωσες.
0: Βεβαίως, ρωτάω.
1: Ωραία. Αυτή λοιπόν η δημοτική επιχείρηση είδε ότι ο βιολογικός χρειάζεται επέκταση. Και το είδε από τον πρώτο χρόνο. Ετοίμασε λοιπόν μια μελέτη επέκτασης πλήρως αδειοδοτημένη. Συμβαίνουν δύο πράγματα σήμερα, Τέρι. Από τη μια είναι μέσα ο εργολάβος της αναβάθμισης και κάνει πολύ καλή δουλειά, ειλικρινά, και μπορεί ο καθένας να το δει, και έχουμε μια νέα εικόνα του βιολογικού. Από την άλλη, τελειώσαμε αυτή τη μελέτη, η οποία κόστησε και αρκετά λεπτά.
0: Ένα λεπτό. Άρα τι δεν έγινε
1: και
0: σωστά?
1: Άκουσε με.
0: Ναι, όχι, ένα λεπτό, για να κάνουμε μια συζήτηση.
1: Ήμασταν έτοιμοι να δημοπρατήσουμε.
0: Ένα λεπτό. Να πάμε σε αυτό που λες. Άρα αυτό το οποίο δεν έγινε σωστά, τι ήτανε? Δεν υπήρχε κατάλληλη ενημέρωση? Δεν εξηγήσατε ότι αυτή την ώρα γίνεται μια αναβάθμιση στο βιολογικό με συγκεκριμένα, θέλετε, στάνταρ και όρια? Όμως ο βιολογικός, λόγω της κατάστασης, λόγω της αύξησης των κλινών και τα λοιπά όλα αυτά τα χρόνια, υπολειτουργεί, παρουσιάζει προβλήματα. Γιατί το να έχουμε μια εικόνα το βιολογικό να εκβάλλει λύματα έστω 2-3 φορές όσες είναι αυτές, δεν είναι η ιδέα τι. Κάτι δεν έχει γίνει σωστά εδώ.
1: Να απαντήσω.
0: Ρωτάω, βεβαίως.
1: Να απαντήσω.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Αφού λοιπόν τελείωσε αυτή η μελέτη, έπρεπε να πάει για δημοπράτηση. Δύο πράγματα όμως. Έρχονται μεγάλες ποσότητες νερού από τα δίχτυα της Ιαλισσού με την ανύψωση του υδροφόρου ορίζοντα. Είμαστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από το ανάλογο Υπουργείο και έπρεπε κάτι να κάνουμε. Άλλο πράγμα η αναβάθμιση, άλλο πράγμα η επέκταση. Επιλέξαμε αυτές τις 4 εταιρείες.
0: Αυτό δεν μπορούσε να προβλεφθεί? Δηλαδή, εννοώ, είχαμε μια εξέλιξη. Είχαμε τις συνέπειες, δηλαδή, ότι ανέβηκε η στάθμη στην Ιαλισσό. Αυτό χαρακτηρίζει ένα λεπτό, Δημήτρη, γιατί τώρα μιλάμε για πάρα πολλά εκατομμύρια τώρα. Δεν έχει να κάνει με οποιοδήποτε άκτορα ή θαλή. Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, οποιοδήποτε συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό τρελαίνεται.
1: Και ναι, όχι για 55. Εντάξει, γιατί τα δημόσια
0: 45 έργα
1: δεν έχουν ΦΠΑ.
0: Ωραία. Αφήστε το αυτό το τεχνικό. Αλλά λέω, οποιαδήποτε δημόσια σύμβαση πάνω από 30, οποιοδήποτε συμμετέχει τρελαίνεται. Άρα μιλάμε για πάρα πολλά χρήματα. Τι είναι αυτό το οποίο χαρακτηρίζει την αναγκαιότητα του έργου? Δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί αυτή η ιστορία που είχε να κάνει με τα φρεάτια, με την άνοδο της στάθμης? Αυτό ερωτώ, εφόσον το μελετάτε 3 χρόνια.
1: Όχι, δεν είναι 3 χρόνια.
0: Ξέρεις
1: πάρα πολύ καλά ότι για να ολοκληρωθεί μία μελέτη επέκτασης θέλει πολύ χρόνο και πολλή δουλειά. Και αυτή την τελειώσαμε. Και πρώτη φορά βλέπεις λύματα εκεί.
0: Όχι, αλλά αυτό δεν είναι απάντηση. Αν βλέπω λύματα πρώτη φορά εκεί, δεν είναι απάντηση όμως, αγαπητέ Δημήτρη.
1: Να ολοκληρώσω, γιατί κάποιοι λένε όφιλε η εταιρεία που είναι μέσα στην αναβάθμιση να κάνει πράγματα που δεν προβλέπονται από την εργολαβία.
0: Ερώτηση. Δημήτρη, ένα λεπτό. Δημήτρη, ερώτηση. Άκουσε. Ερώτηση. Άρα λοιπόν έχουμε μια εταιρεία η οποία έχει εξέλιξει μια εργολαβία αναβάθμισης. Πάει δηλαδή να αξιοποιήσει τα πάντα. Δεν θα μπορούσε αυτή η εταιρεία το πρόβλημα το οποίο προέκυψε να της ανατεθεί μια παραπάνω, αν θέλετε, υποχρέωση, να το αντιμετωπίσει? Θα μπορούσε ή δεν μπορούσε? Ρωτάω τεχνικά και πρακτικά. Ωραία. Ρωτάω τώρα.
1: Να ξέρετε λοιπόν, αγαπητέ εταιρείο, ότι η εταιρεία αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο και δίνει λύσεις για τα χιλιάδες επιπλέον λύματα, 15.000, 17.000 λύματα καθημερινά. Ξεχνάς τα δύο έκτακτα γεγονότα. Κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει την ανύψωση του υδροφόρου, ούτε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Ναι.
1: Είπαμε λοιπόν, και βεβαίως

0: να πω κάτι τέτοιο.
1: Ερώτημα, επειδή βλέπουμε και τα υπόλοιπα λίμματα που πάνε, Δημητρή. Δημήτρη, ένα λεπτό. Κύριε Ζανετούλη, τα υπόλοιπα λίμματα που πάνε. Λες ότι τα υπόλοιπα λίμματα που πάνε.
0: Τα υπόλοιπα λίμματα επεξεργάζονται και διατίθεται, οδηγούνται με τον υποθαλάσσιο αγωγό.
1: Και κάποια, ναι.
0: Η μεγάλη ποσότητα.
1: Και είναι αυτή η εικόνα. Είναι αυτή η εικόνα.
0: Ωραία. Δεν μας αρέσει αυτή η εικόνα, Τέρι. Και βεβαίως αναλαμβάνουμε και την ευθύνη μας οπουδήποτε κάναμε λάθος.
1: Επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, Δημήτρη, σε αυτό, επειδή γίνεται μια πολύ μεγάλη συζήτηση, σε αυτό το οποίο συμβαίνει, δηλαδή ενώ αυτή η κατάσταση, αυτή η κατάσταση, Δημήτρη, εγώ να σου πω κάτι, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά, ένα λάθος κάνεις σε ένα χειρισμό και λες και συγγνώμη. Το να μου λες τώρα εσύ ως μέλος της ΔΕΙΑΡ έχοντας αυτή την εμπειρία, ότι αυτό μπορούμε, αυτό κάνουμε, τα λίμματα πάνε στη θάλασσα και δεν υπάρχει καμία δημόσια συγγνώμη, με συγχωρείς, είναι ζήτημα.
0: Λέω λοιπόν ότι εμείς αποφασίσαμε να τελειώσουμε οριστικά αυτό το θέμα με την επέκταση. Μια επέκταση που συμφωνείς με αυτό που θα πω, που έπρεπε να έρχεται από το 2000.
1: Βεβαίως.
0: Από το 2000.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Ξέρεις ότι έπρεπε να γίνει η επέκταση.
1: Δεν θα αλλάζανε όμως τα δεδομένα.
0: Έφτασε σε εμάς, αν θέλετε, αυτή η ευθύνη. Εγκαταστήσαμε τον εργολάβο της αναβάθμισης. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Τεχνικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος και πάμε για επέκταση. Εδώ και τώρα επέκταση του βιολογικού για να σταματήσουν οριστικά.
1: Άρα λες λοιπόν εσύ ότι εμείς αναλαμβάνουμε. Άρα λες, είσαι ο πρώτος που σε ακούω να λες και συγγνώμη.
0: Να σου πω κάτι, Τέρι.
1: Συγγνώμη, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αγαπητέ Δημήτρη Ζανετούλη, εγώ να σου θυμίσω μία περίπτωση. Έσκασε ένας αγωγός έξω από τη Μεσσωνική πόλη ένα βράδυ της ΔΕΙΑ και φύγανε κάποια λίμματα. Σε μία ώρα δεν υπήρχε τίποτα. Σε μία ώρα η πόλη ήταν καθαρή. 15 μέρες ήμασταν πρωτοσέλιδο. 15 μέρες. Τώρα σκάνε λίμματα. Μου λες 15.000 και τα υπόλοιπα στη θάλασσα.
0: Άκουσε με, Τέρι.
1: Και αυτό δεν είναι θέμα.
0: Θέλω να διαβεβαιώσω όσους μας ακούν και όσους δεν μας ακούν ότι εμείς κάνουμε το ανθρωπίνως δυνατό, το τεχνικό δυνατό, ό,τι μπορούμε. Όταν όμως σου έρχονται τα λίμματα για λόγους οι οποίοι δεν υπήρχαν πριν ένα χρόνο και πριν δύο χρόνια, τα αντιμετωπίζουμε όπως μπορούμε και πάμε για οριστική λύση.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, έρχεται και ως ερώτημα από πολλούς τηλεθεατές και ακροατές βεβαίως. Από την ζημιά η οποία παρατηρήθηκε, δηλαδή αυτή η εκβολή των λιμάτων, η απόρριψη των λιμάτων εκεί στην ευρύτερη περιοχή που είναι ο αγωγός, έτσι, ο υποθαλάσσιος αγωγός. Και σε αυτό θα συμφωνήσω ότι δεν είναι πρώτη φορά, αλλά δεν ήταν αυτή η έκταση. Πού είναι το πρόβλημα, δηλαδή το εντοπίζει το πρόβλημα στην περιοχή αυτή ή λόγω των συνθηκών καιρού και τα λοιπά είχαμε τα λίμματα να ταξιδεύουν και σε γειτονικές περιοχές.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη.
1: Ναι, ρωτάω την προσωπική σου άποψη.
0: Τα όποια λίμματα βρέθηκαν στην θάλασσα έμειναν μόνο στην περιοχή του βιολογικού και δεν ταξίδεψαν στο Χαράκι και στη Λίνδο. Ναι. Αυτά τώρα να μην τα λέμε. Ναι, είχαμε αυτή την περίπτωση, αυτή την άσχημη εικόνα, την είχαμε. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κρυφτεί, Τέρι, αυτό. Αλλά εδώ από το 2000...
1: Αλλά εσένα ακούω, σου λέω τώρα. Εγώ έχω πει την άποψή μου για πρόσωπα.
0: Από το 2000...
1: Και... Εσένα ακούω, Δημήτρη. Ναι, αλλά τώρα μην γυρνά στο 20.000. Εάν στο 2.000 είχαν λυθεί, θα κάνουμε και εκλογές σε αυτόν τον τόπο. Έρχεται μία δημοτική αρχή και συμπληρώνει την άλλη. Πας ένα βήμα παρακάτω. Έτσι, αυτό κάνεις.
0: Η διοίκηση της ΔΕΙΑΡ δεν βρήκε καμία έτοιμη μελέτη επέκτασης. Καμία. Τη σχεδίασε.
1: Καλά,
0: είχαν
1: γίνει. Ένα λεπτό τώρα, επειδή είσαι παλιός. Και εγώ το ίδιο. Πόσες συζητήσεις έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο, πόσες συζητήσεις έχουν γίνει σε αυτόν τον τόπο για την περίφημη ουσιαστικά διαδικασία εξυγχρονισμού του βιολογικού στο Βόδι. Από την εποχή που είχαμε τον Καποδίστρια και είχαμε το Δήμο Καλυθέας, το Δήμο Ιαλισσού, το Δήμο της Ζόδου, το αγωγό σταματάει γιατί οι Καλυθενοί ψώνουν κόκκινο στη σημαία, Σταφάντου έμεινε σε ένα φρεάτου πριν δεσεθεί στον αγωγό, στον Αχάγγελο τα ίδια, τα θυμάσαι, κλείνανε δρόμοι, γινόταν της Πόπης. Είναι γειτόνισά μου τότε η Πόπη.
0: Ήρθε λοιπόν η σημερινή διοίκηση να σχεδιάσει μία νέα επέκταση οριστική του βιολογικού για να τελειώνουν όλα αυτά τα θέματα που, όπως είπες και εσύ, έπρεπε να έχουν τελειώσει από το 2000.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα εκτιμάς ότι με βάση την προσφυγή των δύο εταιριών, γιατί κάθε εταιρεία η οποία βλέπει χρήμα, κάθε ένας ο οποίος συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό, εδώ σου λογικό αντιδρά.
0: Είναι έτσι. Λογικό και μάλιστα
1: εσύ σε ρωτάω τώρα εσύ τον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη. Άκουσε με, τον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη. Έχω λοιπόν μια εταιρεία και προσφεύγει. Και υπάρχει μια αθές φημολογία η οποία αιωρείται. Δεν είναι πιο καθαρό, πιο λογικό ότι σε αυτές τις υποθέσεις που είναι από 30 και πάνω και τα λοιπά ή από ένα ποσό και πάνω που απαιτούνται διεθνείς διαγωνισμοί να γίνονται διεθνείς διαγωνισμοί. Είναι ή δεν είναι. Ρωτάω εσένα, τον έμπειρο.
0: Εγώ λοιπόν θα σου απαντήσω λέγοντάς σου το εξής. Στο νότιο αγωγό ίδρευσης έγινε διεθνής δημόσιος διαγωνισμός. Το έργο τελείωσε.
1: Όχι βεβαίως, αλλά για διάφορους άλλους λόγους. Τι σημαίνει αυτό? Το έργο είναι πλάκι στα δικαστικές εξελίξεις γιατί υπήρχε θανατηφόρο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό τι σημαίνει όμως? Ότι ανεβείς μια διαδικασία. Ένα λεπτό Δημήτρη τώρα.
0: Άρα λοιπόν σημαίνει ότι αυτή η εταιρεία, ο Άκτορα, που είχε και το έργο του νότιου αγωγού και για διάφορους λόγους δεν το ολοκλήρωσε. Για διάφορους λόγους.
1: Ναι.
0: Έρχεται τώρα να πει να κάνετε διεθνή.
1: Τι σημαίνει αυτό? Αναιρείτε. Ένα λεπτό δηλαδή, Δημήτρη. Ένα λεπτό Δημήτρη. Τώρα δεν θα κάνω τον εκπρόσωπο του Άκτορα. Αλλά αναιρείς. Ένα λεπτό. Άκουσε με τώρα. Αναιρείς μια εταιρεία η οποία την ίδια ώρα έχει κάνει δεκάδες έργα στη χώρα. Επειδή σε ένα έργο υπήρξε μια στοχεία, υπήρχε ένα θανατηφόρο το οποίο ενεπλάκη η ίδια δικαιοσύνη και το σταμάτησε. Είναι απάντηση
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Πιστεύεις, Τέρι,
1: δηλαδή, ένα λεπτό, με την ίδια λογική δεν πρέπει να γίνονται διαγωνισμοί. Τι εννοείς δηλαδή?
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι το θανατηφόρο σταμάτησε το έργο ενώ η εταιρεία Άκτορας είχε 4 χρόνια να το ολοκληρώσει?
1: Όχι βεβαίως, μπορεί να υπάρχουν καθυστερήσεις στα διάφορα. Πόσα έργα του Δήμου της Ζόδου ή διαφόρων, αν θέλετε, φορέων, Δημήτρη, αργούνε? Πόσα έργα αργούνε?
0: Η διαδικασία που έχουμε επιλέξει, επειδή
1: είναι κατάργηση
0: σήμερα
1: διεθνών διαγωνισμών. Αυτό που μου λες τώρα εσύ, στον έμπειρο Δημήτρη Ζανετούλη, αυτό που μου λες είναι κατάργηση διεθνών διαγωνισμών, Δημήτρη μου.
0: Να ξαναπώ, η διαδικασία που έχουμε επιλέξει είναι μια διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο, πάει στον Επίτροπο, ελέγχεται από το Ελεκτικό Συνέδριο και εγκρίνεται τελικά από το Ελεκτικό Συνέδριο.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μιλούμε για μια παράτυπη διαδικασία.
1: Όχι βεβαίως, αλλά λέμε για
0: είναι
1: μια
0: νομιμότατη.
1: Βεβαίως. Και η απευθείας ανάθεση νόμιμη είναι υπό όρους και υπό προϋποθέσεις. Βεβαίως.
0: Όταν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, πάρα πολλές δημοτικές επιχειρήσεις ή δήμοι ακολουθούν αυτή τη διαδικασία. Και εδώ να πω ότι ο Άκτορας,
1: ναι, αυτό όμως υπό την προϋπόθεση
0: που προσέφυγε, ναι, ο Άκτορας δεν χρησιμοποίησε όλα αυτά που λέμε, λέτε και τα λοιπά μέσα στην προσφυγή του. Ο Άκτορας λοιπόν λογικά μυρίστηκε χρήμα και θέλει
1: καλά,
0: να πει στην εργολαβία.
1: Καλά, δεν θα υποδείξουμε εμείς ούτε στον Άκτορα ότι θα επικαλυστεί
0: και μετά,
1: ούτε αν έχει και ένα κρυφό χαρτί κάθε εταιρεία. Δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ σε ρωτάω το εξής για να καταλάβω τώρα. Εγώ σε ρωτάω το εξής.
0: Εσύ, πούμε ότι μπαίναμε και κάναμε αυτό το διαγωνισμό. Ξέρεις πότε θα τελείωνε η διαδικασία? Σε 2 χρόνια.
1: Και τι σημαίνει αυτό δηλαδή?
0: Σημαίνει ότι τα λίμματα θα ήταν πάλι στη θάλασσα.
1: Σημαίνει ότι έπρεπε να είχατε προϋπολογίσει και εσείς μια κατάσταση, να έχετε αξιολογήσει μια κατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν είναι δικαιολογία, Δημήτρη μου. Αλλιώς τα δημόσια έργα θα γίνονταν όλα με απευθείς αναθέσεις.
0: Την έχουμε αξιολογήσει, έχουμε ζητήσει από την ΕΑΔΙΣΥ να συντομέψει τους χρόνους για να συνεχιστεί η διαδικασία από το ελεκτικό συνέδριο.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ακούστηκε η σκέψη, η άποψη και αυτό νομίζω είναι το σωστό. Ελπίζω πραγματικά αυτό το οποίο έκανες εσύ να το κάνει και το ΔΣ της ΔΕΙΑ και ο πρόεδρος, να πείτε και ένα συγγνώμη στον κόσμο. Έτσι, να πείτε και ένα συγγνώμη για ένα πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ναι, μα εγώ άκουσα πρώτη φορά εσένα να λέει συγγνώμη. Έτσι, όταν έχεις ένα πρόβλημα, δεν έχεις να μου υπεραφηθείς ότι όλα λειτουργούν καλά. Λες και συγγνώμη. Στο δημόσιο λόγο, Δημήτρη Ζανετούλη, υπάρχει και το συγγνώμη. Μέα κούλπα. Μέχρι και ο Πάπας το λέει.
0: Θα αναλέω λοιπόν.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι πρώτη φορά που πέφτουν λύματα.
1: Δεν είναι απάντηση αυτή.
0: Που κουβεντιάζουμε αυτό
1: όχι
0: το
1: βεβαίως,
0: θέμα.
1: Όχι βεβαίως,
0: πάμε
1: δεν είναι.
0: Για οριστική λύση. Τα λύματα είναι λύματα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να είμαστε καλύτεροι. Θα προσπαθήσουμε με την εταιρεία που είναι εγκατεστημένη να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και ας ευχηθούμε
1: μάλιστα
0: ότι η ΕΑΔΙΣΥ θα αποφασίσει.
1: Μακάρι,
0: για
1: να συμφωνήσουμε
0: την
1: ότι
0: εταιρεία να κλείσουν
1: να συμφωνήσουμε
0: τα ζητήματα.
1: Και να ανοίξουμε και τα άλλα ζητήματα, αγαπητέ κύριε Ζανετούλη, να ανοίξουμε και τα άλλα ζητήματα, γιατί δεν είναι μόνο τι γίνεται με τα λύματα. Βεβαίως, να ανοίξουμε και τα άλλα τα λύματα, δηλαδή ενώ τα άλλα υποθέσεις. Τι κάνουμε τελικά στον Αρχάγγελο, τι κάνουμε τελικά με όλα αυτά
0: στον
1: τα ζητήματα.
0: Αρχάγγελο λοιπόν να σας πω ότι σχεδιάζεται ο βιολογικός Αρχαγγέλου στην περιοχή Καλάθου Μασάρων, όπου θα πάρει και τα Μάσαρη και τη Μαλώνα και τα γύρω χωριά.
1: Mm-hmm.
0: Είναι μια σύγχρονη διαδικασία. Έχουμε τελειώσει τη μελέτη.
1: Mm-hmm.
0: Όπως επίσης και για τη Λάρνο. Είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε. Θυμάσαι, Τέρι,
1: πότε θυμάμαι, τη Λάρνο δεν θυμάμαι.
0: Χρόνια πριν, στη Λάρνο, από το 2000 τελειωμένα έργα και δεν είχαμε καταλήξει κάπου. Τώρα καταλήξαμε, είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε στη Λάρνο.
1: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε κάποια στιγμή με την
0: όποτε
1: δυνατότητα που μας δίνει ο χρόνος και τηλεοπτικά για να δείξουμε και εικόνες, να καταλάβει και ο κόσμος και ελπίζω πραγματικά να μην έχουμε κανένα άλλο απρόπτο εκεί στον αγωγό. Ευχαριστώ θερμά. Η συζήτηση νομίζω είναι δημόσια και συνεχίζεται. Ευχαριστώ θερμά, Δημήτρη Ζανετούλη. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
2: Κόσμος 938.
3: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
4: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
4: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
5: μας στέκι. Μου είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ, αλλά εσύ είσαι αλλού.
6: Ναι Γιώργο, πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design, ωραία σκαμπό στο μπαρ, καναπεδάκια για δύο, όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά?
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
9: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
8: Και ηρεμία.
9: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
10: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
11: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης.
9: στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι, εδώ στο Κόσμος. Παραλαμβάνω ότι ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος, ακούγοντας τον Δημήτρη Ζανετούλη από το Δέλτα Σίγμα της ΔΕΙΑΡ. Ακούσατε την άποψή τους σχετικά με τις διαδικασίες, με το πρόβλημα, με την ομολογία, με το πρώτο δημόσιο συγγνώμη που ακούστηκε από την πλευρά του κύριου Ζανετούλη. Ο πρόεδρος, φαίνεται, με αυτή τη λέξη έχει μια ενοχική, αν θέλετε, διάθεση. Κρατάει αποστόσεις, μόνο άλλη είναι η προσέγγιση που κάνει. Και βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, μένω στο ίδιο θέμα, για να έκανα μία αναφορά νωρίτερα. Είχαμε χθες την επιστολή του κυρίου Βαγιανού προς τα μέλη της Νέας Αρχής για το όσα είπε ο Σπύρος Σπυρόπουλος, ο οποίος βεβαίως απάντησε, έτσι, σε όλα τα σημεία, ένα προς ένα, με επιστολή προς τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΡ. Και βεβαίως βλέπω και την θέση την οποία παίρνει η Νέα Αρχή Ρόδου, δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη, τα οποία λένε στον κύριο Βαγιανό: αφήστε τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, εδώ είναι λογικά τα ερωτήματα και στα ερωτήματα να απαντήσετε. Λοιπόν, νομίζω υπάρχουν παντού τα σχετικά κείμενα, υπάρχουν και στο δικό μας το site του Κόσμος, να τα διαβάσετε, αλλά δεν κρύφτηκε καθόλου, μα καθόλου, ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος απάντησε ένα προς ένα και καταλήξαμε και στα λεγόμενα χρυσά παιδιά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αυτή την περίοδο είχαμε και χρυσά παιδιά, έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, για την άλλη την ιστορία που έχει να κάνει με την προγραμματική σύμβαση, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί χωρίς αυτό τι θα ήταν η Ρόδος, ενώ δηλαδή χωρίς αυτό το μεγάλο κεφάλαιο της Μεσσωνικής πόλης, η Ρόδος θα ήταν σαν ένα, σαν όλα τα υπόλοιπα νησιά δηλαδή. Και δείτε και τη διαχρονική προσοχή της ελληνικής πολιτείας δηλαδή, γιατί δείτε πώς είναι το κάστρο, το λεγόμενο της Ρόδου, και δείτε πώς είναι πόσα χρόνια. Επειδή μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, αλήθεια δεν θα μπορούσαν μέσα σε αυτό τον παχτολό των χρημάτων να αποκαταστήσουν και τα πάρκα, εννοώ τα αρχαιολογικά, αλλά κυρίως τα κάστρα τα οποία υπάρχουν διάσπαρτα στη χώρα και στα νησιά, που αποτελούν κομμάτι του πλούτου τους. Γιατί φτάνουν εκεί τα λεγόμενα τουριστικά λεωφορεία για να προμοτάρουν και η εικόνα δεν είναι ιδεατή. Δεν θα μπορούσε στη Ρόδο, με τόσα σημαντικά κάστρα, να γίνει μια προσπάθεια αποτύπωσης? Εγώ δεν λέω ανοικοδόμησης, γιατί κάποιοι δεν καταλαβαίνουν και όλα σε αυτούς τους όρους, αλλά διάσωσης κάποιων τμήματων που υπάρχουν σε όλα αυτά τα κάστρα. Ταμείο Ανάκαμψης και Αθλητικότητας, πολύ μεγάλες εταιρείες βάλανε, έτσι, χρήματα στη τσέπη τους. Χρήματα, μεγάλες business. Και μεταξύ αυτών είναι και εταιρείες που μας δίνουν. Αυτοί που μας δίνουν με την ακρίβεια, αυτοί οι οποίοι εσωκερδούν δηλαδή, και αυτοί πήραν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης και Αθλητικότητας. Δείτε τις λίστες, πραγματικά έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να καταλάβετε και εσείς. Λοιπόν, σε μια πολιτεία έχει σημασία το προλαμβάνει. Για να μην τα επαναλαμβάνω, προλαμβάνεις. Προλαμβάνεις και βεβαίως καλείσαι να διαχειριστείς και μια κατάσταση. Έτσι, καλείσαι να διαχειριστείς. Και βεβαίως γι' αυτό υπάρχουν οι νόμοι, οι διαδικασίες και τα λοιπά. Προβλέπουν πάντα και το έκτακτο, αλλά υπό προϋποθέσεις. Αλλιώς θα είχαμε καταργήσει το νόμο των διεθνών συμβάσεων, θα κόταν ο κάθε δήμαρχος, θα έλεγε στον καθένα: πάρε μια τριαντάρα, πάρε μια εκατοστάρα, πάρε και καμιά δεκαπενταριά εκατομμύρια, αλλά το συζητήσουμε στο τραπέζι δυο μας, οι εταιρείες, και εκεί καταλήγω, έτσι, γιατί καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί το σύστημα αυτής της χώρας. Για όλα αυτά τα θέματα μπήκαν αυτές οι διασφαλίσεις, για όλα αυτά τα ζητήματα. Και βεβαίως δεν με ενδιαφέρει, ούτε θα κάνω τον εκπρόσωπο καμίας εταιρείας, αλλά δεν μπορεί να λες ότι επειδή δεν προχωρήσε το τάδι έργο, διότι υπήρχε ένα θανατηφόρο και υπήρξε και βεβαίως καθυστέρηση. Πόσα έργα αυτή η δημοτική αρχή από καθυστέρηση και καθυστέρηση θα πηγαίνει? Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει καμία δημοτική αρχή η οποία ολοκλήρωσε οτιδήποτε σε χρόνο? Ελάχιστες είναι. Ελάχιστες είναι, γιατί προκύπτουν και τεχνικά ζητήματα στα έργα, βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, υπήρχε και ένας ο Ζανετούλης, είναι αυτός ο οποίος είπε συγγνώμη. Καλό είναι αυτό. Για το άλλο θα επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση. Θα επανέλθω, δεν μπορώ να μην επανέλθω για την προγραμματική σύμβαση, αλλά τρέξτε τα υπόλοιπα. Τρέξτε και τα υπόλοιπα. Και κάποια ανεξάρτητη δημοτική σύμβουλη, ξυπνήστε λιγάκι εκεί μέσα στο δημοτικό συμβούλιο. Αφήστε το μόντελινγκ δηλαδή. Άκουσα και ξύπνησα και διάφοροι σε σχέση με το παλιό νοσοκομείο. Βρε, καλημέρα. Καλημέρα. Και θα αρχίσουμε πάλι. Τι είχε γίνει παλιά με το ΙΚΑ? Πώς το λένε, πώς το λέει ο Χατζηχρήστος? Το παίζαμε συνέχεια. Πώς το λένε αυτό του ΙΚΑ? Εδώ ΙΚΑ, εκεί ο ΙΚΑ, εδώ ΙΚΑ. Τώρα θα δείξουμε τον δικαστικό μέγαρο, λέει. Άκουσα και το φίλο μου. Το φίλο μου. Λέω για το φίλο μου. Το φίλο μου, τον Βαγγέλη τον Μαντρακό. Εγώ λέω διαφωνώ με το δικαστικό γόνο. Στην αγόρια μας. Αν διαφωνείς εσύ, Βαγγέλη μου. Πρέπει στο νοσοκομείο. Διαφωνώ, λέγω. Σοβαρά που διαφωνείς. Άντε, ξεκινήσαμε. Εδώ το δικαστικό, εκεί το δικαστικό, που θα πάει το δικαστικό. Αφήσαμε τον ΙΚΑΣ και πάμε στο δικαστικό τώρα. Δεν έπρεπε, δεν το λέγαμε από την πρώτη ώρα, τα βγήκε ο Άδωνος ο Γεωργιάδης, γιατί λέμε για τον Άδωνη τα πάντα. Είχαμε πει τον Άδωνη, τον περάσαμε γενναίες 14 για διάφορα ζητήματα. Και καλά το κάνουμε, υπουργός είναι. Τι να κάνουμε. Αναλαμβάνει την ευθύνη. Και μπορεί να διαφωνεί κανείς, αλλά ο τύπος. Εντάξει, μπορώ να διαφωνώ σε πολλά πράγματα. Από την άλλη, δεν μπορώ να μην αποδεχθώ ότι ο άνθρωπος έχει γκάτς. Έτσι, έχει γκάτς και λέει την άποψή του. Λοιπόν, βγήκε εδώ ο Άδωνης, του είπαμε: Άδωνη, άστα, είσαι λασπωμένος κι εσύ. Πριν από μία δεκαετία ως υπουργός, έλεγες: τελειώνει το παλιό νοσοκομείο και έκανες κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα τι κάνεις? Και αντέδρασε με ταχύτατο ρυθμό, ντετέ δηλαδή. Είπε: παιδιά, εγώ είμαι ανοιχτός εδώ. Εάν μου έρθει Δήμος ή Περιφέρεια, και επειδή ξέρει, ξεκίνησε το Δήμο, Δήμος ή Περιφέρεια, εγώ οποιαδήποτε συζήτηση την αποδέχομαι. Ακούνε λοιπόν και οι υπόλοιποι, ακούει και ο Πονηρός, είναι Πονηρός, ο Γιώργος είναι Πονηρός, το λέει το τραγούδι, το λέω εγώ, ο Χατζηνάσιος το λέει. Ο Γιώργος είναι Πονηρός και αυτά που λέει μην τα τρως. Α, αν τα φάτε εσείς είναι άλλο θέμα. Βλέπει λοιπόν ο Χατζημάρκο την ιστορία, σου λέει κάτσε εδώ πέρα. Ο Χατζημάρκο, όχι Χατζημάρκου, γιατί βλέπω και το φίλο μου τον Γιώργο τον Αυτιά. Πες του, Χατζημάρκο λέγεται. Δηλαδή υπάρχει και. Λοιπόν, Χατζημάρκο, όχι ο Χατζημάρκου, το λέω κάθε φορά τον Γιώργο τον Αυτιά. Χατζημάρκο λέγεται. Ω Χατζημάρκο. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και αντιδράει και μετά πονηρεί οι φορείς, σου λέει ρε παιδιά, φάγαμε τόσα χρόνια στη συζήτηση. Ποιο εκ των πραγμάτων. Διότι βεβαίως υπάρχουν και αστοχίες τώρα, γιατί έγινε αναφορά για τον Άκτορα, ξέρεις, αυτές τα υπονοούμενα κτλ. Όταν τρέχεις τόσα έργα στο Νότιο Αιγαίο, μπορεί και κάποιο να σου κάτσει στραβά. Τι να κάνουμε. Εδώ είπαμε ότι η υπόθεση είχε να κάνει κυρίως με το τραγικό. Ότι χάθηκε άνθρωπος. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Λοιπόν, και αντιδρά και λέει ναι. Και την παίρνουν χαμπάρι και φορείς και πάνε στο Υπουργείο και μετά ψαχνόμαστε. Ούτε ήδη δεν ήξεραν. Ούτε ήδη δεν ήξεραν τι τους ανήκει. Τους το λέγαμε από την πρώτη ώρα ότι ο Δήμος της Ρόδου έχει πάρει συγκεκριμένα κτίρια. Υπάρχουν ιστορικά κτίρια, Βίλα Μέντιτσι κτλ. Πρόνοια κτλ. Τα οποία υπήρχαν και έχει πάρει συγκεκριμένες πτέρυγες. Και όχι το σύνολο του νοσοκομείου. Και διεφάνεια από τη διαδικασία ψαχνώντας στην αρχή. Και τι γίνεται, ότι πέρασε στο ίδιο το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου ως κληροδότημα όλη αυτή η ιστορία. Και βεβαίως αυτή η πτέρυγα η οποία σκέφτεται το Υπουργείο να την καταδαφίσει είναι παράνομη. Είναι η παλιά πτέρυγα που υπάρχει δίπλα στον Οκανά που είχαμε κάνει παλαιότερα και την λεγόμενη γυναικολογική κλινική η οποία είναι παράνομη, δεν είναι το ιστορικό κτίριο. Γιατί να υπάρχει αυτή? Γιατί να μην γίνει εκεί το δικαστικό μέγαρο και να αξιοποιήσουμε και όλους τους χώρους πάρκινγκ? Αν υπάρχουν χώροι πάρκινγκ είναι σε αυτό το χώρο του παλιού νοσοκομείου. Και να αξιοποιηθεί και η λεγόμενη ιστορική πτήρυγα. Γιατί να μην γίνει εκεί και τώρα δεν θέλω εγώ? Μη θέλετε. Αφού πλέον τώρα μη θέλετε. Εννοώ τώρα θα πιάσουμε αυτή την ιστορία να παίζουμε πάλι με το εδώ δεν θέλω, εκεί δεν θέλω. Τι έγινε με το ΙΚΑ? Φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Τόσα χρόνια έχουν περάσει. Αλήθεια, για τα υπόλοιπα κτίρια θα ρωτήσει κανείς στο Δημοτικό Συμβούλιο τι γίνεται από τους Δημοτικούς Συμβούλους ανεξάρτητους? Έχει καμιά 20 εργολαβίες που είναι στο πουθενά, διαλυμένες. Όχι από τους τωρινούς, αλλά οι τωρινοί, επειδή σηκώνουν το τηλέφωνο στις 3, θα πρέπει να απαντήσουν. Έτσι. Πάμε στην κόρη. Τι κάνεις? Άντε πρωί πρωί. Εγώ δεν πιάνω καφέ, εσύ δεν είσαι καλά. Έτσι, να με βρίζεις. Άρεσε με. Φτιάχνουν. Πώς το λέγε ο Μπιλιόκας, με φιάνς. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Πώς το λέγε ο Μιλιόκας, ένα φοβερό τραγούδι το παίζαμε εδώ, ο Καλπαγκίδης το παίζαμε, το είχαμε βρει και τηλεοπτικά. Πήγε με φιάνς, με τρελαίνεις. Λοιπόν, οπότε δεν με πειράζει εμένα το τι λέει κανένας. Ειδικά ο Βασίλης, γιατί είναι Χατζιουάνου. Εντάξει, ένα Χατζιουάνου πάντα το συγχωρώ. Λοιπόν, αλλαγές στα διοικητικό σχήμα της περιφέρειας του Αιγαίου. Είπαμε, έχουμε καιρό να ακούσουμε και κάποιους ανθρώπους. Επιβεβαίωση και επιβράβευση, αν θέλετε, μια στάση, μια συμπεριφορά, μια προσφορά σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Και επειδή έχουμε καιρό να συζητήσουμε και επειδή έχουμε και θέματα σχετικά και με τα ζητήματα υγείας, κοινωνικής συνοχής, εννοώ πάνω στο τραπέζι. Πάμε λοιπόν να πούμε για μια ακόμη φορά συγχαρητήρια και να καλημερίσουμε την Αντιπεριφερειάρχη Διοικητικής Μεταρρύθμισης, την κυρία Χαρούλα Γιασιράνη, η οποία επιβεβαιώθηκε με την νέα απόφαση του Γιώργου Χατζημάρκου και σε αυτή την νέα θητεία, στο υπόλοιπο της θητείας. Καλημέρα, κυρία Γιασιράνη.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιωάννου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Έχω καιρό να μιλήσω με κόρη της περιφέρειας. Οπότε, τι γίνεται, πώς το υποδοχή της περιμένατε αλλαγή εσείς, αλήθεια?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Η περιφέρεια είναι μια σκέτη πρόκληση, να ξέρετε, κύριε Χατζιωάννου. Mm-hmm. Όποιο πόστο κι αν υπηρετείς, να ξέρετε, έχει βαθμούς πρόκλησης τέτοιους, mm-hmm. που δεν σου αφήνουν για πολλά περιθώρια να αμφιβάλλεις για το ότι υπάρχει πεδίο δράσης όπου κληθείς να υπηρετήσεις. Mm-hmm. Στην περίπτωση λοιπόν η δική μου, η επιβεβαίωση της απόφασης του Περιφερειάρχη να παραμείνω στη θέση μου και για το δεύτερο μέρος, για το επόμενο διάστημα δηλαδή, mm-hmm. μέχρι να λήξουν ξανά οι θητείες μας, σημαίνει ότι μάλλον έχω και άλλα πράγματα να κάνω ακόμα.
0: Ναι. Η ανανέωση, αλήθεια, για πόσο χρόνο είναι, έτσι, αν θυμάμαι
1: είναι
0: καλά?
1: Είναι μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2027, άρα μένει και ένα υπόλοιπο.
1: Μένει ένα
0: δηλαδή,
1: τελευταίο μέχρι κομμάτι.
0: Μέχρι το Νοέμβριο του 2028, έτσι, οπότε είναι και μια τελευταία βάρδια.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Περισσεύει δηλαδή ένα κομμάτι ακόμα, όπου ο Περιφερειάρχης, αν χρειαστεί, θα κάνει τις απαραίτητες αλλαγές του χρόνου του Σεπτέμβριου, όταν θα λύγει η θητεία που μας όρισε για αυτή την περίοδο.
0: Ναι. Και δεν είχε γίνει κάποια συζήτηση? Εντάξει, τώρα γνωρίζουμε όλοι πώς λειτουργεί ο Περιφερειάρχης. Το έλεγα και χθες στον κάλιστο των Διακογεωργίου και το λέω και σε εσάς, ρωτώντας αν κάτι ζητήσατε, αν διαφωνήσατε. Γιατί περνώντας έξω από την περιφέρεια, άκουσα θόρυβο. Λέω, ποιος είναι το γραφείο του Χατζημάρκου? Μου λέει, Γιασιράνη. Λέω, αλλάζει Γιασιράνη.
1: Αυτό είναι πραγματικά αστείο. Λοιπόν, επειδή εγώ με τον Χατζημάρκο συνεργαζόμαστε, πολιτευτήκαμε
0: μαζί,
1: από την αρχή μαζί.
0: Σωστά.
1: Έχω να σας πω και δημόσια ότι ουδέποτε όμως, και το δηλώνω εσφαρσός, δεν ζήτησα ποτέ κάποια θέση από τον Γιώργο Χατζημάρκο. Ναι. Εκείνος είναι ο οποίος αξιολογεί και δίνει στον κάθε ένα, μας τοποθετεί δηλαδή εκεί που νομίζει ότι ο καθένας θα αποδώσει καλύτερα. Ναι. Και το αποτέλεσμα είναι...
0: Τώρα χαρτολογώντας, όσοι κάνουν αυτή την επιλογή παραμένουν στην παράταξη.
1: Όχι, δεν είναι θέμα να παραμένουν στην παράταξη.
0: Πλάκα σας
1: το θέμα
0: κάνω.
1: Είναι, ελάτε, ναι, εννοείται ότι είναι πλάκα.
0: Ελάτε,
1: το θέμα είναι ότι πραγματικά όπου κληθεί ο καθένας από εμάς να υπηρετήσει, mm-hmm. βλέπετε ότι αν γίνονται διορθωτικές κινήσεις, γίνονται γιατί πρέπει κάτι να επιταχυνθεί, ναι, κάτι άλλο να αλλάξει. Εμάς περιπτώσει είμαστε εδώ, είμαστε mm-hmm. μια ωραία ομάδα, αυτό θέλω mm-hmm. να πω εγώ. Είμαστε μια ομάδα που απαρτίζεται από πάρα πολύ αξιόλογους ανθρώπους, έναν προς έναν. Mm-hmm. Είμαστε η ομάδα η οποία είμαστε συνεκτικοί. Θα δείτε ότι θα πάμε όλοι μαζί, συμφωνούμε, ακόμα και αν διαφωνούμε κάπου, θα καθίσουμε στο τραπέζι και θα λύσουμε τις διαφωνίες μας.
0: Και να πω ένα μυστικό σε σχέση με την λειτουργία άλλων φορέων, ότι αν και έχουν περάσει ουσιαστικά τώρα μιλάμε 26-14, δηλαδή ουσιαστικά 12 χρόνια εξουσίας, η παράταξη του Γιώργου Χατζημάρκου είναι μια παράταξη η οποία αποδέχεται, σέβεται και ακολουθεί τις τυπικές διαδικασίες, δηλαδή των παρατάξεων.
1: Ασφαλώς.
0: Τόσα χρόνια δηλαδή, ενώ κάποιοι άλλοι όταν βρίσκονται στην εξουσία ξεχνιούνται το τι σημαίνει παράταξη. Έτσι, και τι σημαίνει και πρόσωπα.
1: Η πολιτική,
0: εδώ έχει μια λειτουργία η πολιτική, έχει μια συνέπεια.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Η πολιτική λοιπόν και ειδικά στην αυτοδιοίκηση, κύριε Χατζιωάννου, είναι ένα ομαδικό άθλημα. Έχει έτσι, φυσικά είναι αρχηγό, αλλά είναι ομαδικό άθλημα. Αν δεν πάει όλη η ομάδα μαζί, δεν γίνεται δουλειά. Και αυτό έχει, πώς το λένε, έχει αποτυπωθεί και σε όλα τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση όσων έχουν διοικήσει. Όταν οι ομάδες δεν είναι αραγείς και όταν ο καθένας έχει προσωπική ατζέντα για το πώς λειτουργεί μέσα στην ομάδα, βλέπετε ότι υπάρχουν, γίνονται συνήθως παρατράγουδα. Ευτυχώς σε μας αυτό το πράγμα δεν υπάρχει, ή όταν όποτε υπήρξε, έχει αποβληθεί από μόνο του. Δηλαδή η ομάδα βλέπετε ότι παραμένει στην βάση της και στην οχή της αραγής.
0: Εντάξει, έχει να κάνει και με τον αρχηγό, ο οποίος είναι λίγο αλεξανδρινός.
1: Φυσικά έχει να κάνει με τον αρχηγό.
0: Ή πολύ αλεξανδρινός δηλαδή. Όταν υπάρχει θέμα, τον κόβει το γόριο δεσμό, δεν τον παλεύει, ούτε τον παραπέμπει στις καλένδες. Έτσι,
1: ακριβώς,
0: για να τα θυμηθούμε και όλα αυτά τα γεγονότα.
1: Κατά μέτωπον και αυτοστιγμής δηλαδή.
0: Τώρα πάω σε ένα θέμα το οποίο έχει μια πολύ σημαντική εξέλιξη και σε αυτό έχετε καταβάλει και εσείς πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, υπηρετώντας και από την θέση τα προηγούμενα χρόνια του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας. Αναφέρομαι σε αυτή τη θετική εξέλιξη, δημοκράτηση. Βεβαίως, εντάξει, εδώ τώρα τι να πει κανείς.
1: Είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και η προσωπική μου, αλλά είναι και όλων μας χαρά, κύριε Χατζιωάννου, γιατί ο οδηγός μας στην πολιτική μας διαδρομή, ο στόχος μας, ο αρχικός με αυτήν την περιφερειακή αρχή, είναι να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Τι σημαίνει καλύτερη ζωή? Σημαίνει φροντίδα. Φροντίδα λοιπόν είναι και το ακτινοθεραπευτικό. Αν σκεφτεί κανείς το γεγονός ότι οι συμπατριώτες μας και από τα νησιά και από τα Δωδεκάνησα, αλλά κυρίως από τη Ρόδο που είναι η μεγάλη πηγή των νοσούντων με καρκίνο, αναγκάζεται
0: μεγάλη να πηγή με βάση τον πληθυσμό της, για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Φυσικά με βάση τον πληθυσμό, εννοείται, αυτονόητα. Λοιπόν, με βάση λοιπόν αυτή την παραδοχή, αν σκεφτεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυτοί αναγκάζονται να φεύγουν, να ξεσπιτώνονται ουσιαστικά, όχι μόνοι τους, αλλά και με τους συνοδούς τους, και να πηγαίνουν είτε στα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε ακόμα και στην Κρήτη, mm-hmm, για να κάνουν τις ακτινοθεραπείες τους και να φεύγουν από τα σπίτια τους και έναν και δύο και τρεις και έξι μήνες κάποιες φορές. Καταλαβαίνετε λοιπόν την αναγκαιότητα που είχε αυτή η πάρα πολύ σημαντική παρέμβαση που κάνουμε με το ακτινοθεραπευτικό.
0: Βεβαίως.
1: Επιπλέον θα πω ότι στην υγεία, επειδή την έχουμε πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα μας από την αρχή.
0: Δεν υπάρχει τίποτα ψηλότερο, κυρία Γιασεράνη.
1: Ακριβώς.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίος έτρεχε όλη τη ζωή του να κάνει χρήματα. Έκανε χρήματα και μετά είχε πρόβλημα από την υγεία του. Το έλεγα, αξιολόγησε τι άξιζε στη ζωή. Χωρίς υγεία δεν πας πουθενά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, εμείς τα θέματα της υγείας, γιατί πραγματικά ακούμε, ξέρετε, τον κόσμο, ακούμε τις ανάγκες, συζητάμε με τον κόσμο, δεν έχουμε αποστασιοποιηθεί από την κοινωνία, παρά τα τόσα χρόνια που είμαστε περιφερειακή αρχή. Ακούμε.
0: Εντάξει, δεν
1: κοινωνία.
0: Μου μιλάς εμένα, αλλά τέλος πάντων θα το ξεπεράσω.
1: Λοιπόν, ακούμε λοιπόν τους ανθρώπους τι μας ζητάνε, και προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται το ακτινοθεραπευτικό, κύριε Χατζιωάννου, δεν είναι ένα απλό έργο.
0: Όχι,
1: για να γίνει αυτό το έργο και αυτή η δομή, η επιπλέον δομή στο νοσοκομείο της Ρόδου, χρειάστηκαν πάρα πολλές παρεμβάσεις. Χρειάστηκε να λυθούν πολλά σοβαρά ζητήματα. Αν σκεφτεί κανείς ότι το νοσοκομείο.
0: Χρειάστηκε και συγκρούσεις, κύριε Γεσιράνη, γιατί και επειδή εγώ είμαι και παλιός και οφείλω να θυμάμαι. Βεβαίως, βεβαίως. Εντάξει, αυτά, δηλαδή, είναι, αυτά είναι ζητήματα. Αλλά επειδή θα πρέπει να μιλήσουμε και την ιστορική έτσι, προσφορά κάποιων ανθρώπων, αυτή η ιστορία ξεκίνησε βεβαίως από το να ήμουν στο Δημήτρη Κρεμαστινό, έτσι, ο οποίος επέμενε χρόνια, μετά να φτάσω στα προβλήματα τα οποία υπήρξαν με βάση τη νέα νομοθεσία που είχε να κάνει με το ότι πρέπει να έχεις τη γη, να είναι η διοκτησία σου και τα σχετικά τα οποία αντιμετώπισε η Περιφερειακή Αρχή Χατζημάρκου. Και επειδή το ξεχνάτε όλοι οι νεοδημοκράτες, να θυμίσω και κάτι άλλο, ότι χρειάστηκε ο Χατζημάρκος, άσχετα τι λέτε τώρα, να αδειάσει τη, θυμάστε εκείνη την περίφημη κυρία Μίνα Γκάγκα.
1: Πώς λοιπόν, το θυμάμαι, ήμουν παρούσα σε εκείνη.
0: Λοιπόν. Η Μίνα λοιπόν που λέγεται τα διάφορα περί...
1: Ήμουν παρούσα σε εκείνη την σύσκεψη και στην επίσκεψή της ωραία, στο λοιπόν. Νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Έτσι λοιπόν, αδειάσαμε τη Μίνα Γκάγκα που λέγεται τα δικά της, μεγάλη συμβολή και του γιου του Πισάκα.
1: Όμως,
0: έτσι να τα λέμε αυτά τώρα.
1: Έτσι, ωστόσο όμως να ξέρετε ότι... Όταν η τότε η πρώην υπουργός έλεγε αυτά, εμείς ήδη στα χέρια μας είχαμε αναλογιστική μελέτη και μελέτη που αποδείκνει πόσο σημαντική είναι αυτή η δομή και πόσο αναγκαία είναι.
0: Γι' αυτό αδειάστηκε η Γκάγκα. Έτσι.
1: Εντάξει, αποδείχθηκε
0: και,
1: λοιπόν.
0: Και να σας πω και λίγο από το ρεπορτάζ. Έτσι, λίγο από το ρεπορτάζ. Τώρα το λέω και χαρτολογώντας και προς τους ακροατές. Πάει Χατζημάρκος και λέει την υπόθεση στο Μητσοτάκη και φαντάζομαι ο Μητσοτάκης φωνάζει τη Μίνα από κοντά και της λέει Μίνα, ξέχασέ το, θα ακούσεις μία εξαγγελία τώρα, μην σου φανεί παράξενο, θα σε ευχαριστήσουμε κιόλας. Αυτή είναι η αλήθεια. Εντάξει, λοιπόν. Θέλετε και παραπάνω στοιχεία? Όχι, δεν θέλετε εσείς.
1: αυτά ανήκουν στο ρεπορτάζ το δικό σας.
0: Ναι, έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και καλά το λέτε, υπήρχε μία μελέτη και βεβαίως και όλη η ιστορία που είχε να κάνει με το θέμα του ακτινοθεραπευτικού στην χώρα, να το ομολογήσουμε ότι είναι μία δουλειά που ξεκίνησε από ένα ροδίτη επιστήμονα, τον Γιώργο τον Πισάκα, ο διευθυντής του Αλεξάνδρα, ο οποίος έφερε την πρόταση τότε των ακτινοθεραπευτών, των ακτινολόγων, την οποία αποδέχτηκε το Σταύρος Νιάρχος και ξεκίνησε η προμήθεια των λεγόμενων αμηχανημάτων σε όλη τη χώρα.
1: Γραμμικών επιταχυντών.
0: Ακριβώς, σε όλη τη χώρα. Ναι, να τα λέμε αυτά, έτσι.
1: Να πω επιπροσθέτω, επιτρέψτε
0: μου. Μ' αρέσει που θυμάσαι, κυρία Γεσιράνη. Μ' αρέσει.
1: Όλα τα θυμάμαι. Όπως και εσύ έχεις ένα καταπληκτικό αρχείο για όλα τα θέματα που αφορούν τη Ρόδο, έτσι ακριβώς θυμάμαι
0: και
1: εγώ.
0: Και πολύ καλά κάνεις.
1: Όλα όσα έχουμε βιώσει, όσα έχουμε διαχειριστεί κτλ.
0: Και ήταν και προς τιμή του Μητσοτάκη, ο οποίος αναγνώρισε την ιστορική προσφορά του Δημήτρη Κρεμαστινού και ήταν και παρόν στην εγκατάσταση του Ανδριάντα του.
1: Γιατί πέρα. Στο νοσοκομείο της Ρόδου.
0: Γιατί βεβαίως. Γιατί μην λησμονούμε κάποιους ανθρώπους.
1: Ασφαλώς όχι. Λοιπόν, ειδικά εγώ για τον Δημήτρη Καρμαστινό, ο οποίος είναι μισός Αχαγγελίτης και δεν πρέπει να το λέμε και αυτό, έτσι.
0: Ναι, μισός.
1: Να πω λοιπόν για τα θέματα, για να κλείσουμε τα θέματα υγείας, κύριε Χατζιάνου, να πω ότι η υγεία για μας πάντα είχε μια προεξάρχουσα έτσι, θέση στην ατζέντα μας, πολύ υψηλά. Γι' αυτό και τα επιδόματα στους αγροτικούς και επικουρικούς γιατρούς αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 100 οι οποίοι επιδοτούνται κάθε
0: πότε
1: μήνα.
0: Πότε ξεκίνησε, θυμίστε πότε ξεκίνησε, το έλεγα χθες με αφορμή ακριβώς, μια απόφαση του Δήμου της Ρόδου.
1: Ακριβώς, το ξεκινήσαμε εμείς με τροπολογία στη Βουλή, με μια δύσκολη κυβέρνηση απέναντί μας τότε, ωστόσο πέρασε.
0: Εντάξει, δύσκολη. Ήταν μια κυβέρνηση η οποία ζοριζόταν γιατί ζοριζόταν η χώρα τώρα.
1: Ωραία. Το αντέγραψε όλη η Ελλάδα.
0: Τα πολιτικά τώρα σε εμάς.
1: Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες. Το αντέγραψε το Υπουργείο Υγείας και δίνει κίνδυνα στους γιατροί για να πηγαίνουν στις νησιωτικές περιοχές.
0: Από εδώ ξεκίνησε. Από εδώ ξεκίνησε. Από το Νότιο Αιγαίο ξεκίνησε.
1: Να μην μιλήσω για τους εξοπλισμούς που έχουμε δωρήσει και έχουμε εφοδιάσει όλες τις δημόσιες δομές υγείας σε όλη την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Να μην μιλήσω και να πω και ένα τελευταίο για το ακτινοθεραπευτικό. Η εγκατάσταση που θα γίνει, κύριε Χατζιωάννου, το μηχάνημα που θα εγκατασταθεί στο ακτινοθεραπευτικό της Ρόδου είναι ο τελευταίας γενιάς γραμμικός επιταχυντής.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κι άλλος στη χώρα αυτής της τεχνολογίας.
0: Έτσι.
1: Θεωρούμε και δουλεύουμε συστηματικά για να είμαστε όχι απλά όσο το δυνατόν πιο χρήσιμοι, αλλά να έχουμε και την καλύτερη δυνατή, επαναλαμβάνω, δεν είναι όλα καλώς καμωμένα.
0: Ε, αυτό έλειπε τώρα, εντάξει.
1: Και δεν είναι όλα τέλεια. Ακριβώς. Ωστόσο εμείς καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά κυρία Κεσεράνη.
1: Ευχαριστώ εγώ καλά. Κυρία Χατζηδάκη.
0: Καλημέρα, καλημέρα, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, λίγο κάποια δεύτερα μέχρι να βρούμε τον επόμενο συνομιλητή. Είμαστε στο κόκκινο σήμερα. Χθες, για επαγγελματικούς λόγους, έκανα το μοντέλο, βρέθηκα στην Ελλήνδο. Ναι. Τι, όταν λέω για επαγγελματικούς λόγους, αντιδράς. Έκανα το μοντέλο χθες στη Λίνδο. Θέλω ένα μοντέλο για να φάω ένα παγωτό. Κάνα λοιπόν μια βόρτα στην πλατεία, έφαγα ένα παγωτό. Βρέθηκα στην Λίνδο. Παιδιά, πολύ δυνατή η άνεμη και χθες και σήμερα στο νησί. Δηλαδή, ξαφνικά έφευγες από μια απίστευτη ζέστη, από μια ανεμία στη Ρόδο, πήγαινε στη Λίνδο και τρελαίνεσαι. Λες, μα στην Λίνδο είχε 45 βαθμούς και δεν είχε ποτέ να φυσούσε. Έκανα το σταυρό μου γιατί από χθες η Ρόδος είναι κληρωτικά στο κόκκινο για πυρκαγιές. Πολύ μεγάλη προσοχή, πολύ δύσκολα τα πράγματα και σε αυτό θα επαλέθουμε σε λίγα λεπτά. Έχοντας τον Περιφερειακό Διευθυντή Πολιτικής Προστασίας, τον Αντιστράτηγο Αναποστατεία, τον Μινά Παπαδάκη.

0: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα ποπ και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα. Με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
6: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
0: Ακού Κόσμος 938.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Λοιπόν, κατά μία σατανική περίπτωση, το λέω αυτό, διότι χθες έκανα παράπονα για τον Δήμο της Ρόδου. Σήμερα έχω δελτίο τύπο το Δήμο της Ρόδου. Με ξαναβάλανε στη λίστα αυτή του Φάντροκ με τον Αρδίσογλου. Πάνω κάτω φωτογραφία. Σήμερα είμαι στη λίστα. Δεν ξέρω πού οφείλεται, αλλά σήμερα είμαι στη λίστα. Μπορεί να είναι και εντελώς τυχαίο. Λέγαμε λοιπόν για την δυσκολία αυτών των ημερών. Χθες πραγματικά φοβόμουν από την παραλία βλέποντας την κατάσταση. Μου θύμιζε γιατί είναι αυτές οι μέρες. Μου θύμιζε Ιούλιο του 2023, εκείνο το φοβερό 11ήμερο δηλαδή, όλη αυτή η υπόθεση. Θα επανέλθω σε αυτό γιατί υπάρχει και μια σχετική εκδήλωση η οποία θα γίνει σήμερα για τις πυρκαγιές. Αλλά λέω ότι είμαστε στο κόκκινο σήμερα, οπότε πάμε να δούμε πώς έχει η κατάσταση. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον αντιστράτηγο αναποστρατεία και βεβαίως περιφερειακό διευθυντή πολιτικής προστασίας του Νοτίου Αιγαίου, τον κύριο Μινά Παπαδάκη, στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ.
9: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηγιάννου, σε εσάς και τους ακροατές σας.
8: Πριν να ξεκινήσουμε για τις πυρκαγιές.
9: Δεν είμαι διευθυντής, δεν έχω γίνει, είμαι συντονιστής.
8: Συντονιστής. Εντάξει, σας έχουμε και διευθυντής. Υπολογίστε ότι θα είστε σίγουρα. Αφού σας το έχω εφηγηθεί δηλαδή. Εδώ πάλι είχα πει στο Μητσοτάκη, σε βλέπω για πρωθυπουργό και έγινε. Μην πιάσω και τους προηγούμενους. Τι είπα στον μπάκαλο το βράδυ. Λοιπόν, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε να θυμηθούμε ένα ιστορικό γεγονός, γιατί ήταν αυτές τις μέρες και επειδή έχουμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση στην τηλεόραση, 52 χρόνια από την τραγωδία της Κύπρου, έτσι, μην το λησμενάμε, και θα ήθελα μια ιστορική έτσι περιγραφή για την επιχείρηση Νίκη. Ναι, δεν ξέρω να σας φλεδιάζω, αλλά τι να κάνουμε. Θα φλεδιάσω και το κοντρόλ. Το κάνω σε όλους, γι' αυτό δεν είμαι αγαπητός. Δηλαδή, συνήθως μου στέλνουν κάτι καφέδες κτλ. Πώς είναι στο γήπεδο. Ο Παναγιώτης Καλπακίδης θα φροντίσει τώρα να βρει πλάνα από την Κύπρο για να μπορούμε να συνδέσουμε εμείς τη συζήτησή μας. Εντάξει, Παναγιώτη, και εγώ εύχομαι τα καλύτερα σε σένα. Ναι, ναι, στρατηγία.
9: Λοιπόν, 52 χρόνια μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ήταν χθες, έγινε μια πολύ συγκινητική εκδήλωση στην έδρα της των καταδρομών στην Κάλαθο, που το έκτο ετές, όπως το λέμε τώρα, ξέρετε, είναι ο απόγονος της αλφαμύρας καταδρομών. Ήταν η μοίρα η οποία σαν σήμερα προσγειώθηκε, έφυγε χθες, δηλαδή 21 Ιουλίου του 1974, αναχώρησε με 15 αεροσκάφη Νοράτλας από την από το Μάλεμε και από τη Σούδα και με απόσταση 5 λεπτών περίπου αεροσκάφος από αεροσκάφος κινήθηκαν προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας, όπου τρία από αυτά τα αεροσκάφη ευλήθησαν, μάλλον από φύλια πυρά, και καταρρίφθησαν με αποτέλεσμα 33 αεροπόροι και καταδρομείς έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της προσγείωσης. Τρία αεροσκάφη Νοράτλας μείνανε εκεί επιτόπου, δεν μπόρεσαν να επιστρέψουν. Ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη και ίσως μοναδική στα παγκόσμια χρονικά επιχείρηση, που τα αεροσκάφη κινηθήκανε χωρίς φώτα, χωρίς κρυφά και μυστικά από την Κρήτη μέχρι την Κύπρο. Προστατεύσαν το αεροδρόμιο της Λευκωσίας. Ξέρετε, μετά την προσγείωση δεν υπήρχε ούτε ένας τραυματίας από την Αλφαμύρα, καταδρομών. Ο οδηγητής, ο Γιώργος Παπαμελωτίου, του οποίου το άγαλμα υπάρχει μέσα στο στρατόπεδο των καταδρομών στην Κάλαθο. Μάλιστα ήταν πολύ συγκινητικό, γιατί χθες ήρθε για άλλη μια φορά και η σύζυγός του. Και ήταν παρούσα στη συγκινητική αυτή τελετή και στην απόδοση τιμών στους ήρωες αυτούς. Βέβαια ήταν και μια ευκαιρία να αποδώσουμε και τιμή σε όλους αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να προστατεύσουν το νησί από τους Τούρκους. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική τελετή. Έχει φτιαχτεί και ένα πάρα πολύ ωραίο μικρό μουσείο μέσα στο χώρο.
8: Αυτό θέλω να μάθω για το μουσείο το οποίο έγινε εκεί.
9: Το μουσείο, ναι, αναφέρει όλα τα γεγονότα με υπάρχουν φωτογραφίες και τα λοιπά. Ένας μικρός χώρος όπου όμως αν μπεις μέσα μπαίνεις και στο κλίμα των ημερών.
8: Και... Πάντως, αυτό πρέπει να φροντίσει ο στρατός, δηλαδή πέρα από την χθεσινή έτσι, εκδήλωση με την παρουσία της χείρας ως μία επέτειο μνήμης, θα πρέπει να φροντίσει ο στρατός αυτό να ανοίγει ειδικά για τα σχολεία, τα νέα παιδιά, προκειμένου να έχουν εικόνα. Μπορεί να είναι μικρό το μουσείο, αλλά είναι τόσο μεγαλειώδης η σημασία του, έτσι, για τις νέες γενιές που είναι απαραίτητο να βρει έναν τρόπο
9: αυτό, 95, και να το ανοίξει
8: το
9: εισηγηθώ
8: και να το κάνετε στρατηγέ.
9: Ακριβώς, και το πιστεύω και θα πρέπει να γίνει αυτό, να βλέπουν και να ενημερώνονται και τα μικρά παιδιά τι έγινε, και δεν είμαστε σαν Έλληνες και σαν ελληνικός χώρος από παθενογέννηση άνθρωποι δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ και να γυρνόμαστε τις χαρές της
8: της
9: ζωής.
8: Έτσι, επειδή συζητάμε, δύο ανοιχτά θέματα έχουμε με τους Τούρκους. Την ΑΟΣ, έτσι, και το Κυπριακό. Και τα υπόλοιπα τα συζητάμε και σε καφέ ή σε φαγητό.
9: Ναι. Μας βάζουν και αυτοί πολλά θέματα.
8: Ναι, αλλά εμείς έχουμε δύο θέματα. Σωστά.
9: Νομίζω είμαστε σε καλύτερη κατάσταση.
8: Τώρα, ναι, μην βιαστέ, κάτσε να δούμε τι θα κάνει με τη γαλάζια πατρίδα από τον Οκτώβρη. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στο τι υπάρχει σήμερα. Έχουμε και ένα σχετικό χάρτη, ο οποίος έχει δοθεί στη δημοσιότητα. Στο κόκκινο περιοχή, το έχει ο Παναγιώτης, εδώ είμαστε. Δηλαδή, εννοώ κόκκινο πορτοκαλί.
9: Πολύ... Εμείς είμαστε πορτοκαλί σε κατάσταση συνεγερμού. Δηλαδή, είμαστε σε, μάλλον βρισκόμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Είμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιών, έτσι με το έβγαλε η ομάδα έκδοση του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιών από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, και αφορά την περιοχή, την περιφερειακή ενότητα Ρόδου, δηλαδή και τα γύρω νησιά μας. Είναι δύσκολες οι συνθήκες οι καιρικές για σήμερα τουλάχιστον, δεν ξέρουμε για αύριο τι θα γίνει. Παρακαλούμε τώρα όλους τους πολίτες, έγινε χθες αργά το απόγευμα το Περιφερειακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας εδώ, και με σκοπό το συντονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών, φυσικά

0: στο ύπαιθρο είναι δυνατόν να προκαλέσει πυρκαγιά. Ναι. Από αμέλεια λέμε τώρα, έτσι.
1: Και
0: να ειδοποιούν άμεσα την πυροσβεστική. Ναι. Άμεσα την πυροσβεστική στο 199 ή στο 112. Ναι. Γιατί η πρόληψη και η άμεση επέμβαση είναι τα ισχυρότερα όπλα απέναντι στις πυρκαγιές.
1: Ναι, και βεβαίως τώρα αυτή η πολύ θερμή άνεμη, χθες έλεγα ότι βρέθηκα στην Λίνδο, ήταν καυτός ο άνεμος ο οποίος φυσούσε. Mm. Έτσι, δημιουργούν και τα γνωστά προβλήματα που έχουμε στο δίκτυο με την ΔΔΕ, δηλαδή πολύ εύκολα μπορεί να ξεκινήσει μια σπίθα και να τρέχει και να μην φτάνεις. Φαντάζομαι ότι και τα εναέρια μέσα τα οποία υπάρχουν στα Μαρετσά είναι έτοιμα, έτσι,
0: είναι,
1: για κάθε
0: είναι
1: περίπτωση.
0: Όλες οι υπηρεσίες και τα εναέρια μέσα και η πυροσβεστική ξεκινήσει και κάνει περιπολίες και σήμερα αυξημένες. Είναι όλα τα μέσα της πυροσβεστικής σε διασπορά και έτοιμα να επέμβουν. Mm-hmm. Τα μέσα του Δήμου, τα μέσα της περιφέρειας.
1: Ναι. Να ρωτήσω, Σταδιέ, ο σχεδιασμός...
0: Η αστυνομία, ο στρατός βγάζει περίπολα σήμερα σε όλο το...
1: Αλλού θέλω να πάω εγώ τώρα. Έχουμε, διαπιστώσει, έχουμε διαπιστώσει ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο το πώς λειτουργούν οι αρχές, αλλά πώς λειτουργούν και οι πολίτες. Έχει γίνει μια καταγραφή αυτών των απίστευτων χωματερών, οι οποίες έχουν εμπλουτίσει το δασικό οικοσύστημα της Ρόδου, έτσι ώστε και ο Δήμος, συνεργαζόμενος και με τον ιδιώτη, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο δαπανάται για αυτό το ζήτημα, να καθαρίζει αυτά τα μέτωπα. Όταν βρίσκεις μια χωματερή σε ένα δάσος γύρω από τα χωριά, είναι λογικό ότι έχεις ακόμη μια αιστεία ανάφλεξης ζωντανή πάντα. Αυτό μπαίνει δηλαδή στο σχεδιασμό, συζητείτε.
0: Στο σχεδιασμό, η πυροσβεστική υπηρεσία ειδοποιεί την... τους εμπλεκόμενους φορείς, το Δήμο, τους υπεύθυνους για τους χώρους αυτούς, έτσι ώστε να λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα. Μπαίνει και αυτό, οι πολίτες ειδοποιούν και τα λοιπά, γίνεται μια επέμβαση, ο καθένας στο δικό του τομέα, στη δικιά του αρμοδιότητα, ο Δήμος στα δικά του, η περιφέρεια με το Φώστα και για τους χώρους κοινωνικής σταθής που έχει και επιβλέπει έτσι να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους.
1: Ναι, μα το πρόβλημα δεν είναι οι διοργανωμένοι τόποι εκεί που έχει εμπλοκεί ο Φώστα, γιατί αυτοί έχουν κάνει βήματα. Το πρόβλημα είναι οι υπαίθριες χωματερές που έχουν να κάνουν με τροπία όλων ημών, έτσι. Και κυρίως μια προσπάθεια που να κάνει ο ίδιος ο Δήμος.
0: Ακριβώς, είναι αντικοινωνική συμπεριφορά κάποιων συμπολιτών μας, οι οποίοι πάνε και αποθέτουν κάποια και πολλές φορές έφλεκτα υλικά σε διάφορα σημεία και μέσα ίσως στα δάση. Έγκαιρα πρέπει αυτά να βρίσκονται και από τη δασική υπηρεσία και από το Δήμο και από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε και αυτός να αποδοθούν ευθύνες αυτόν ο οποίος κάνει την πράξη αυτή, αλλά και άμεσα να απομακρύνουν αυτά τα υλικά τα οποία είναι έφλεκτα.
1: Λοιπόν, ως στρατηγός σας προτείνω, στρατηγέ μου, ως συνάδελφος δηλαδή, να πάτε να δείτε την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Να πάρετε και τη σύζυγο, έχετε δείτε πολύ ωραία πράγματα.
0: Τα μάτια μας 14 σήμερα, είναι μια μέρα επικίνδυνη, αλλά η πρόληψη, είπαμε, αλλά και η ενημέρωση των πολιτών, στην οποία συμβάλλετε και εσείς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις μέρες αυτές, και η άμεση επέμβαση, η οποία πιστεύω έχει βελτιωθεί πάρα πολύ σε σχέση με το 23, έτσι, με την ύπαρξη των ντρόν και της επιτήρησης και τις κάμερες που έχουν τοποθετηθεί.
1: Και
0: την ουσιαστική εισφορά των εθελοντικών οργανώσεων.
1: Καήκαμε το 23. Πολλές φορές καήκαμε σε αυτόν τον τόπο.
0: Αλλά τώρα έχουμε, αντί για 4 που είχαμε εθελοντικές οργανώσεις το 23, τώρα έχουμε 15, κύριε Χατζηβάνη. Νομίζω ότι είμαστε λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Έτσι, και καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να ενταχθούν στις οργανωμένες αυτές τις εθελοντικές οργανώσεις, έτσι ώστε μπορούμε να συνεισφέρουμε με τον καλύτερο τρόπο στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, γιατί 700 πυροσβέστες του Νοτιού Αιγαίου δεν επαρκούν. Χρειάζονται τη βοήθεια όλων των φορέων, όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ, Στρατηγέ.
0: Έγινε καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά από τον, πώς τον είπαμε, συντονιστή, τον Μινά Παπαδάκη, τον αντιστάτηγο αναποστατεία, για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την πολιτική προστασία στην περιοχή μας. Κόκκινο, δηλαδή όταν εδώ ακούς ότι είσαι στο πορτοκαλί, σε κατάσταση συναγερμού, ειδικά επαναλαμβάνω αν κανείς βίωνε χθες την υφή δηλαδή και την κάψα του αέρα, ήταν απίστευτο και μιλάμε για απογευματινές ώρες, δηλαδή έκαιγε κυριολεκτικά και θύμισε εκείνα τα δύσκολα 24 ώρα του Ιουλίου του 2023 που κάηκε η Ρόδος, δεν ξέρω

μάθαμε κάτι, κάναμε κάποια βήματα, αυτό έλειπε δηλαδή, να μείνουμε στα δεδομένα. Κυρίως άλλαξε, για να το λέμε δηλαδή, η νοοτροπία της πολιτείας. Άλλαξε πάρα πολύ. Άλλαξε δηλαδή αυτή η προσέγγιση. Καταλάβαμε ότι αν τα εναρία μέσα δεν πέφτουν στη φωτιά τα πρώτα 5 λεπτά, το έχεις χάσει. Και βεβαίως, δεν ξέρω αν έχουν γίνει βήματα, φαντάζομαι έχουν γίνει βήματα και σε σχέση με τους λεγόμενους συντονιστές των πυρκαγιών, δηλαδή της πυροριστικής, γιατί και τα λάθη του 23 μάλλον κάπου εκεί οφείλονται, έτσι. Τώρα επειδή είναι πάντα επίκαιρο, ρωτάνε κάποιοι τι έγινε με το 23, κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία απολογιών σε εξέλιξη. Δηλαδή ήταν κατηγορούμενοι 14. Υπηρεσιακοί είναι κυρίως, εννοώ πολιτικοί προϊστάμενοι, που έχω την βεβαιότητα ότι δεν θα έχουν καμία συνέπεια, γιατί δεν είναι εκείνοι που αποφασίζουν. Αυτοί οι οποίοι αποφάζαν που θα πέσουν τα μέσα, πώς θα σβήσει η πυρκαγιά, ήταν οι στρατηγοί της προσβεστικής. Και γι' αυτό χρειάστηκε να δοθεί εντολή σε ένα αξιωματικό ο οποίος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ήταν ο αξιωματικός ο οποίος έκανε όλη την έρευνα και τους έστειλε στη φυλακή τους συναδέλφους του, έτσι, για την γνωστή ιστορία στο μάτι. Αυτός λοιπόν κατέθεσε μια εμπεριστατωμένη εισήγηση, να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. 23, έχουμε φτάσει 26, σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε τώρα, και βεβαίως εντάξει, η ίδια η γη βοήθησε, και φέτος είχαμε πολύ υψηλά ποσοστά βροχόπτωσης. Το διαπιστώνει κανείς όταν κινείται από τα λεγόμενα ρέματα που ήταν ξηρά τέτοια περίοδο παντού. Προχθές ερχόμουν από την δυτική πλευρά της Ρόδου, έβλεπα τον Αργυρό ποταμό. Ο Αργυρός ποταμός είναι ο ποταμός που κατεβαίνει ουσιαστικά από την περιοχή της Αλάκου προς τα Καλαβάρδα. Δηλαδή φεύγουμε τα Καλαβάρδα, στρίβουμε για να πάμε στην Αρχαία Κάμηρο. Το πρώτο μεγάλο ρέμα είναι ο Αργυρός ποταμός, ο οποίος κατεβάζει ακόμη πάρα πολύ νερό, έτσι. Μιλάμε για ποτάμια τα οποία έφτανε τον Μάιο και δεν είχαν ούτε σταγόνα νερού. Τώρα κατεβάζουν. Ο Κρεμαστενός ποταμός το ίδιο δηλαδή. Πάρα πολύ νερό κατεβάζει ακόμα, που σημαίνει ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει εμπλουτιστεί. Είναι αυτό το οποίο έχει να κάνει και με αυτό που έλεγε νωρίτερα ο Σανετούλης, μια πραγματικότητα δηλαδή αυτή, ότι έχουν ανέβει πάρα πολύ οι στάθμοι του υδροφόρου ορίζοντα, άρα έχουμε δηλαδή πάρα πολλά νερά. Αυτό είναι θετικό. Από την άλλη, επαναλαμβάνω, εκεί είχαμε και πολύ μεγάλες δυσκολίες. Όμως, λίγο η γη, λίγο η βροχόπτωση, λίγο η φυσική αναδάσωση έχουν καλυτερεύσει την εικόνα. Τώρα, επειδή μπαίνει ένα θέμα, κοιτάξτε, αυτές οι λεγόμενες τεχνητές αναδασώσεις προσφέρουν ελάχιστα. Εάν δεν έχεις προβλέψει να υπάρχει νερό, ελάχιστα προσφέρουν. Η αναδάσωση γίνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο, με τα λεγόμενα κορμοδέματα στο δάσος, και αφήνει την ίδια τη γη να πλάσει αυτό το οποίο έχει. Όταν εσύ πας και κάνεις μια τεχνητή αναδάσωση, ακολουθώντας δηλαδή το γνωστό πεύκο κτλ. Και δεν βάζεις άλλα είδη φυτών και περνάνε μετά τα κατσίκια, τι να το κάνεις. Δηλαδή περνάνε οι κατσίκες. Οι κατσίκες είναι οι ίδιες κατσίκες των ίδιων τύπων στα ίδια βουνά. Δηλαδή κλάφτα χαράλαμπε η υπόθεση, και το λέω και επειδή το μυαλό μου πάει και σε ένα χαράλαμπο, θα κλάψει κάποια στιγμή. Λοιπόν, πάμε. Θα επανέλθουμε αύριο με τα δεδομένα. Σήμερα έχουμε μία εκπομπή που έχει να κάνει με τους οδικούς άξονες. Εμείς θα επιμείνουμε. Σας λέγαμε ότι δεν μπορώ να ακούω από τον Πρωθυπουργό της χώρας ότι πέφτουν δισεκατομμύρια στους οδικούς άξονες και εδώ να υποφέρουμε. Έτσι. Να πιάσουμε αυτή την ιστορία, τι γίνεται στους δρόμους, πώς πάει η εξέλιξη, που έχουμε παρεμβάσεις, που τα έργα πηγαίνουν καλά, που έχουμε ζητήματα, που έχουμε κενά, τι γίνεται με τον πυρετό της ασφάλτου, τι γίνεται με τα τροχαία ατυχήματα, που επιμένουμε, κυρίες και κύριοι, ότι χρειάζεται πολύ ηρεμία από όλους μας. Και το λέω και εγώ, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, αυτή η ταχύτητα οδηγεί σε σφαλμένες καταστάσεις και σφαλμένες, αν θέλετε, κινήσεις όταν βρίσκεσαι με το τιμόνι του οδηγού. Πολύ μεγάλη ηρεμία δίνεται προτεραιότητα, γιατί ακόμη το δίκτυο έχει πάρα πολλά προβλήματα, πολλά κενά. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, εμπιστεύομαι κύριε και κύριοι. Βλέπω μου έχει σταλεί τώρα από μια φιλενάδα μου η νομολογία σχετικά με τον Άριο Πάγο, με τις κάμερες και τα σχετικά. Και αναφέρεται, λέω τα βασικά που έχουν να κάνουν με την κάμερα ή drone, ότι μπορεί να αποτελέσει αποδεικτικό μέσα σε δικαστήριο, αλλά δεν είναι αυτόματα αποδεκτό. Το δικαστήριο εξετάζει αν αποτελείται νόμιμα κτλ. Κοιτάξτε, επειδή εγώ μία εμπειρία έχω στη ζωή μου στο δικαστήριο, μία εμπειρία, βρέθηκα με υλικό από βίντεο ενώπιον του δικαστή και φωτογραφίες. Έχοντας ως συνήγορο υπεράσπισης, και τον ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί το έκανε χωρίς να βάλω ούτε καν το παράβολο, μου το έκανε δωρεά, το Μανώλη τον Κουτσούκο. Όταν αυτό το υλικό εγχειρήθηκε στο δικαστήριο, μας είπε, κυρία, βεβαίως, ναι, εντάξει, ο τάδε νόμος και τα λοιπά, μαρτυρίες. Όχι φωτογραφίες, όχι βίντεο, μαρτυρίες. Και δεν κατάλαβα και το εξής τώρα, για να πάμε στην ουσία. Τι είναι αυτό που σας λέω? Αναλαμβάνει ο Δήμος της Ρόδου και το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, δηλαδή το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Αυτό κάνει ο Δήμος της Ρόδου. Αυτό το ντρόν θα απειλάει πάρα πολύ ψηλά. Ποια είναι η χρησιμότητα, ποια είναι η ουσία? Το ντρόν δηλαδή από τα 2 χιλιόμετρα, αφού δεν θα είναι πάνω από το κεφάλι μας, αυτό είναι και από το κεφάλι μας πάνω δηλαδή. Τι θα κάνει δηλαδή? Θα εξετάζει αν ο τάδε επιχειρηματίας δεν έχει πληρώσει το αντίτιμο για τον κοινόχρηστο χώρο? Αυτά τα λέτε. Πού τα λέτε τώρα αυτά? Σε ποιον τα λέτε τώρα αυτά? Με συγχωρείτε δηλαδή, θα τρελαθούμε στο τέλος. Και σας λέω το πάρα πολύ απλό. Όλη αυτή η ιστορία, άλλος αυτός ο θεσμός, γιατί? Ας έκαναν το αυτονόητο να υποβάλουν όπως υπόβαλε τα προηγούμενα χρόνια η Διεύθυνση Μεσογείου της Πόλης και πήρε την άδεια από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να βάλει τις κάμερες. Τι δεν καταλαβαίνετε δηλαδή? Γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, το οποίο έχει εγκαταστήσει στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου κάμερες, αυτές δεν λειτουργούν με βάση την νομοθεσία. Τι δεν κατάλαβε, τι μου στέλνετε τώρα δηλαδή? Τι ανέλαβε δηλαδή η Διεύθυνση Μεσογειακής Πόλης? Ή να το πω, ο Δήμος της Ρόδου, να κάνει και το Υπουργείο της Αρμοδιότητας Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υγείας. Επικουρικά είναι όλα αυτά τα ζητήματα. Ποια είναι η ουσία της παρέμβασης? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω δηλαδή. Ποια είναι η αναγκαιότητα? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αποδέχομαι τα ντρόν στις δασικές περιοχές. Οκ, το καταλαβαίνω. Αποδέχομαι τα ντρόν παντού. Αλλά γιατί αυτή η διαδικασία, γιατί αυτή η αιμονή? Ποιος ο λόγος δηλαδή? Ποια είναι η χρησιμότητα? Τι λέει η εισήγηση? Λέει ότι θα είναι επικουρικά και εάν τι αν, ρε παιδιά? Δηλαδή, αν εσείς μπει κάτω τώρα στην παλιά πόλη, φταίμε εμείς? Εντάξει, μπορεί κάποιος να ξέρει, και το λέω τώρα, δεν το λέω προσβλητικά. Ο καθένας ξέρει και ένα τόπο. Μπορεί να ξέρετε πολύ καλά το χωριό σας. Α, και ο Βασίλης ξέρει πολύ καλά το Καντούνι και εγώ ξέρω πολύ καλά τα Λέρμα. Σημαίνει ότι ξέρω την ίδια εικόνα για τη Μεσογειακή Πόλη της Ρόδου? Τώρα περιμέναμε δηλαδή. Ο Δήμος της Ρόδου έχει ιστορία στη Μεσογειακή Πόλη. Έχει γράψει ιστορία, έχει τα πάντα δηλαδή. Ξέρει τι είναι κάθε σοκάκι που γυρνάει, τι υπάρχει, τα πάντα υπάρχουν. Ποια είναι η σκοπιμότητα δηλαδή? Θα ειδοποιεί δηλαδή ο δορυφόρος? Κάντε το αυτονόητο. Κάντε ένα έλεγχο. Στείλτε τους επιχειρηματίες να πληρώσουν. Κάντε ό,τι κάνουν κάποιοι άλλοι ή έκαναν κάποιοι άλλοι, όχι στην εποχή που σχετίζεται με το πρόσωπό μου. Γιαννόπουλος, Κόκκινος, Καραγιάννης, όλοι αυτοί. Κουσουνάς, Χατζευθυμί, όλοι αυτοί. Τι μου λέτε τώρα δηλαδή? Παίζουμε τις κουμπάρες με αυτά τα ζητήματα? Σοβαρά? Αυτό είναι το θέμα. Τρέξτε την προγραμματική σύμβαση που 6,5 χρόνια είναι σε ενυπνώση δηλαδή. Ενυπνώση 6,5 χρόνια, τίποτα. Τίποτα μα τίποτα. Ας τρέξει η ΔΕΙΑΡ, το έλεγα και χθες, την ιστορία υπόγεια δίκτυα Μεσογειακής Πόλης που ερχόταν εδώ ο πρόεδρος και μας έλεγε, υπάρχουν και τα βίντεο, ναι, είναι έτοιμο, ξεκινάμε. Ξεκινάμε. Σε αυτό να ανακοινώσει και θα έχει θερμά χειροκροτήματα. Αλλά χαθήκαμε τώρα στη σύμβαση και μπλέξαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. DPO λέει και όλα αυτά με τα ντρόν. Τώρα κολλήσαμε στα ντρόν. Κολλήσαμε σε μια ιστορία η οποία τι έχει να προσφέρει? Θα ενημερώσει λέει για τη φωτιά. Πάτε καλά. Με συγχωρείτε δηλαδή, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.
1: Oh,
0: Δηλαδή χάνουμε πάρα πολύ φαιά ουσία και χάνει και ο Δήμος φαιά ουσία. Να ασχολείται με αυτά τα ζητήματα. Να ασχολούμαστε μία ώρα με τον DPO, με τον Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και να χάνουμε την ουσία. Περπατήστε λίγο στην παλιά πόλη. Περπάτησα προχθές. Χρειάζεται κανείς για να πάρει. Είναι και αυτό που σας έλεγα, υπόθηκε να κάνουμε λέει, μια προγραμματική σύμβαση. Δεν χρειάζεται, αγαπητέ Νίκο Γερονικόλα, το είπε ο άνθρωπος θέλοντας να βοηθήσει τότε. Μια προγραμματική σύμβαση λέει για να μπορούμε να κάνουμε ελέγχους στην παλιά πόλη. Τι λέτε, πάτε από τα καλά σας. Σηκώνει ένα τηλέφωνο αντιδήμαρχος και ζητά από όλες τις υπηρεσίες να έρθουν. Κάνει μεχτά κλιμάκια και κάνει εφόρμηση. Αυτό κάνανε πάντα όλοι. Και ναι, είχε και κάποιους οι οποίοι είναι αλήτες. Συγκεκριμένοι αλήτες. Που παίζουν με την νομοθεσία. Αυτό εκεί κάντε βήματα. Εκεί κάντε βήματα, σε αυτά. Έχουν φτάσει τα καθίσματα τη μία πλευρά στην άλλη να είναι ένα πράγμα. Δεν περνάς. Πρέπει να είσαι έναν περίφημο, θυμάμαι, Σουηδό, έστω που έκανε σκίτο, ο Ingmar Stenmark, για να περνάς από τα καθίσματα. Να ηλίσσεται δηλαδή για να περάσεις. Ή Αμερικάνα ημέρα. Χρειάζεται τον τρόν. Γιατί υπάρχουν δύο ζητήματα, τα μακροπρόθεσμα που συνδέονται με τη Μεσονική Πόλη και αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με μια διαχείριση καθημερινότητας. Μετά διάβασα και το άλλο. Υπάρχει λέει, διαλειτουργικότητα με τη Δημοτική Αστυνομία. Ποια Δημοτική Αστυνομία? Μα δεν έχουμε Δημοτική Αστυνομία, γι' αυτό έχουμε φτάσει εκεί. Ήταν μία από τις μεγάλες λαθασμένες αποφάσεις του παρελθόντος. Το έχω πει επανειλημμένως. Και όταν ψήφισα μία φορά, είπα μία κούλπα. Ποια διαλειτουργικότητα τη Δημοτική Αστυνομία? Ποια Δημοτική Αστυνομία? Πού την είδες? Το βράδυ? Κοιμόσουνα? Είναι σαν και αυτούς τους τύπους στο Άγιο Ρος που κοιμούνται και βλέπουν τον τραπ. Δηλαδή και βγαίνουμε και έχουμε και ένα δικό μας που κοιμάται, βλέπει τον τραπ και λέει διάφορα. Θα γίνει το τάδες του κόσμου. Αντί να βλέπουν κανένα αγιασμό, βλέπουν τον τραπ και τον Πούτιν δηλαδή. Και βγαίνει μετά αυτή η φυλάδα ελεύθερη ώρα και λέει έρχεται ο εξαδάχτυλος. Ενώ εμείς έχουμε φέτο δάχτυλο κανονικά δηλαδή. Δεν μπορώ κιόλας. Θα τρελαθώ. Πάρ' τον Αποστόλη τον Ασπράκη να πάμε σε κάτι θετικό, το οποίο είναι πραγματικό, δηλαδή μια εξέλιξη, γιατί θα πάθουμε ντρονίτιδα εδώ πέρα μέσα σε αυτόν τον τόπο. Όλα τα είχε Μαριονίτα, ντρόντσε έλειπαν. Αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα της Μεσογειακής Πόλης. Όχι πέντε τύποι εκεί που έχουν φέρει τα πάνω κάτω, όχι άλλα ζητήματα τα οποία δεν έχουμε κάνει τίποτα, τέτοιες ανοησίες κάνουμε και εντάξει τώρα, μην πω και κοιτάξτε, καμιά φορά πρέπει να βλέπει κανείς και τη θέση του έτσι, που είναι. Για να έχει μία άποψη για αυτά. Λοιπόν, πάμε στην είδηση. Επαναλαμβάνω ότι είναι μία εξαιρετική είδηση. Από χθες την είδα να φιγουράρει, που έχει να κάνει με την συμφωνία η οποία επετεύχθη χάρη στην γενναιόδορη προσφορά μιας ιστορικής οικογένειας και των απογόνων της δηλαδή, της οικογένειας Καζούλη, η οποία παραχωρεί ένα οικόπεδο που είχε διαθέσει τα χρόνια που προϋπήρχαν στο Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής, προέκυψε ως αποτέλεσμα της συνάντησης που υπήρξε με την επίσκεψη που είχε κάνει εδώ ο νέος υπουργός, ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος είναι και υπτάμενος ο άνθρωπος, δηλαδή και με πολύ μεγάλη εμπειρία σε αυτά τα ζητήματα. Μία συμφωνία με την περιφέρεια. Κάνανε παράλληλα κάποιες στρατηγικές κινήσεις για να βρουν τον κατάλληλο χώρο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα επιτεύχθη. Από ένα λεπτάκι, σε ένα λεπτάκι μάλλον θα έχουμε τη δυνατότητα να συναντήσουμε, να ακούσουμε τον κύριο Ασπράκη. Λοιπόν, εντάξει παιδιά, τώρα σας είπα το εξής. Το αντιλαμβάνομαι, το λέω στην φιλενάδα μου. Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Αλλά εγώ θέλω και είχα μείνει στην ουσία, είχα δείξει αυτή την περίφημη σύμβαση και απόρρισα. Γιατί χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα? Δηλαδή σε έναν Δήμο ο οποίος πάει και ζητάει δάνεια, σε έναν Δήμο που αστοχεί, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν λέω ότι οφείλεται στην τωρινή απόλυτα περίοδο, αλλά αστοχήσαμε ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Να επαναλάβω τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε την αξία τους για τη ροδιακή επαυλή, η οποία δόθηκε ένας αγώνας και χάρη στον αείμνηστο τον Νεκτάριο Σαντωνίου καταφέραμε να πάρουμε για 5 χρόνια με την προϋπόθεση ότι το έργο θα είναι ολοκληρωμένο, που είναι σε εκκρεμότητα και αυτή η ιστορία. Πώς άλλα? Το ΑΚΑΒΗ, το Δημαρχείο της Ρόδου. Φτιάχτηκε η όψη του Δημαρχείου GG και η μία πλευρά η άλλη ακόμη είναι σε εκκρεμότητα. πόσα πια έργα να μιλήσω. Για πόσα έργα να μιλήσω. Γιατί νομίζω ότι δεν ωφελεί σε τίποτα τώρα αυτό το πράγμα. 6,5 χρόνια τίποτα και κολλήσαμε στην ιστορία του ντρόν. Μάθαν όλοι τα ντρόν. DPO ένας, GPO άλλος. Δηλαδή τρελαθήκαμε. Και γιατί δεν κάνω το αυτονόητο. Αυτό το οποίο έκαναν οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι. Προσέξτε, αυτό δεν ήταν μια αντίληψη του εκάστοτε αντιδημάρχου. Δηλαδή, εγώ αποποιούμε τη σοφία. Έτσι. Ο χειρότερος όλων υπήρξα σε σχέση με τη σοφία. Αλλά όταν έχεις υπηρεσιακούς υπαλλήλους που καταλαβαίνουν τι κάνουν και έχουν εμπειρία, σε κατευθύνουν. Σου λέει, αντιδήμαρχε, αυτό δεν γίνεται. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Για να είμαστε νόμιμοι. Γιατί είσαι ο θεματοφύλακας των νόμων. Δεν μπορείς να παρεβαίνεις τον νόμο. Δεν μπορεί να λες ότι εγώ είμαι ο Δήμος και κάνω τον γουστάρο. Δεν υπάρχει αυτό στη δημόσια διοίκηση. Άρα λοιπόν, γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Και μπλέξαμε ιστορία των ντρόν και αρχίσανε από κάτω να λέει και τα ντρόν. Γιατί, για να διαβάζω μετά ότι τάδε υπηρεσία. Καταρχήν να πω και κάτι άλλο. Αυτή η εσφαλμένη προσέγγιση που γίνεται σε σχέση με τα τα ηλεκτρικά οχήματα στην παλιά πόλη. 250 χιλιάρικα το χρόνο για να κάνουμε τι. Αυτή δεν είναι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης. Εάν έχει κάποιος διαβάσει, κατανοήσει την προγραμματική σύμβαση στη φιλοσοφία της παλιάς πόλης, θα καταλάβει το εξής. Ότι η φιλοσοφία της παλιάς πόλης λέει ότι όσοι επισκέπτες βρίσκονται μέσα πρέπει να κινούνται παντού. Και όχι μόνο στις Σοκράτους ή στην Άγιος Άνδρου ή στις Σοφοκλέους. Εμείς έχουμε βρει τώρα έναν τρόπο για να καλύπτουμε κάποια άλλα θέματα, να έχουμε πριβέ κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα που κινούνται παντού χωρίς να προσφέρουν το παραμικρό. Ελάχιστα προσφέρουν. Άλλη είναι η φιλοσοφία. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στα θετικά τώρα, γιατί αρκετά κάναμε τα ντρόν. Παραλαμβάνω να ψηλέμβω. Πάρτε ένα δορυφόρο. Το λέω. Ο Λάπας, κάνω εγώ καλή τιμή. Το ΕΚΠΑ δηλαδή. Λοιπόν, Αποστόλης Ασπράκης, ο αναπληρωτής περιφερειάρχη, για ένα πολύ θετικό θέμα που έχει να κάνει με μια ιστορία η οποία είναι σε εκκρεμότητα ή σε συζήτηση. Δεν είναι σε εκκρεμότητα, γιατί η ίδια πολιτεία πρέπει να το έχει λύσει. Έτσι. Είναι σε μια εκκρεμότητα εδώ και 30 χρόνια. Για το θέμα της μεταφοράς της πυροσβεστικής από το κέντρο, επιτέλους, νησάφι πια, σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας, λεπτομέρειες από τον κύριο Ασπράκη. Καλημέρα κύριε
1: Περιφερειάρχα. Καλημέρα κύριε Φαντζέζα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Περιφερειάρχα. Αναπληρωτής Περιφερειάρχη. Είναι αυτή η συνήθεια, ρε παιδί μου. Όλους αντί, θα τους κόψω για παρέα τους αντί, θα κάνω μόνο περιφερειάρχες. Λοιπόν, έχουμε μια πολύ θετική εξέλιξη. Για έτσι αναπτύξτε λίγο το σκεπτικό και πού έχουμε φτάσει.
1: Πράγματι δρομολογείται η οριστική λύση για τη μεταφορά της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Ένα χρόνο, 40 χρόνια το ακούω. Πιστεύω ότι πάμε στην τελική λύση. Βρέθηκε το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στη λεωφόρο Ρόδου Καλλιθέας. Είναι ακριβώς το οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στις αποθήκες Φρόνα και Παλιά Ροδογάλ.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Είναι ένα οικόπεδο 11,5 τρεμάτων, καθαρό, ίσιο, καθαρό από δομησιμότητα. Θα πάω στην ιστορικότητα του ακινήτου αυτού. Αυτό είναι ένα ακίνητο, κύριο Χατζιάνου, το οποίο το 1994 δόρισε η οικογένεια Καζούλη για σχολή μαθητείας. Δυστυχώς η βούλησή του δεν τελέστηκε όλα αυτά τα χρόνια. Το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να κάνει το κτίριο. Για καλή μας τύχη, μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων που είχαν αναλάβει από τον Γιώργο του Χατζημάρκου για τη χωροταξία των ακινήτων στη πόλη της Ρόδου, σχετικά με το ακίνητο, ξεκίνησε η ιστορία με το ακίνητο της εφορίας. Πρέπει να βρούμε κτίρια να πάμε τους υπαλλήλους μας εκεί για να φτιάξουμε το ήδη υφιστάμενο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντόπισα αυτό το ακίνητο, το οποίο είδα ότι ήταν δωρεά των Καζούλιδων. Διαπίστωσα ότι η βούληση δεν έγινε του δωρητή. Σας είπα, το Υπουργείο Παιδείας δεν
0: ανταποκρίθηκε τότε
1: δεν ανταποκρίθηκε
0: στην προσφορά
1: του δωρητή. Και για καλή μας τύχη, στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας είναι ο Γιάννης Παπαδομαρκάκης, ο οποίος μας βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πραγματικά του ανθρώπου αυτού του οφείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και προχωρήσαμε στη δωρεά του ακινήτου στο πολιτικής προστασίας από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε ένα θεματάκι εκεί, γιατί ανήκει στον ΕΟΠΕΠ. Ο ΕΟΠΕΠ είναι ο Οργανισμός Επαγγελμάτων και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας.
0: Ο οποίος είναι ενεργός ή έχει καταργηθεί, άρα υπάρχει ένα διαδικαστικό.
1: Ενεργός, από ό,τι μαθαίνω, είναι ενεργός.
0: Γιατί ξέρετε, κάποια νομικά πρόσωπα τα οποία καταργούνται στα διάφορα υπουργεία και υπάρχει μια δυσκολία στη μετάβαση.
1: Δεν ξέρω αν είναι στα υποκατάργηση.
0: Ναι, όχι, αλλά είναι ενεργός, μου λέτε. Αυτό είναι το θέμα. Είναι ενεργός. Άρα μπορεί να πάρει
1: αποφασή. Υπάρχει διευθύντρια. Είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Τα ΙΕΚ, αυτά που κάνει το Υπουργείο.
0: Σωστά.
1: Είμαστε στη διαδικασία της μεταβίβασης. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα τελειώσει θετικά, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα, για να προχωρήσουμε και στην κατασκευή. Γιατί στην επίσκεψη του υπουργού του κυρίου Τουρνά, του είχαμε υποσχεθεί ότι θα πάμε και στη... Όχι μόνο, δεν θα περιοριστούμε μόνο στην έβρεση οικοπαίδου, θα πάμε και στην κατασκευή. Από κάτι πόρους που έχουμε βρει, νομίζω ότι θα πάμε καλά και εκεί. Μάλιστα. Θα το τελειώσουμε.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κυρία Περιφερειακά. Φαντάζομαι ότι υπήρξε συνένεση από την οικογένεια, διότι όταν περάσει κάποιος χρόνος, είτε αυτό είναι προϊόν απαλωτρίωσης ή προϊόν προσφοράς, έχει το δικαίωμα η οικογένεια να είναι ιδιοκτήτης του οικοπαίδου.
1: Κύριε Χατζηδάκη, η επόμενη μου αναφορά θα ήταν σε αυτήν την οικογένεια, γιατί θέλω να μείνω εκεί.
0: Ναι, γιατί είναι σημαντικό τώρα να αποδεχθεί μετά από τόσα χρόνια, ενώ έχει μια πολύ μεγάλη αξία. Βεβαίως, είμαστε σε φιλέτο περιοχή, να το επαναδωρήσει στο ελληνικό δημόσιο.
1: Για πολλωστή φορά θα πω ότι μεγαλείο ψυχής, τίποτα άλλο για αυτήν την οικογένεια. Και είδε το σταμάτη και την ελευθερία την Καράβα. Είναι
0: η απόγονη της οικογένειας Καζούλη.
1: Ακριβώς, Καζούλη. Ναι. Ξέρουμε όλοι πόσα έχουν δώσει για αυτό το τόπο.
0: Αλίμονο.
1: Πραγματικά είναι μεγαλείο ψυχής, κύριε Χατζηδάκη, και θέλω να μείνετε εκεί πέρα.
0: Έχουν δώσει και αίμα, έτσι, ο Στέφανος Καζούλης, ο ήρωας. Έχουν δώσει και τα πάντα σε αυτόν τον τόπο και ήταν από τους σημαντικούς ευεργέτες. Και μπράβο και στους διαδόχους οικογένειες, έτσι, και στον Σταμό τον Καράβα και στην σύζυγό του, που θα μπορούσαν να είχαν βάλει, να το λέω που περιγραφικά τώρα. Και 3-4 εκατομμύρια στην τσέπη τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Να μην ξεχνάμε και την αξία του οικοπαίδου και ποιο οικόπεδο είναι.
1: Ακριβώς. Το 1994 έγινε δωρεά. Yeah. Το 2004 δεν τελέστηκε βούληση. Μπορούσαν να το είχαν πάρει
0: εύκολα. Βεβαίως.
1: Εγώ θα ήθελα να μείνω, αν έχετε, δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση.
0: Όχι. Σε αυτό το ολοκλήρωσα. Εγώ νομίζω ότι θέλω να πάω σε ένα παρεφερές θέμα. Να σε
1: εγώ ήθελα να τελειώσω με αυτό ότι... Ναι. Εγώ με τον Γιώργο του Χατζημάρκο, επίσης έχουμε και αυτή την αιμονικότητα. Πιστεύω, εγώ το είπα, σε επίπεδο εκθέσεις εδρών, τέτοια πράγματα δεν θα τα αφήσω. Ή θα το τελειώσουμε ή τίποτα τέτοιο.
0: Μα και έτσι είναι το σωστό.
1: Και νομίζω ότι πάμε καλά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πάμε καλά. Εμένα και η ιδιοσυγκρασία μου δεν είναι αυτή το να τα αναβάλω. Θέλω να το τελειώσω, ειδικά της πυροσβεστικής. Και το άλλο θέμα που θα σας αναφέρω τώρα είναι αυτό σχετικά με τη φοιτητική αιστεία. Η φοιτητική αιστεία του κτίριου του ΕΦΚΑ, το γνωστό του ΕΦΚΑ. Ναι. Και είναι κάτι σχετικό και με την πόλη.
0: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Μεγάλου
1: και
0: Κωνσταντίνου.
1: Και Στεφάνου Καζούλη...
0: Όχι, Παλαιολόγου. Ναι. Το κτίριο του ΕΦΚΑ, λέτε.
1: Είναι και στην είσοδο και στην έξοδο της πόλης το κτίριο. Δηλαδή πιάνει και την στεφάνη. Αφορά και το άλλο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το κτίριο είναι...
0: Κύριε Ασπράκη, μην μετακινήσετε, γιατί σας κάνουμε. Δεν είναι καλή επικοινωνία. Ή αν είστε με κάποιο κινητό, πιάστε το στο χέρι, παρακαλώ. Μην μιλάτε με κάποιο ακουστικό. Στο χέρι είναι. Λοιπόν, πάμε. Για ξαναπείτε το αυτό.
1: Προχθές είχαμε την επίσκεψη. Καταρχήν έγινε πρώτη φορά, έγινε θεσμικό αίτημα για την παραχώρηση του κτηρίου του ΕΦΚΑ στο Υπουργείο Παιδείας. Για να γίνει μεταστέγαση φοιτητικών αιστείων εκεί.
0: Άρα μιλάμε τώρα για το κτίριο το οποίο βρίσκεται Κωνσταντίνου Παλαιολόγου και Μεγάλου Κωνσταντίνου.
1: Ακριβώς.
0: Και ένα κομμάτι είναι στην πλατεία Λαμπριανού. Έτσι, στην πρώην πλατεία
1: Φόκιαλη.
0: Πρώην πλατεία Φόκιαλη, μην το λέτε τώρα. Πλατεία Λαμπριανού είναι τώρα.
1: Ναι. Εκεί είχαμε την επίσκεψη, δεχτήκαμε την επίσκεψη του κύριου Παπαγεωργίου, του απερχόμενου
0: Πρίτανη
1: του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο οποίος για πρώτη φορά και με θεσμικό αίτημα ζητάει το κτίριο του ΕΦΚΑ. Ο λόγος που ήρθε σε εμάς, εντάξει, θα πω ότι το διαπάσαν όσο πάλι επιβεβαιώνεται εδώ πέρα. Το θέμα είναι, επειδή είχα ασχοληθεί με τον κύριο Πάπου, αυτή ήταν ένα αίτημα και της παλιάς περιφερειακής αρχής με τον Μπαριανάκη, τον Μιχάλη, είχε κάνει ξανά, νομίζω, το 2004.
0: Ναι, αλλά όταν έγινε το τότε αίτημα, σας θυμίζω ιστορικά, αυτό το κτίριο είχε κριθεί ακατάλληλο από τους ίδιους τους κυβερνώντες. Μάλιστα, είχε εξαγκριθεί πολλές φορές ότι γκρεμίζεται. Και το λέω γιατί θυμόμαστε πολύ καλά σε αυτό το τόπο την ιστορία με το περίφημο κτίριο του ΙΚΑ. ΙΚΑ εδώ, ΙΚΑ εκεί, ΙΚΑ παραπέρα.
1: Από ό,τι γνωρίζω από τα στοιχεία, γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ και με επισκέψει στα Υπουργεία πέρσι με τον κύριο Πάπου, ο Γιώργος Χατζημάρης μου ανέδεσε, μου λέει κάντο, μου λέει είναι καλό για την πόλη, δεν το συντάμε το... Δηλαδή θα λύσει πολλά προβλήματα. Καθάρχη θα λύσει την αιμορραγία του Πανεπιστημίου. Χάνονται 40% φυτών, κύριε Χατζημάρη, δεν το γνωρίζω.
0: Το ξέρω. Να σας πω κάτι. Ένα λεπτό τώρα για να καταλάβουμε. Άρα αυτό είναι παράλληλα με το...
1: Μπράβο, ναι,
0: άλλο...
1: δεν αναιρεί. Ναι, δεν
0: αναιρεί. Γιατί αγόρασαν γη, έκαναν διαγωνισμό. Ναι, θα μπορούσαν να το είχαν κλείσει από την αρχή αυτό το θέμα. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι...
1: Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Δεν αναιρεί.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Χρειάζονται και τα δύο.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα βρισκόμαστε πού?
1: Να σας πω που είμαστε. Καταρχήν πήρα μια διαβεβαίωση από τον κύριο Σπυράτο. Ο κύριο Σπυράτος είναι ο νέος διευθυντής των ακινήτων του ΕΦΚΑ.
0: Ναι.
1: Ότι πήραν απόφαση να μην γίνει κτίριο του ΕΦΚΑ. Γιατί εγώ του εξήγησα εκεί τον ανθρώπου.
0: Αυτοί δεν παίζονται. Κύριε Ασπράγκη, εντάξει τώρα, επειδή έχουμε τη δυνατότητα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παίζονται έτσι. Δηλαδή, λέω όταν σκεφτεί κανείς το χρονικό του κτιρίου. Πόσοι υπουργοί κατά καιρούς έχουν περάσει, τι έλεγε, το ΕΦΚΑ, μετά έγινε εργολαβία, υπερβήκαμε ένα πολύ μεγάλο ποσό, μετά διαπιστώσαμε ότι αυτό το εκενώσαμε λόγω στατικού προβλήματος, με το σεισμό.
1: Ναι, σίγουρα δηλαδή, στατική ενίσχυση, ό,τι και να γίνει αυτό το χτίριο.
0: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι προσφάτως μας είχαν πει όχι από τον ΕΦΚΑ, ότι είναι δικό μας, μην αγγίζεται.
1: Ναι, πέρσι με την επιστολή της κυρίας εκεί τότε.
0: Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
1: Ναι. Του κυρίου Κόνσολα, εμένα και του κυρίου Παππού.
0: Ναι, ωραία. Και τώρα άλλαξαν τροπάρι.
1: Τώρα όχι, τώρα αποφάσισαν ότι δεν θα γίνει. Εγώ τους εξήγησα, κύριε Χατζιόν, όταν πήγα πάνω, ότι γεωγραφικά τους δικαιολογούσα, δεν είχαν αίσθηση, ήταν ένας υπουργός τότε εκεί. Εγώ το συγκεκριμένα του είχα πει και εμένα, μου αρέσουν οι τυρόπιτες και σταματάω σε ένα νομέρ εκεί και σταματάνε άλλα 100 αυτοκίνητα πίσω. Ναι. Για να καταλάβει το πρόβλημα ο άνθρωπος. Το είπα τόσο μα. Και πιστεύω ότι μετά από αυτές τις παρεμβάσεις το καταλάβανε, ότι τους εξήγησα, κύριε Χατζιάννη, ότι εκεί είναι μια 14ωρη απασχόληση του κτηρίου. Είναι 8 ώρες στα διοικητικά και 6 ώρες στα ιατρικά. Το έχει πάρει καλά. Όλη την ημέρα θα είχαμε κίνηση εκεί.
0: Όχι, και ξαναφέρουμε τα αυτοκίνητα μέσα στην πόλη, ενώ είναι η βασική δύο δρόμοι που φεύγει ο κόσμος από την πόλη της Ρόδου. Η Μεγάλη Κωνσταντίνου μπλοκάρει το καλοκαίρι. Ακριβώς, το ίδιο και η είσοδος της πόλης, δηλαδή. Έτσι.
1: Καλή, υπάρχει εκεί το αρτοπείο που καταλαβαίνετε.
0: Ολεύτε οι τυρόπιτες. Νόστιμες τυρόπιτες του ΟΜΕΡ λύνουν το πρόβλημα. Εδώ είναι λύση με γεύση.
1: Και με κοιτούσε καλά.
0: Πρέπει να του δώσει και μία τυρόπιτα για να καταλάβει. Λοιπόν, άρα τώρα έχουμε μία επίσημη θεσμική εισήγηση.
1: Έτοιμα, ναι, βέβαια.
0: Ναι, έτοιμα.
1: Από το Πανεπιστήμιο. Εμείς σαν περιφέρεια θα εμπλακούμε και στην έβρεση λύσης του ΕΦΚΑ. Εμείς μετά από το ξεκαθάρισμα που κάναμε με το ιδιοκτησιακό, μετά από 40 χρόνια εκεί στο νέο νοσοκομείο, δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου ξεκαθάρισε το ιδιοκτησιακό. Γιατί δίχως ιδιοκτησιακό, τα λεφτά του ΕΣΠΑ δεν θα τα παίρναμε για το ακτινοδιαγνωστικό.
0: Είναι η εξέλιξη αυτή που έχει να κάνει με τα έργα.
1: Εκεί το νοσοκομείο βρέθηκε από τη μια μέρα στην άλλη, κύριε Χατζιάννου, με μεγάλη περιουσία. Υπάρχει δομήσιμο κομμάτι άμεσο. Υπάρχουν ειδικά χωροταξικά, υπάρχουν πολλά στρέμματα εκεί πέρα. Η περιουσία του νέου νοσοκομείου.
0: Ναι.
1: Και θα μπορούσε να δώσει 4 στρέμματα, να γίνει και το ΕΦΚΑ εκεί και θα ήμασταν όλοι
0: ευτυχισμένοι. Αυτά απαιτούν ή υπάρχει ήδη διαμορφωμένη η αναφορά στο σχέδιο πόλης?
1: Ήδη, θα το πούμε τώρα στον κύριο Ιρήνη, ήδη του κάναμε μια προεργασία ο Γιώργος Χατζημάρκος. Ώστε να δοθεί, γιατί να δώσει ένα κτίριο ένα υπουργείο δεν ακούγεται και τόσο καλά. Σου λέει, κύριε, πάρτε παιδεία στο κτίριο και σας δίνουμε στο νέο νοσοκομείο ένα κίνητο για να κάνετε τα γραφεία σας.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, θέλει τελική που λένε, κύριε Χατζιάννου. Αν δεν το αφήσουμε σε επίπεδο θέσεων εντελώς, σας λέω.
0: Ναι, λέω αν υπάρχουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο σχέδιο πόλης στην περιοχή.
1: Το σχέδιο πόλης εκεί ήταν ένα ειδικό κτίριο. Ναι. Νομίζω να χρειαστεί κάτι διαφορετικό.
0: Εντάξει,
1: τώρα αν ο Δήμος, γιατί εγώ το επόμενο που θα σας έλεγα είναι ότι εδώ θέλει συστράτευση ήδη από το προϊόν.
0: Καλά, δεν το συζητάμε τώρα. Για όλα αυτά τα ζητήματα έπρεπε ο Δήμος να είναι μπροστά, γιατί αφορά
1: περιφέρεια.
0: Όχι βέβαια, το ο Δήμος. Για όλα αυτά έπρεπε ο Δήμος να κινήσει τις διαδικασίες. Και για το νοσοκομείο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Εγώ κύριε Χατζιάνου, δεν σας κρύβω ότι από το πρωί έχω μιλήσει με τη Μαρία την Παπαντρέου, η οποία και αυτή θα κάνει επιστολή. Έχω μιλήσει με τον Γιάννη τον Πάπου. Mm-hmm. Πιστεύω ότι ο Δήμος θα ακολουθήσει. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να μα το λέω.
0: Δεν έχω καμία αντίρρηση. Δεν μπορεί να μην ακολουθήσει. Είναι αυτονόητο ότι.
1: Σίγουρα.
0: Συνεννοεί ο Δήμος, αλίμονο. Έτσι κι αλλιώς και από την περιοριστική υπηρεσία, κύριε Ασπράκη, λέτε, λογικό είναι. Τα θυμάμαι γιατί τα έχω βιώσει. Έτσι. Δηλαδή αυτή η ιστορία που είχε να κάνει την ελεγχόμενη στάθμευση. Αυτό λοιπόν. Ναι, αλλά εντάξει, καμιά φορά ξέρετε, είναι όταν αλλάζουν οι δημοτικές αρχές. Κοιτάξτε και ένα πρακτικό ζήτημα στο Δημό της Ρόδου. Όλες οι δημοτικές αρχές κάναν μία θητεία. Έτσι. Οπότε μέναμε σε επίπεδο προθέσεων ή δεσμεύσεων ή αν θέλετε πρωτοβουλειών άλλων ιστορικών. Λέω όμως ότι η ιστορία ότι πρέπει να απομακρυνθούν αυτά από το κέντρο της πόλης είναι μια εκκρεμότητα θεωρίας, φιλοσοφίας 30 χρόνων. Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Κύριε Χατζιάνου, εγώ θα σας πω.
0: Εγώ θέλω να πάω σε ένα άλλο τώρα για να μην το.
1: Όχι, θα σας πω κάτι που για μην το ξεχάσετε, είναι σημαντικό.
0: Ναι, να το πείτε.
1: Αυτή τη στιγμή για τρία θέματα οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία.
0: Ναι,
1: αν δεν γίνουν τώρα παλιό νοσοκομείο, πυροσβεστική, φοιτητικές, δεν θα γίνουν ποτέ, σας το λέω.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, είναι αυτό που λέει.
1: Οι πλανήτες είναι σε μια ευθεία, αυτό θέλω να κρατήσετε.
0: Ναι, το κρατάω και θυμάμαι και τον Πάολο Κοέλιο που λέει ότι όταν το σύμπαν συνωμοτεί. Θα ρωτήσω και
1: ακριβώς
0: την αστρολόγο μου, γιατί εγώ επικαλούμαι αστρολόγο.
1: Έρχεται ένας πρωθυπουργός, εξαγγέλει δικαστικό μέγαρο. Έχουμε τη συνένεση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε τώρα το ίδιο το παρεμψήφιο. Σας είπα, είναι οι πλανήτες είναι σε ευθεία.
0: Μάλιστα. Αυτοί οι πλανήτες είναι οι άλλοι πλανήτες. Με τα οικονομικά είναι σε λίγο αναντιστοιχεία. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο πολύ βασικό. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει και γνωρίζω ότι υπήρξε μια πρωτοβουλία και η δική σας η αιμονή σε αυτό το ζήτημα που είχε να κάνει με την περίφημη δεύτερη φάση της περιμετρικής πόλεως της Ρόδου που συνδέθηκε σε μια κοινή συνεργασία που είχατε με την Οδό Ευρώπης. Ακριβώς. Αντί να ανοίξουμε δύο δρόμους, να ανοίξουμε έναν δρόμο.
1: Ακριβώς. Είναι ο λόγος.
0: Πού βρισκόμαστε.
1: Είναι και ο λόγος που η πυροσβεστική είναι θετική με το οικόπεδο. Mm-hmm. Γιατί αντιλαμβάνεσαι,
0: ναι, σε δεύτερα μπαίνει στη Ρόδου Λίνδου. Σωστά.
1: Είσαι σε επικοινωνία με τη Ρόδου Λίνδου. Σε άμεση, σε 700 μέτρα βγαίνει στη Ρόδου Λίνδου και πας κεφαλιαράκι. Δηλαδή καλύτερο μέρος για την πυροσβεστική δεν θα έχει.
0: Ναι, βεβαίως. Τώρα με τον δρόμο τι γίνεται, θέλω να μου πεις που βρισκόμαστε
1: εκεί. Εμείς προχωράμε, ο Δήμος κάνει τη δικιά του δουλειά γιατί πρέπει να γίνουν εκεί, δεν ξέρω σε τι φάση είναι, πρέπει να γίνουν οι πράξεις αναλογισμού.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι το δουλεύουν τα παιδιά εκεί πέρα στο πολυοδομικό σχεδιασμό. Mm-hmm. Είναι η κυρία Σωτηράκη που είναι εξαιρετικός.
0: Είναι έμπειρη η Ματίνα.
1: Άνθρωπος είναι καλή.
0: Είναι έμπειρος, ότι... είναι έμπειρος. Η Ματίνα είναι
1: και
0: έμπειρος.
1: Έτοιμος και έμπειρος και όλα, από όλο το πακέτο το έχει.
0: Έτσι.
1: Εμείς κάνουμε μια παράλληλη μελέτη για το κομμάτι το δικό μας, mm-hmm. το οποίο δεν είναι ανακοινώσιμο. Πιστεύω σε ένα μήνα ότι θα το ανακοινώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Κάναμε καλή δουλειά εκεί πέρα. Ο μελετητής είναι σχεδόν τελειωμένος. Την έχω δει τη μελέτη.
0: Ωραία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θετικά
1: είναι
0: όλα
1: το
0: αυτά.
1: Το σημαντικότερο τέριμο έργο που πρέπει να γίνει στην πόλη της Ρόδου είναι η σύνδεση με την Παπαδιαμάντη.
0: Εγώ θα στενοχωρηθώ γιατί τώρα 35 χρόνια γράφουμε το θέμα, θα πάψει να είναι είδηση.
1: Ίσως να είμαι τυχερό να θες στα χέρια μου, ξέρω εγώ.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, σε ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αυτά είναι θετικές εξελίξεις. Επαναλαμβάνω και χαίρομαι και ο Δήμος τρέχει αυτή τη διαδικασία με τις πράξεις αναλογισμού εκεί να βγάλουμε άκρη και να κλείσουμε και να πάμε στο τρίτο κομμάτι. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, συνομιλώντας, που έχει να κάνει με την τρίτη φάση περιμετρικής και μετά με τη νέα είσοδο της πόλης. Κοιτάξτε, γυρνάμε σε όλα στα ίδια πράγματα. Δεν μπορεί να μείνουμε έτσι. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να τρέξουμε επεκτάσεις, πρέπει να επεκτείνουμε την Ρόδου Λίνδου, βάλαμε τα φωτισμό, εξαιρετικά, λειτουργείς χωρίς να φοβάσαι, αντιμετωπίζεις πλέον με άλλη διάθεση όταν πέφτει ο ήλιος, γιατί βλέπεις, έχουν μπει και σε διάφορα τμήματα του οδικού δικτύου επαρχιακά, γίνονται οι... αλλά όλα αυτά πρέπει να τρέξουν. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά κενά, απλά δεν είναι τις παρούσεις. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι στον Δήμο πρέπει να ασχολούνται με τα ουσιώδη, τα μεγάλα και όχι με τα μικρά, τα διαχειριστικά, τα οποία δημιουργούν και πολύ μεγάλη ένταση και πολύ μεγάλα ζητήματα και πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Κόσμος 938. Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.

0: ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
5: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά, για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
6: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
7: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
6: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της θέμα.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Ραδιόφωνο Κόσμος. Ζώνη ενημέρωσης.

0: Γεια και χαρά σας, καλοί μου φίλοι. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος. Τι μου κάνετε? Εδώ η αφεντιά μου, ο Κλεάνθης Λοΐζος, μαζί με τον Βασίλη Χατζιωάννου. Καλησπέρα, Βασίλη μου, τι κάνουμε?
1: Καλημέρα.
0: Όλα καλά, λεβέντη μου?
1: Καλημέρα.
0: Όλα βαίνουν καλώς, εντάξει?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Σαμουράι, σαμουράι, σαμουράι. Οι Ισπανοί χθες ήταν σαμουράι. Μας την κάνανε. Πολύ στεναχωρήθηκα, ρε φίλε. Γιατί ήμουνα ψυχή και σώμα με την Αργεντινή. Όχι, ξέρεις, λόγω Μέση, λόγω Αργεντινής να πούμε. Γιατί έχω μια ερωτική σχέση με αυτήν εδώ τη χώρα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι ωραίοι άνθρωποι είναι. Δεν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, το πόσο φιλόξενοι, το πόσο ταιριάζουν με εμάς σε αντίθεση με τους άλλους Ισπανιόλους. Πα, μακριά, μακριά. Αλλά όχι και αυτό το λόγο, γιατί η Αργεντινή, κακά τα ψέματα, είναι σχολή. Η Ισπανία, το ποδόσφαιρό της, πάντα έτσι ταπεινή άποψη εκφράζω, αεψιλο έχει γίνει το ποδόσφαιρο της Ισπανίας. Έχει ξοδεύει, ας πούμε, το περισσότερο χρήμα. Έβλεπα χθες τον Ντόναλντ Τραμπ, το Μάι του είχε γυρίσει ανάποδα. Και σου λέει τώρα αυτός, για σταθείτε ρε λεβέντες, να πούμε, σου λέει τώρα Ισπανοί, γιατί αυτός με τους Ισπανούς δεν τα πάει καλά, ειδικά
1: καθόλου
0: με αυτούς τους σοσιαλιστάδες.
1: Ναι,
0: ναι, δεν τα πάει καθόλου καλά. Σου λέει, ρε εσείς σου λέει τώρα, να πούμε, κάνατε αυτής της μορφής το παιχνίδι, ας πούμε, και μιλάει όλος ο κόσμος για την αφεντιά σας. Κάτσε, σου λέει, να φτιάξει η Αμερική, να πούμε, ποδόσφαιρο. Η Αμερική έχει φάει πολλούς πόρους, πόρους κοινωνικούς, ανθρώπινους, όχι μόνο χρήμα, έτσι. Με το δικό της το football το αμερικάνικο. Αυτό που λέμε εμείς rugby, το λέμε
1: rugby, πώς, ναι. Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και δεν ασχολήθηκε με το ποδόσφαιρο, πιστεύοντας προφανώς ότι το rugby, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όπως όλα τα άλλα τα αμερικάνικα διαδίδονται σε όλο τον πλανήτη, πίστευε ότι και αυτό θα μπορούσε, ας πούμε, όχι τώρα, παλιά έτσι, από, να διαδοθεί, ας πούμε, σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς όμως δεν περπάτησε.
1: Γιατί
0: ο βασιλιάς, να πούμε, των σπόρ, το σπόρ είναι το ποδόσφαιρο. Τελεία, παύλα. Και εδώ τώρα, να πούμε, δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι η Νότια Αμερική, έτσι. Δεν είναι δύσκολο η Αμερική να φτιάξει ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια πάει να το φτιάξει. Εγώ θυμάμαι πριν από μια δεκαετία, ας πούμε, το ποδόσφαιρο το δικό μας, το κανονικό, ας πούμε, στην Αμερική, ήταν και αγέλια. Τα έβλεπε στα Αμερικανάκια να παίζουν και ήταν σαν τις χαζούλες, τις μύγες που, ναι, που χτυπάνε εδώ και εκεί. Τώρα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Αλλά έχει όμως τη δυνατότητα. Έχουν τη δυνατότητα να φτιάχνουν πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Και γιατί έχουν τη δυνατότητα? Γιατί υπάρχει το χρήμα. Δεν είδες τελικά τι διοργάνωση έγινε? Δεν είδες τελικά, πρόσεξε στο γήπεδο, να πούμε, τι κομφόρ είχε? Βεβαίως. Πώς λειτουργούσε? Εδώ μιλάμε, το προηγούμενο Μουντιάλ, ας πούμε, που έγινε στο Κατάρ, το βλέπα τότε μέσα από κρουαζιερόπλοιο. Λοιπόν, και εκεί είχαν πέσει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα. Αλλά η διοργάνωση που έκανε τώρα, ας πούμε, η Αμερική ήταν το κάτι άλλο, ας πούμε. Έβλεπες, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες, ας πούμε, που εντάξει, έχουν υψηλό κόστος. Ήταν το κάτι άλλο. Μιλάμε τώρα, εντάξει, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να δει το μάτι μας, εκτός από την απόδοση της Αργεντινής θες. Εδώ μας δυσαρέστησε η Αργεντινή, η αλήθεια.
1: Δεν το περίμενα και εγώ, η αλήθεια.
0: Δεν το περίμενα και εγώ, η αλήθεια, δεν το περίμενα. Περίμενα πως θα ήταν πολύ πιο δυνατή. Έπρεπε να φάει τον γκολ η Αργεντινή πολύ νωρίς για να βάλει μπροστά. Μόλις έφαγε τον γκολ στο δεύτερο μέρος της παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε και έπαιξε μπάλα. Παρά το ότι, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, παρά το ότι έπαιζε με μείον ένα παίχτη. Και ήταν μάλιστα και άδικη η αποβολή του. Εν πάση περιπτώσει όμως, έπαιζε με 10 παίχτες. Και σε τέτοιους αγώνες, ξέρεις πόσο μετράει, Βασίλη μου? Μετράει πάρα πολύ, η αλήθεια.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάντως ως διοργάνωση. Δεν ξέρω τι θα πούνε τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι, γιατί ξέρεις, ο δημοσιογραφικός κόσμος και αυτοί οι άνθρωποι του αθλητισμού κτλ. Τα πολιτικοποιούν πολύ τα πράγματα. Και ξέρεις, πάσχουν από ένα αντιαμερικανισμό. Αλλά σε γενικές γραμμές, αυτό το οποίο έκανε χθες η Αμερική, ας πούμε, αυτό το οποίο έδειξε, το γήπεδο, τι οργάνωση ήταν.
1: Ένα πολύ όμορφο.
0: Ναι, το τριώροφο, ας πούμε, με τις οθόνες παντού τριγύρω, όχι στο κάτω μέρος μονάχα, γιατί εκεί βλέπαμε μέχρι τώρα, ας πούμε, στα άλλα γήπεδα. Και στους άλλους ορόφους και τα λοιπά. Ή, τέλος πάντων, τι να σου πω. Έβλεπες, ας πούμε, όλα αυτά τα happenings, οι εκδηλώσεις, οι τραγουδιστές, τα συγκροτήματα, μέχρι και Muppet Show, ας πούμε, τα αμερικάνικα επιστράτευσαν. Ωραίο πράγμα, ωραίο πράγμα. Και ο Ντόναλντ βεβαίως, και μια στιγμή τον είχα δει στις εξέδρες πάνω, στην εξέδρα πάνω εκεί, του είχαν Αλεξής Φεροτζάμι μπροστά, ε. Το πρόσεξε αυτό, Βασίλη. Ήταν Αλεξής. Το τζάμι που είχε μπροστά, το περίβλημα εκείνο, με τη μελάνια. Ήταν Αλεξής, βέβαια. Και εγώ απορώ πως μπήκε έτσι εκτεθειμένος μέσα σε τόσες χιλιάδες κόσμο, ας πούμε, στον αγωνιστικό χώρο.
1: Βλέπουμε να μπει έτσι εκτεθειμένος.
0: Πρέπει να έχει γίνει έλεγχος.
1: Από πριν κλεάθη που έχει γίνει.
0: Θα έχει γίνει έλεγχος. Ωραία, μάνα μου. Και εκεί στην Αμερική δεν υπάρχουν πολλά. Εκεί δεν υπάρχουν οι μαγκές της Ισπανίας και της Ευρώπης, και δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα. Εκεί είναι τελείωσε. Πάντως, εάν το γκολ που έφαγε η Αργεντινή το πήγαινε στο 0-0 μέχρι τέλος, αν κατάλαβες καλά, τουλάχιστον εμένα η κούτρα μου αυτό κατέβασε. Αυτό κατάλαβα.
1: Γιατί μάλλον θέλω να πάνε στα πέναλτι.
0: Γιατί είχαν ένα Μαρτίνες, ο τερματοφύλακας, ο οποίος είναι μια ολόκληρη ποδοσφαιρική ομάδα. Έτσι. Δεν είδες τι έπιανε ο άνθρωπος. Αυτός, αν πήγαιναν στα πέναλτι, τα μισά πέναλτι τα αποκρούει αυτός ο άνθρωπος. Το ένα στα δύο τα πιάνει, ας πούμε. Βεβαίως εκεί το πήγαιναν και θα κέρδιζε 100%, αλλά έφαγε τον γκολ, τελείωσε. Από εκεί και πίσω ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και με 10 παίκτες, με μείον ένα παίκτη, αλλά ήταν αργά.
1: Εντάξει, ήταν τυχερή η Ισπανία.
0: Δεν ήταν τυχερή, είναι η δυνατή ομάδα. Εντάξει, μηχανή κανονικά.
1: Ήταν τυχερή, της δόθηκε η ευκαιρία, έβαλε τον γκολ.
0: Τυχερή, αλλά και άτυχη.

0: Ωραίος πάντως αγώνας, ωραίος αγώνας. Η Ισπανία έδειξε τελικά ότι, ενώ λέγανε εξ αρχής ότι είναι το φαβορί και τα λοιπά, και ήταν όντως το φαβορί.
1: Είδαμε ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Εγώ η αλήθεια δεν παρακολούθησα πάρα πολύ έντονα, ας πούμε, αυτό το Μουντιάλ, αλλά εντάξει, αυτά που έπρεπε να δω τα είδα.
1: Ούτε
0: και
1: εγώ,
0: και μου άρεσε, ο τελικός μου άρεσε, παρά το γεγονός ότι έπαιζε μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή. Γιατί το σύστημα της Αργεντινής ήταν αυτό. Σου λέει θα το πάμε. Καταρχήν έχει πιο νέα ομάδα η Ισπανία. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και στο ποδόσφαιρο τα έχουν δώσει όλα. Τα ρέστα τους. Δεν βλέπεις τώρα οι ομάδες τους, ας πούμε, τι εκατομμύριο ξοδεύουν, ας πούμε, για να φτιάξουν. Μιλάμε τώρα. Πολύ χρήμα. Πάρα πολύ χρήμα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Κόφτε ρε τη σταυρομαχία, βρε παλιό, άντε να μην σας χαρακτηρίζω. Και ασχολείται μόνο με το παράδοση. Ποια παράδοση? Παράδοση είναι να βασανίζουν τα ζώα. Ορίστε, αφού έχουν ποδόσφαιρο καλό, ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο. Ας σταματήσουν πλέον αυτή τη βλακεία, να πούμε. Αυτό το ανουσιούργημα. Εδώ γιορτάσανε οι άνθρωποι, του δώσανε και κατά. Κοίταξε να δει. Ισπανία. Ισπανία είναι όλη η Λατινική Αμερική. Η μισή Αμερική, βέβαια, μιλάει Ισπανικά.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια.
0: Όλοι οι Λατίνοι Ισπανικά μιλάνε. Ήταν δηλαδή δύο ομάδες οι οποίες είχαν πολλά κοινά. Αλλά το σύστημα με το οποίο έπαιζε η Αργεντινή χθες ήταν εντελώς διαφορετικό από αυτό της Ισπανίας. Η Αργεντινή το πήγαινε το πράγμα, ας πούμε, στο 0-0. Ήθελε την ισοπαλία να πάνε στα πέναλτι. Δεν τα κατάφερε. Έφτασε στην πηγή και λίγο πριν φτάσει στην πηγή, εκεί έγινε η ζημιά, έφαγε τον γκολ. Εγώ όταν είδα ότι έληξε και το πρώτο μέρος της παράτασης, το πρώτο μέρος, λέω τώρα στο δεύτερο μέρος είναι σακατεμένοι, δεν θα έχουν δύναμη να πάρουν τα πόδια τους και είναι φυσιολογικό,
1: βέβαια,
0: και τη δίνουν τα ρέστα τους.
1: Βέβαια. Έτσι είναι.
0: Και όμως, το κακό έγινε για την Αργεντίνη. Έγινε. Εκεί βέβαια.
1: Δόθηκε η ευκαιρία.
0: Παρά τα αυτά, πήγε μετά, αν πρόσεξες, η Αργεντίνη, αλλά ήταν αργά πλέον. Εδώ. Και μου έκανε εντύπωση το πείσμα του Μέση και η δύναμη την οποία αντλούσε και έπαιξε στο δεύτερο μέρος της παράτασης τόσο δυνατά ο Μέση. Τέλος πάντων.
1: Μήπως και ανατρέψει κάτι, αλλά δεν.
0: Πόσα δισεκατομμύρια βλέπανε χθες τον αγώνα, φαντάζομαι. Αν και κάτι και για την ΕΡΤ, ας πούμε, ρε παιδιά, όταν κάνετε αναμετάδοση τέτοιων αγώνων, δεν παίρνουμε θέση. Η θέση είναι για εμάς τώρα, όταν κάνουμε καμιά εκπομπή, στην εκπομπή σας, πάρτε θέση και πείτε, κάντε τα σχόλιά σας. Όταν αναμεταδίδετε ένα τέτοιο παιχνίδι, ας πούμε, και δεν ξέρω και η τηλεθέαση χθες στην ΕΡΤ πώς ήταν, μπορώ να τη δω, να σας πω σε λίγο. Λοιπόν, αλλά πρέπει να ήταν πολύ μεγάλη, τεράστια. Όλοι οι Έλληνες τι βλέπανε, το ποδόσφαιρο βλέπανε, την ΕΡΤ δεν βλέπανε. Δεν χρειάζεται, ας πούμε, να παίρνουμε θέση. Γιατί τους έβγαινε. Και στο τέλος κάποιος φαίνεται τους το σφύριξε και είπαν ότι ήταν με την Αργεντινή. Το κακό του στον καιρό δεν ήταν με την Αργεντινή. Εξ αρχής του αγώνα ήταν με την Ισπανία. Πέρανε θέση και ήταν και ενοχλητική. Βέβαια, όχι καθαρή, αλλά για έναν που μπορούσε να καταλάβει ήταν. Δεν είναι σωστό. Και το άλλο, ρε παιδί μου, δεν ήξερα ότι στο πρώτο, ξέρεις, στα 22,5 λεπτά τα πρώτα, γίνεται ένα μίνι διάλειμμα για ενυδάτωση, για να πιούν νερά, ναι, και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και για να βάλουν βεβαίως τα κανάλια να βάλουν διαφημίσεις. Και εγώ περίμενα, λέω τώρα πώς θα κοστίσει η σφήνα η διαφήμιση που θα πέσει. Τι βάλανε, διαφήμισαν ένα πρόγραμμα της ΕΡΤ. Αντί να βάλουν ένα πελάτη να μαζέψουν, εκεί πέρα 100-200-300 χιλιάρικα. Αλλά τι ανάγκη έχουν, αφού τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Τι σου λέει, σιγά. Θα κάτσουμε να σκάσουμε να πούμε. Ναι. Λοιπόν, αυτά για το παιχνίδι. Θα επανέλθουμε σε λίγο και με τους συνομιλητές μας, γιατί όπως και να το κάνεις, είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός που πραγματικά όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης είχε στραμμένη την προσοχή του εκεί. Τώρα, είναι κρίμα βέβαια, εδώ ειδικά για τη Ρόδο, μέσα σε ένα τέτοιο, ας πούμε, σε μια τέτοια πανδεσία, ας πούμε, γεγονότων, να καθόμαστε τώρα εμείς να ασχολούμαστε με τη ΔΕΙΑΡ, με τα λίμματα, με τα κολοβακτηρίδια, πώς τα λένε αυτά, τα κόπρανα, όλες αυτές τις βλακίες, να πούμε, και τις παραλήψεις και τα λάθη, διότι 2,5 χρόνια τώρα. Έπρεπε να είχε προβλεφθεί. Εγώ θυμάμαι όταν είχε πει ο Περιφερειάρχης ότι πέφτουν ακατέργαστα στη θάλασσα και είχε καλέσει τότε όλα τα μέσα ο κύριος Βαγιανός, να πούμε, στο Βόδι, εκεί στην περιοχή δηλαδή που είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Θυμάμαι τότε ότι

0: Από τότε δηλαδή υπήρχε, είχε μπει στο δημόσιο διάλογο αυτό το θέμα. Φάνηκε τότε ότι τα πράγματα ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Δεν ήταν δηλαδή στην κατάσταση που είναι τώρα. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα με αυτά τα οποία τα έγγραφα που σας δείξαμε, το λιμεναρχείο, του χημείου, του κράτους, τι είναι αυτά τα πράγματα? Και μέσα λοιπόν τώρα εμείς, την ώρα που έχουμε το παγκόσμιο κύπελο, όλα τα μάτια του πλανήτη, όλων των πολιτών αυτής εδώ της γης να είναι στραμμένα εκεί, εμείς να ασχολούμαστε εδώ στη Ρόδο, να βλέπεις δηλαδή τα ενημερωτικά site, το ένα το άλλο, τι λέει η ΔΕΙΑΡ, τι λέει αυτό, τι λέει ο άλλο. Τι είναι αυτά, γιατί αυτή η αδικία? Και μάλιστα στη μέση του καλοκαιριού μας. Στη μέση του καλοκαιριού έχουμε πάνω από 500,000 ας πούμε κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Και εμείς ασχολούμαστε με αυτές εδώ τις ανοησίες. Το θεωρείς δίκαιο αυτό το πράγμα που γίνεται, ρε Βασίλη? Εγώ το θεωρώ πέρα για πέρα άδικο. Αδική πραγματικά αυτόν εδώ τον τόπο. Τι σόι, τι στο διάλογο να πούμε, ναυαρχίδα τουρισμού είναι η Ρόδος? Να κάθετε τώρα και να ασχολείτε με αυτές εδώ. Εκεί κάποτε υπήρχε γαλάζια σημαία και τώρα υπάρχουν ακατέργαστα. Όταν τα λέμε λίμματα, τα αδικούμε. Γι' αυτό και το χημείο μιλάει για κόπρα κανονικά. Τι είναι ρε αυτά τα πράγματα? Ρε μέσα στις πεντάστερες μονάδες. Ρε τι στα διάλογα γίνεται? Ρε θέλετε να γίνετε επιχειρηματίας, λέει ο Δήμος. Ρε υπάρχει επιχειρηματίας, δημοτική επιχείρηση που να πηγαίνει καλά? Τι μπούρδες. Μόνο λαϊκισμός, λόγια μεγάλα, κουβέντες πολλές και πάει λέγοντας. Κράτος και Δήμοι τώρα να γίνουν, κάνουν τον επιχειρηματία. Τα βλέπουμε τα αποτελέσματα. Λέει να πάρουμε δάνειο 40 εκατομμύρια με απευθείας αναθέσεις. Γίνονται αυτά, ρε. Τόσα λεφτά να πούμε απευθείας αναθέσεις. Ο νομοθέτης σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις απευθεία ανάθεση μέχρι 30.000. Και αν είναι καμιά έκτακτη περίπτωση, όπως η καταστροφή Μπόρα τότε να πούμε, που δεν ξέρεις ότι θα σου τύχει ας πούμε, αυτός ο τυφώνας να πούμε, και θα στα διαλύσει όλα, εκεί μπορείς να κάνεις καμιά ανάθεση και πάλι με το μέτρο. Εδώ τώρα μιλάμε τώρα για δεκάδες εκατομμύρια απευθείας αναθέσεις που ξανακούστηκαν αυτά τα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε ότι το μυαλό του άλλου θα πάει αλλού? Διότι σου λέει 40 εκατομμύρια είναι πολύ το χρήμα. Γίνονται αυτά? Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν είμαι δήμον, αλλά φαντάζομαι ότι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, αδικείται η Ρόδος με αυτά τα όσα συμβαίνουν. Θα έπρεπε χθες όλος ο κόσμος ήταν στραμμένος ας πούμε στο Μουντιάλ. Έβλεπες πραγματικά να πούμε με τσάντισε η Ισπανία. Ρε. Δεν ήθελα να το πάρει, ρε Βασίλη. Δηλαδή το δηλώνω ευθαρσώς. Εγώ ήμουν ανοιχτά υπέρ της Αργεντινής να πούμε. Δεν ήθελα τώρα αυτοί εδώ πέρα, οι Ποδέμος και όλοι αυτοί οι ανόητοι να πούμε να πανηγυρίζουν σήμερα εκεί στην Ισπανία. Ήθελα να πανηγυρίζουν οι Αργεντίνοι, οι καημένοι, πληγωμένοι άνθρωποι. Εντάξει. Και ο Ντόναλτ Τραμπ με τους Αργεντίνους πρέπει να τα λέει.
1: Εννοείται.
0: Ναι. Ο Νίκος ο Σέργης και ο Θανάσης Καμιλάρης, με ποιους ήταν? Καλή σας μέρα, σύντροφοι, ομάδα σταθερότητας.
2: Γεια χαρά σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι με την Γαλλία.
0: Άσε τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για το χθεσινό.
1: Για τον τελικό.
0: Για τον τελικό τώρα.
2: Το χθεσινό βλέπετε μου ήταν μονόλογος.
0: Μονόλογος γιατί το πήγαινε στο Χ, να πούμε, η Αργεντινή, για να κάνει το θαύμα του στα πέναλτι μετά, όμως αυτή είναι. Εκεί το πήγαινε.
2: Τώρα η Αργεντινή να μην κάνει μία τελική προσπάθεια, 20-0 ήταν. Το ένα και 16-0 το άλλο, 20-0 λέει για τελική προσπάθεια και 16-0 για σου του Σαρέκη. Δηλαδή είναι. Ήταν κατά κράτος, ας πούμε.
0: Κοίταξε, είναι αλήθεια αυτό που λες. Δεν περίμενα. Έπρεπε να φάει τον γκολ πιο νωρίς, γιατί αν πρόσεξες μετά το δεύτερο, στο δεύτερο μέρος παρατάσεως, εκεί πλέον ξεδιπλώθηκε η Αργεντινή και έπαιξε μπάλα τα τελευταία 5 λεπτά.
2: Και στην Αγγλία έτσι πέρασε. Έφαγε τον γκολ και.
0: Έπρεπε να φάει πιο νωρίς τον γκολ, να πούμε, για να συνέλθει. Αλλά δεν έγινε.
2: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει, μια κουβέντα είναι. Εγώ πληγώθηκα, Νίκο Σέργη. Εσύ ήσουν με τους Ισπανούς?
2: Όχι, δεν ήμουν με τους Ισπανούς. Βασικά δεν είδα ούτε καν το παιχνίδι.
0: Α, δεν το είδες? Α, καλά.
2: Παρ' όλα αυτά, ναι, για να είμαι ήσυχος. Δηλαδή, να μην έχω ταχυκαρδίες, να μην έχω τέτοια.
0: Αλήθεια.
2: Ναι, αποφεύγω να βλέπω γενικώς. Έχω χρόνια να δω. Οπότε είμαι ήσυχος. Δεν ταυτίζομαι, δεν έχω εξάρτηση.
0: Αγχώνεσαι δηλαδή όταν βλέπεις ποδόσφαιρο? Εγώ στο μπάσκετ το παθαίνω αυτό.
2: Όχι, αγχώνομαι. Γιατί και αυτό είναι αγχωτικό. Δηλαδή όταν ταυτιστείς με μια ομάδα η οποία θα βλέπεις είτε να σέρνεται και να κάνει διάφορα και δεν θα μπορείς να κάνεις εσύ τίποτα, πέφτει το βάρος σε σένα, τρως όλο το μανίκι, οπότε τα αποφεύγω. Και σε αυτή την περίπτωση βασικά ήμουν με την Αργεντινή. Θα ήθελα να κερδίσει η Αργεντινή. Εντάξει, ναι. Γιατί η Ισπανία πλέον είναι αλλού για αλλού τα χώρα.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα, κύριε? Για να δούμε τώρα πολιτικά, για να προσεγγίσουμε τώρα. Εδώ πάλι είναι πειραγμένα αυτά εδώ, ρε Βασίλη. Βάρτε σε μια τάξη, σε παρακαλώ. Γι' αυτό μου ακούγεται η φωνή έτσι παράξενα. Λοιπόν, πού βρισκόμαστε τώρα με τα πολιτικά μας πράγματα? Για να
2: όλα
0: δούμε τώρα.
2: Υπέροχα,
0: έχουμε,
2: όλα υπέροχα.
0: Έχουμε τώρα, ασχολούμαστε τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, να πούμε. Τι έγινε με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα?
2: Βγάλανε καινούργια προεδρέσσα, θα ηρεμήσουν για λίγο μέχρι να ξαναφαγωθούν. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν υπάρχει έτσι λίγο ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά μεταγραφή από εδώ, καμιά μεταγραφή από εκεί. Τα άσπυρα που, του ΠΑΣΟΚ που είχαν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να ξαναγυρίσουν στο ΠΑΣΟΚ, όπου μπορεί ο καθένας να βουλευτεί, που βλέπει και έχει ελπίδες να πάρει καμιά βουλευτική εδρούλα. Έτσι θα πάει τώρα το πράγμα. Κατά τα άλλα θα τους ισοπεδώνει καθημερινά η πραγματικότητα. Αναδιπλώθηκαν σχετικά με το κόστος της 13ης σύνταξης. Εξορθολογήθηκαν τα ποσά, πήραν κομπιουτεράκι, πάτησαν, είδαν ότι δεν βγαίνει και το πήγαν στο 1,8 δις, ας πούμε, που είναι περίπου σε αυτό που είχα υπολογίσει, ότι αν δώσει σε καθέναν από αυτούς από 700 ευρώ έβαλα, θα είναι 1,75 δις. Έκαναν το ίδιο. Μπορεί και να το είδανε και να είδαν το βίντεό μου και να πάτησαν το κομπιουτεράκι.
0: Λες,
2: ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι πιο ηλίθιοι και από ηλίθιοι. Δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν ούτε καν σκέψη, κάποιο είδους σκέψη. Δηλαδή, πλέον είναι τόσο χαμηλά αυτοί οι άνθρωποι, είναι τόσο ταυτισμένοι με τα δικά τους και με το πώς θα εκλεγούν οι βουλευτές, ξέρω εγώ, που πραγματικά έχουν κολλήσει σε αυτό το πέρα το πράγμα και δεν μπορούν να παράξουν μια σκέψη, μια πολιτική, κάτι να πούνε διαφορετικό. Ναι. Οπότε αν δουν κάτι με το κομπιουτεράκι, το παίρνουν και αυτό, το υιοθετούν και λέει, α, τελικά είναι 1,8. Γιατί 1,75 θα βγαίνει βαρύ, ήταν αυτό που υπολόγισα εγώ.
0: Κατάλαβα.
2: Τόσο χάλια είναι, για να καταλάβεις, τόσο χάλια.
0: Εσύ, Θανάση μου, τι λες?
1: Εγώ λέω ότι αυτό το οποίο έχει γίνει και χρειάζεται πλέον κοστολόγηση στα προγράμματα των κομμάτων, θα αποφύγουμε πολύ λαϊκισμό, ας πούμε. Διότι ναι, μεν θα λένε, αλλά από την άλλη μεριά κατευθείαν θα βγαίνει κοστολόγηση. Δεν είναι η ίδια περίπτωση του 2015 που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι,
0: και λέει ό,τι θέλει.
1: Τώρα βλέπουμε ότι είναι τα πράγματα διαφορετικά, ας πούμε. Θα πρέπει να το κοστολογήσω. Ένας λέει έτσι, ο άλλος λέει αλλιώς. Υπάρχει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, δίνει την απόφαση και τελείνει.
2: Αν και δεν υπάρχει ανάλογος νόμος, ήταν στο ΘΑ ότι θα ήταν υποχρεωτικό, ας το πούμε, δεν ψηφίστηκε ο νόμος, αλλά αυτό σου δίνει ένα κύρος. Δηλαδή από τη στιγμή που θα πας στο πρόγραμμά σου και ακοστολόγηση, ναι, και περάσει, σου, ναι, λένε ότι είναι κάτι καλό,
0: κάτι,
2: είναι,
0: ναι,
2: ένα διεπιστευτήριο.
0: Ναι.
2: Αν δεν το κάνεις θα είσαι εντελώς, αλλά με νόμο ακόμη δεν έχει γίνει. Δηλαδή τελικά δεν έγινε νόμος όπως σκεφτόταν ότι θα νομοθετηθεί ώστε τα προγράμματα να κοστολογούνται υποχρεωτικά.
0: Ναι, κατανοητό, κατανοητό.
1: Δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής, πίστευα ότι είχε γίνει νόμος.
0: Ναι. Τώρα δεν μου λέτε τώρα τι γίνεται τώρα, όλοι αυτοί τώρα τι γίνεται τώρα. Αυτοί δεν θα μπουν, υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ να μπει στη Βουλή τελικά? Έτσι όπως θα βλέπετε τα πράγματα.
2: Δεν θα υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει τελικά. Θα τους απορροφήσει όλους ο Τσίπρας τελικά. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο.
2: Τσίπρας, κανένας ξέμπαρακος θα πάει στο Βαρουφάκι, κανένας θα πάει από δεξιά, αριστερά, όπου βρούνε. Οι περισσότεροι όμως ήδη είναι για τον Τσίπρα και μάλιστα ετοιμάζονται, αφού παρετούνται και διάφορα τέτοια, ετοιμάζονται να πούν ότι δεν ήταν βουλευτές, ότι εμείς δεν ήμασταν βουλευτές, θα σου λένε σε λίγο καιρό.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε άφθαρτα καινούργια πρόσωπα, πηγαίνουμε στο καινούριο κόμμα που έκανε ο Αλέξης και ξεκινάμε από την αρχή. Άφθαρτα πρόσωπα, καινούργια.
1: Πολύ φοβάμαι ότι ο Τσίπρας θα τους εξαφανίσει με αυτά τα κόλπα που κάνει. Λέει ότι δεν θα πάρω ενεργεία βουλευτές. Αυτοί αναγκάζονται να πάρουν.
0: Έλα, Θανάση μου. Ναι.
1: Και μπορεί να μην τους βάλει μετά και στους συνδυασμούς, ναι, οπότε θα τους εξαφανίσει.
2: Θανάση δεν έχει πολλές επιλογές, γιατί και αυτός ψάχνει να βρει στελέχη. Δηλαδή στην αγορά καλοί παίχτες δεν υπάρχουν. Ό,τι είναι καλό είναι αυτή τη στιγμή στη Νέα Δημοκρατία και από εκεί και πέρα είναι δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας, οπότε δεν έχουν τη δυνατότητα να ψωνίσουν καλά στελέχη. Δεν μπορούν.
1: Ναι, άμα βάλει αυτούς είναι μία από τα ίδια, δηλαδή μετά από την Ρίμπραντ.
2: Δεν έχει επιλογές όμως. Αυτό είναι. Αυτοί πηγαίνουν. Τι θα πάνε? Θα πάνε σωστοί, δεν θα πάει κανένας σωστός. Αυτό είναι.
0: Η περιουσία όμως τώρα του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πάει στον Τσίπρα.
2: Κοίτα, είναι η κατάσταση περιπεπλεγμένη. Δηλαδή έχει και οφειλές ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τι οφειλές έχει, σιγά, δεν νομίζω ότι έχει σοβαρές οφειλές.
2: Αρκετές είναι, ώστε το κλείδι πιθανόν αυτό είναι από υποκεκριμένο πιθανόν.
0: Διόρθωσέ με αν κάνω λάθος, γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι ένα μικρό χρέος το οποίο είχε σχετικά με την Κουμουνδούρου,
2: αυτό
0: έγινε κούρεμα του χρέους και αποδεσμεύτηκε.
2: Αυτό ήταν κάποτε, νομίζω ότι έχει και άλλες οφειλές, οπότε δεν είναι ίσως τελικά το καλό φιλέτο. Και τελικά μπορεί να έχουμε άλλες εξελίξεις του τύπου ότι όταν υπάρχει περιουσιακό στοιχείο, Νέα Δημοκρατία, πούμε, το Πασό χρωστάνε, αλλά δεν έχουν ανάλογα περιουσιακά στοιχεία, δεν έχουν ένα κτίριο σαν την Κουμουνδούρου, ξέρω εγώ, και μιλάμε φυσικά και για μεγαλύτερα χρέη. Αλλά το κτίριο αυτό έχει χρέη από ό,τι είχα δει, και τελικά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει και αν θέλει τελικά κάποιος να το πάρει με τα χρέη του. Αν και η επιδότηση, η επιχορήγηση που παίρνει είναι καλή, είναι στα 7 εκατομμύρια το χρόνο, συν ότι πάρει γύρω στο 1 εκατομμύριο που θα πάρει για τις εκλογές. Αυτό δεν θα τα δει το κόμμα του Αλέξη τα λεφτά. Δηλαδή αυτά έχουν κλειδώσει μέχρι τις εκλογές. Αυτά είναι στο
0: εντάξει τώρα, μιλάμε τώρα για ένα ακίνητο, πόσο να κάνει, να κάνει 5-6 εκατομμύρια, παραπάνω δεν κάνει.
2: Εκεί πέρα όσο τέλος πάνω να καλύψει, αλλά δεν είναι το φιλέτο το μεγάλο. Και πλέον δεν ενδιαφέρονται ούτε οι ίδιοι. Δηλαδή, τι είχαμε, τι χάσαμε, είναι
0: για
2: η κατάσταση.
0: Για να πει κανείς, ναι. Σήμερα είδα κάτι, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάρτηση, την οποία έκανε Θανάση μου φίλος μας, ο Νίκος ο Σέργης. Και πραγματικά, γιατί, ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι τρόποι, ας πούμε, για να αξιολογείς την πορεία, ας πούμε, της οικονομίας μιας χώρας. Ένα εργαλείο από αυτά τα οποία έτσι μπορεί να αξιολογήσει κανείς και να καταλάβει πού βρίσκεται η κατάσταση είναι το θέμα του εμπορικού ισοζυγίου. Τι εξάγεις, τι εισάγεις, ας πούμε. Μπράβο. Και αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί μπήκες, Νίκο, στην καρδιά πραγματικά του θέματος. Γιατί αυξήθηκε κατά 50% το εμπορικό ισοζύγιο τώρα, το πρώτο πεντάμινο σου λέει 26.
2: Αυτό είναι στο ρεύμα. Αυτό είναι,
0: μπράβο. Οφείλεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
2: Μπήκανε πλέον όλα αυτά τα αιωλικά πάρκα, τα φωτοβολταϊκά που κατασκευάζονταν όλα αυτά τα χρόνια. Μπήκανε πάρα πολύ δυνατά, περισσεύει μάλιστα και ρεύμα. Χθες είδα το βράδυ, το απογευματάκι δηλαδή, είχαμε 330 MW αποθηκευμένα σε μπαταρίες.
0: Ναι, αλλά Βελόπουλος μου φωνάζει και λέει ότι δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Δεν έχουμε φροντίσει να το αποθηκεύσουμε.
2: Με δύο θα έχουμε αλλάξει ακόμη μια κατηγορία, θα είμαστε κορυφή σε ένα χρόνο με δύο που θα αναπτυχθούν και αυτά τα κέντρα αποθήκευσης με τις μπαταρίες. Θα έχουμε αλλάξει, πραγματικά ήδη έχουμε αλλάξει. Φανταστείτε ότι δώσαμε το 2023, τώρα πρόσφατα δηλαδή, δίναμε 575 εκατομμύρια για αγορά ρεύματος. Αυτή τη στιγμή είναι υπέρ μας το ισοζύγιο με άλλα τόσα παραπάνω.
0: Ακριβώς. Πριν δύο χρόνια το συγκεκριμένο, το ισοζύγιο ήταν, είχαμε ποτίσει
2: αρνητικό 500
0: τόσα εκατομμύρια. Μπράβο. Και τώρα έχουμε 300 τόσα πάνω, ας πούμε.
2: Ότι αυτά τα χρήματα, τα 575, ήταν σε ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρ μας 595 εκατομμύρια στο πεντάμινο.
0: Στο πεντάμινο.
2: Θα βαρέσουμε ένα δις. Στο ένα δις θα πάει.
0: Δεν μου λες, κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ μεγάλες σε αυτή την κατεύθυνση, γνωρίζεις? Γιατί
2: κάνουν, αλλά το θέμα ποιο είναι, ήδη επεκτείνεται και σε άλλες χώρες, μέχρι πάνω στην Πολωνία νομίζω, γι' αυτό αύξησε και το μετοχικό της κεφάλαιο, μπαίνει δηλαδή στα Βαλκάνια, στα Βαλκάνια πολύ δυνατά, αλλά σαν Ελλάδα και οι ιδιώτες και οι ΔΕΗ έχουμε κάλυψη 100% των αναγκών μας πλέον, δηλαδή στο μεγαλύτερο διάστημα του 24ωρου. Τώρα αυτές τις μέρες μπορεί να ανατραπεί αυτό τις νυχτερινές ώρες επειδή έχουμε πάρα πολύ ζέστη, αλλά ο κανόνας λέει ότι εξάγουμε 24 ώρες το 24ωρο. Τώρα αν για 5-10 μέρες, ένα μήνα συνολικά, κάποιες ώρες του 24ωρου δεν τα καταφέρουμε και εισάγουμε κιόλας, δεν θα είναι η καταστροφή. Πάντως είμαστε πλεονασματικοί και παράγουμε συνεχώς περισσότερο από ό,τι είναι η εγχώρια ζήτηση. Έχουμε αλλάξει εντελώς κατηγορία και θα αλλάξουμε κι άλλο.
0: Δεν μου λες, Θανάση, αυτός είναι μύθος, τελικά παραμύθι της αντιπολίτευσης, είναι τα περί Βουλγαρίας, ότι έχει φτιάξει αποθηκευτικούς χώρους, στέλνουμε το ρέμα σε αυτούς, το αποθηκεύουν και μετά μας το ξαναπουλάνε πανάκριβα. Αλήθεια, έχουν βάση. Μα αυτά τα άκουσα το Βελόπουλο να τα λέει αυτά τα πράγματα.
1: Δεν παίρνουμε καθόλου ρεύμα πλέον, είπαμε. Αυτή το ύπτο αναλύτης είναι η εφαρμογή που βλέπεις τι γίνεται. Δεν έχουμε πλέον, δεν παίρνουμε από πουθενά, από κανένα, όχι μόνο από Βουλγαρία. Αυτός ο μύθος της Βουλγαρίας είναι, γιατί η Βουλγαρία όντως, ας πούμε, παίρνει το ρεύμα από εμάς σε μια καλή τιμή και το μεταπουλάει, αλλά το μεταπουλάει προς τα πάνω. Το μεταπουλάει προς τη
2: Ρουμανία, Ουγγαρία, μέχρι η Ουκρανία μπορεί να φτάσει το ελληνικό ρεύμα.
1: Ναι, μπράβο.
2: Αλλά
1: και να μην ξεχνάμε και το εξής, ότι η Βουλγαρία έχει και πυρηνικό σταθμό του Κορδοντούι, το οποίο καλύπτει τη μισή της ρήτησης.
2: Χθες επανέφεραν μέχρι και την ανοησία ότι παίρνουν τζάμπα το λιγνίτι μας και τον πουλάνε στα Σκόπια και μας πουλάει ρεύμα. Εντάξει, για να αγοράσουμε ρεύμα από τα Σκόπια μπορεί να έχουμε και ένα χρόνο.
0: Α, τόσο καλά. Τόσο καλά.
2: Τόσο, έτσι.
0: Και όμως, λέει, πες, κάτι θα μείνει στο τέλος, σου λέει.
1: Ναι, έτσι πάει πάντα.
0: Έτσι πάει.
2: Έτσι γίνεται.
0: Έτσι γίνεται.
2: Και όσο θα πηγαίνουμε προς τις εκλογές, θα διαραίουν το ίδιο. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή στις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι στην 18η θέση στην τιμή του ρεύματος. Και όταν λέμε τιμή του ρεύματος, εννοούμε όλα. Δηλαδή, λέει ο άλλος, μπορεί να 15, ας πούμε, λεπτά η κιλοβατόρα. Προσθέτεις όλα τα υπόλοιπα, τους φόρους, ξέρω εγώ, και τότε βγαίνει η πραγματική τιμή και έτσι το υπολογίζουν σε όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, με τους φόρους μας, με τα δημοτικά μας, με ΕΡΤ, Δήμο κλπ., είμαστε στη 18η θέση. Δεν είμαστε η ακριβότερη χώρα. Στις 27
0: είμαστε... Εν τω μεταξύ, ο κόσμος βλέπει τώρα το λογαριασμό. Δεν κάνει διάκριση, δεν θα διαχωρίσει τώρα τα δημοτικά τέλη. Τώρα είναι αλήθεια ότι τα δημοτικά τέλη πάνε απευθείας στους Δήμους, θα τα εισπράττουν οι Δήμοι και όχι μέσω.
2: Θα αλλάξει κάτι, θα αλλάξει.
0: Σωστό είναι αυτό. Να ξέρω, ρε αδερφέ, άλλος πώς, θα πρέπει να πάρω, ξέρω εγώ, μεγεθυντικό φακό, να κάνω διαχωρισμό. Ποια είναι τα δημοτικά τέλη, να δω πόσο αυτό η κατανάλωση του ρέματος για να ξέρω.
2: Ιδιαίτερα αν είστε στη ΔΕΗ, θα δείτε πάνω ψηλά, στα δεξιά ή στα αριστερά, δεν θυμάμαι. Η τιμή της κιλοβατόρας είναι με τόσο μικρά γράμματα που χρειάζεται μικροσκόπιο. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις ολόκληρη τη σελίδα, ψάχνεις και δεν πάει το μυαλό σου ότι είναι εκεί πέρα πάνω στη γωνία μια γραμματοσυρά πάρα πολύ μικρή για να το βρεις. Παιδεύεσαι πάρα πολύ ώρα, παιδευόμουν, γύρισα το χαρτί από εδώ, γύρισα από εκεί, ώσπου το είδα στην άκρη στη γωνία. Πω, λέω, κοίτα να δεις που να το βρω αυτό.
0: Για ποιο λόγο σκοπιμότητα λες?
2: Όχι, δεν νομίζω, απλώς θεώρησε ότι πρέπει να πάει εκεί, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν ακριβό, δηλαδή, με την έννοια πια.
0: Και ότι τώρα πώς θα το εισπράττουν οι Δήμοι τα δημοτικά τέλη? Έχουν αυτοί μηχανισμό εισπράξης? Εγώ από ό,τι ξέρω, δηλαδή, για να εισπράξουν οι δημοτικές τους επιχειρήσεις, οι δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης λόγου χάρη και αποχέτευσης, τους βγαίνει φτύνουν αίμα οι άνθρωποι.
2: Έχουν ένα υποτυπώδες, τέλος πάντων, σύστημα. Τώρα δεν ξέρω πώς θα περάσει μέσω του τάξη, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Έχουν κάποιο μηχανισμό, τέλος πάντων. Χρειαζόταν εδώ στις ΣΕΡΕΣ κάποια στιγμή να δίνω κάποιες συνδρομές, τις οποίες δεν μπορούσα να δίνω για τον μικρό που πήγαινε σε κάποια δημοτική επιχειρήση, για ζωγραφική τέτοια, και τελικά πήγαινα και το πλήρωνα. Δηλαδή πήγαινα επιτόπου σε ένα ταμείο κάποια στιγμή και ήταν ξεφτύλα. Δηλαδή εκεί που είχε το σύστημα ήταν διαφορετικό, το πλήρωνες επιτόπου, έγινε ακόμα χειρότερο. Έπρεπε να πας σε μια υπηρεσία στο Δήμο Σερών κάτω από το κτίριο για να πληρώσει και επιτόπου.
0: Λοιπόν,
2: και λέγαν, είναι δυνατόν.
0: Να σας πω τώρα κάτι. Εδώ τώρα στην τηλεόραση, τώρα για το μήνα Αύγουστο, ετοιμάζουν τα παιδιά μια εκπομπή η οποία θα είναι κάθε μέρα 2-3 ώρες και θα είναι τα καλύτερα reels. Ξέρετε, διαφόρων, ας πούμε, influencer του Σέργη, του Νίκου, του ενός, του άλλου, του... Λοιπόν, και γίνεται ένα τρελάδικο και έχουν μαζέψει εκεί δεν ξέρω πόσες χιλιάδες τέτοια. Λοιπόν, τρέλα σκέτη. Έχεις, γράφεις ιστορία όμως καθημερινά, Νίκο, να λέγεται αυτό το πράγμα, εντάξει. Είσαι και του Λιμανιού και του Σαλονιού.
2: Από τρελούς άλλο τίποτα.
0: Δηλαδή, έβλεπα χθες αυτό με το Φοφίκο, να πούμε, με τα...
2: Μα ξέρετε, είναι εντυπωσιακό. Yeah. Βλέπεις ένα live στο TikTok εκεί που ξεδιπλώνονται όλα. Yeah. Και ο άλλος να σου λέει, εγώ γιατί δεν μπορώ, λέει, γιατί ο Λάτσης παίρνει από την τράπεζα δάνειο. Και, του λες, είναι ο Λάτσης αυτός. Εσύ είσαι ένας απλός νυχτοφύλακας, ένας σεκιουριτάς. Όχι, και εγώ μπορώ να το κάνω, μου δώσω να... Μαζευτείτε, λέω, 10 μαζί, μαζέψτε τις ψήρες σας σε ένα κουτάκι, πηγαίνετε στο ταμείο της τράπεζας, είμαστε 10, αυτή είναι η εγγύηση του δανείου, δώστε μας και εμάς. Άρχισα να φωνάζω, να κάνω. Ο άλλος έλεγε γιατί δεν μπορώ να κάνω ό,τι κάνει Τέρνα. Τι να σου πω ρε φίλε, κάνε μια κατασκευαστική. Αυτά βλέπουμε συνεχώς, ένα μεγάλο ποσοστό που βρίσκεται στο TikTok κυρίως. Και είναι στα live, τους ακούς δηλαδή και μπορεί να τους ακούς και να τους βλέπεις.
0: Δεν μου λες, αν δηλαδή συγκρίνουμε την περίοδο του 10-11 τότε με τα σκατσαρόλες, οι αγανακτισμένοι και τα λοιπά, με την τωρινή, τι κοινά σημεία... Θανάση, εσύ έχεις προβληματιστεί ως προς αυτό? Δηλαδή έχουμε σήμερα αγανακτισμένους της μορφής, ας πούμε, της κατηγορίας που ήταν τότε, ας πούμε, το 10-11? Γιατί και τώρα βλέπω ακροδεξιές με ακροαριστερές γίνονται ένα. Και τότε χρυσαυγίτες με ακροαριστερούς το κάνουν
2: ένα. Ναι, έχουν άλλο τρόπο έκφρασης τώρα με τα TikTok που λέει ο Νίκος και με όλα αυτά που έχουν τα ρίλς στα μέσα κοινωνικές δικτύωσης. Είναι γεγονός ότι έχουν άλλο τρόπο έκφρασης. Τώρα δεν έχουν κανένα λόγο να βγουν στις πλατείες να κάνουν τίποτα, κάνουν τη δουλειά τους από εκεί. Έτσι πλέον σήμερα οι πλατείες βλέπουμε ότι αρχίζουν και φθήνουν ουσιαστικά. Φθήνουν επειδή υπάρχει τελικά χρήμα αρκετό. Το βλέπουμε τι γίνεται από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που όλοι οι πεινασμένοι φεύγουν άρον-άρον να γλιτώσουν από την πείνα της Αθήνας. Το ίδιο στα διόδια Αθηνών Κορίνθου χαμός γίνεται. Και λες πού πάνε όλοι αυτοί? Είναι οι πεινασμένοι που φεύγουν για να γλιτώσουν από την πείνα. Και συγκοιτάζει ο άλλος περίεργα.
0: Πεινασμένοι ήμασταν και εμείς με τον Βασίλη και βγήκαμε έξω για να πάμε το βράδυ για να φάμε. Και περάσαμε πέντε εστιατόρια. Τα πέντε ήταν γεμάτα. Στο έκτο βρήκαμε τελικά τραπέζι να καθίσουμε για να φάμε. Κατάλαβε.
2: Και το κακό είναι ότι όταν χρειάζεσαι να μετακινηθείς και έχεις το αυτοκίνητο, δεν θα βρεις τι να παρκάρεις. Δηλαδή τα αυτοκίνητα είναι πλέον τόσα πολλά που δεν είναι μονάχα ότι δεν θα βρεις το μαγαζί να φας την ταβέρνα, ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς και το όχημά σου.
0: Είδα χθες μια άλλη σου ανάρτηση, όπου είχε σε μισό λεπτό αυτό να το στείλω στο κοντρόλ της τηλεόρασης όσο μιλάμε, αν μπορεί να μας το προβάλλει μια στιγμή να βρω τη φωτογραφία αυτή, που έλεγες εδώ είμαστε...
2: Για τα αυτοκίνητα.
0: Όχι, όχι, για τα κλιματιστικά παρακαλώ. Για τα κλιματιστικά. Και είναι
2: Όλοι δεν έχουν.
0: Η Ελλάδα, ρε παιδιά, έχει, Παναγιώτη σου έστειλα για τα κλιματιστικά. Λέει το ερώτημα σε έρευνα η οποία έγινε, ευρωπαϊκή είναι, ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν κλιματιστικό σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, αν θα δούμε δηλαδή, βλέπω 3, 4, 5, 28, 27, μόνο η Ισπανία βλέπω εδώ πέρα 63%, η Ιταλία 48%, η Βουλγαρία 55%, η Ελλάδα 85%.
2: Στις 100
0: ή 85% έχουν κλιματιστικό.
2: Ξέρετε ότι το έχουν καταργήσει και το χειμώνα της θέρμασης με το πετρέλαιο ή με οτιδήποτε άλλο. Ναι. Οπότε είναι ψήξη θέρμαση, δεν είναι μονάχα.
0: Η Γερμανία έχει 4%.
2: Βέβαια φέτος τα είδανε όλα και οι Γάλλοι.
0: Θα μου πει η Γερμανία το κλιματιστικό γιατί το παίρνουμε περισσότερο, για τη ζέστη ή για το κρύο?
2: Κοίτα, αυτοί μέχρι τώρα ήταν σε άλλη φάση, αλλά φέτος τους έψησε αρκετά. Οπότε είδαμε σκηνές απείρου κάλους. Χρειαζόταν και για αυτούς, αλλά κάνουν υπομονή πιστεύω, γιατί η υγρασία όταν
0: πάντως
2: έχουν
0: και,
2: πάρα πολύ υγρασία έχουν πρόβλημα.
0: Νέα πρωτιά της Ελλάδος, 85% των Ελλήνων. Και αν μου πει κανείς ότι είναι θέμα καιρικών, ξέρετε, φαινομένων τέτοιων που χρήζει, πρέπει ο Έλληνας να πάρει κλιματιστικό, συμφωνώ, αλλά στην ίδια κατηγορία είναι και η Ιταλία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Ισπανία, στην ίδια κατηγορία είναι και η Πορτογαλία. Έτσι, τα ίδια καιρικά νοικοκυριά.
2: Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να είσαι σε ένα live, να λες ότι πεινάς, να είσαι στο κλιματιστικό με 22 βαθμούς και να κατηγορείς την εκάστοτε κυβέρνηση. Ναι, να φωνάζεις. Εγώ πεινάω και του λες ο πρόγονός σου που ήταν αυτή τη στιγμή στα χωράφια.
0: Ναι. Α, μπράβο. Μέσα στον ήλιο. Μέσα στον ήλιο και όργων εκεί, έσκαλε.
2: Ναι, και τώρα σου φταίνει όλα και είσαι σε χώρο δικό σου κλιματιζόμενο. Κάνεις live και λες ότι άμα κάνουμε άμεση δημοκρατία θα γίνουμε όλοι πλούσιοι. Λάση,
0: δεν είναι κακό να ανεβάζουμε τον πύχη ψηλά και πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω να το στερηθώ αυτό. Μ' αρέσει.
2: Δεν έχω καμία διάθεση τέτοιου είδους, δηλαδή να το στερήσουμε. Ναι. Απλά αν το τεκμηριώσεις με αριθμούς, είμαι και εγώ μαζί σου να προσπαθήσω.
0: Ναι.
2: Αν είναι φλού, τι να προσπαθήσουμε μετά.
0: Απλώς, ξέρεις τώρα, αναδεικνύεται αυτό, γιατί αν μιλήσουμε γι' αυτό, θα πρέπει να βγάλουμε κάτι θετικό, να πούμε. Εδώ το κάθε τι, αν τολμήσεις και πεις κάτι το οποίο είναι θετικό, βρίσκεις και τον πελά σου. Αμέσως πέφτουν επάνω σου να σε φάνε, να σε κατασπαράξουν οι πάντες.
1: Εγώ έβλεπα σήμερα, ας πούμε, στα πλοία εκεί πέρα του δημοσιογράφου, τι δημοσιογράφο μάλλον, να προσπαθεί να εκμεύσει από ένα παλικαράκι εκεί πέρα. Μα δεν είναι ακριβά. Μα δεν είναι. Α, θα πάτε και άλλες διακοπές. Μα δεν είναι
0: να
1: πολύ
0: ακούσει
1: ακριβά.
0: Το ακριβά. Έπρεπε να του τραβήξει. Ναι, ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, ο άνθρωπος έλεγε είναι τσιμπημένα, λέει, αλλά μπορούμε να κάνουμε, λέει, μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, να πάμε διακοπές και μια εβδομάδα αργότερα να ξαναπάμε. Mm. Και αυτή έλεγε, α, θα ξαναπάτε διακοπές.
2: Επίσης, μπορούμε να δούμε τι ποσοστό των Ελλήνων έχει εξοχική κατοικία.
0: Α.
2: 39%.
0: Nice.
2: Οπότε ο άλλος δεν θεωρεί ότι πηγαίνει διακοπές. Πολλές φορές, όταν ρωτάτε, ας πούμε, υπάρχουν τα αντικειμενικά και υποκειμενικά.
0: Διακοπές είναι ταυτισμένες να πάρεις το πλοίο, το αεροπλάνο, να πας σε άλλο.
2: Ναι, δηλαδή.
0: Να πας όμως στο εξωτερικό σου, δεν είναι διακοπές.
2: Α, μπράβο. Θα πει ότι εγώ δεν πήγα διακοπές, τι μπορεί να έχει πάει 3-4 φορές όλη τη σεζόν στο εξωτερικό του, ας πούμε, αλλά θεωρεί ότι δεν έχει πάει. Και το ίδιο γίνεται και με την φτώχεια. Όταν ρωτάς τον Έλληνα, ο οποίος βγαίνει ο φτωχότερος στην Ευρώπη, πιθανόν και πίσω από την Αλβανία και τη Μολδαβία, 70% υποκειμενικό όμως είναι, γράφει τον Γκάλο, που είναι της Eurostat, και λέει υποκειμενική φτώχεια, όχι με βάση το εισόδημα και την κατανάλωση, και το 70% δηλώνουν μόνιμα ότι είναι φτωχοί. Φτωχοί και πεινασμένοι. Αλλά είναι το ίδιο υποκειμενικό.
1: Αφού 1,5 εκατομμύριο δηλώνει 300 ευρώ το μήνα.
0: Έλα μου ντε, ξαναπέστο.
1: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού δηλώνουν 300 ευρώ το μήνα, πού θέλει να είσαι.
2: Ξέρετε ότι αυτό δεν υπάρχει πουθενά, δηλαδή να έχεις τόσο μεγάλο ποσοστό που δηλώνει κάτω από το φορολόγητο, δεν υπάρχει σε καμία άλλη χώρα.
0: Mm-hmm.
2: Είναι άλλο ένα θαύμα των Ελλήνων οι οποίοι έχουν τα κλιματιστικά.
0: Και πρόσεχε, το άδικο ξέρετε ποιο είναι. Όταν μας κατατάσσουν στην τελευταία θέση και κάτω λέει από τη Βουλγαρία, και αυτό είναι, το έχει κάνει καραμέλα το Πασόκ, ας πούμε, στο θέμα του ότι εκεί δεν παίρνουν το κομμάτι που έχει να κάνει με την πραγματική κατανάλωση των Ελλήνων, αλλά παίρνουν με βάση τις φορολογικές μας δηλώσεις.
2: Εκεί, ναι, λοιπόν, η πραγματική κατανάλωση βγάζει ένα θαύμα.
0: Θαύμα βγάζει.
2: 110 δισεκατομμύρια φορολογικά εισοδήματα και έχει ξοδέψει 165 δις.
0: Ναι, μπράβο. Υπάρχει μια διαφορά 40 με 50 δισεκατομμύρια.
2: Και γίνεται κάθε χρόνο.
0: Δηλαδή, δηλώνουμε 50% λιγότερα από αυτά που καταναλώνουμε. Αν λοιπόν πάρουμε το δείκτη κατανάλωση, τι καταναλώνουν οι Έλληνες, όχι ποια είναι η αγοραστική δύναμη, με βάση λέει, το εισόδημά τους, αγοραστική δύναμη, λέει η κάρτα. Okay, αυτή η κάρτα υπάρχει, ναι, βγαίνει από τη Eurostat, είναι ακριβής, δεν είναι ψεύτικη, αληθινή είναι. Όμως αφορά χώρες σοβαρές που εκεί η φοροδιαφυγή είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Εδώ πήγαμε την πολεμήσουμε τώρα τη φοροδιαφυγή και έπεσε η αντιπολίτευση πάνω, έτσι, στην κυβέρνηση, τη φάει, την κατασπαράξει.
2: Γιατί... Ο Βελόπουλος βρήκε το καινούριο πεδίο, είναι οι λαϊκές, και βγαίνει και φωνάζει συνεχώς. Φορολογούν τους μικρομεσαίους, και εγώ είμαι μικρομεσαίος, τι μας χτυπάνε, είναι όλοι αυτοί που δεν κόβαν ποτέ αποδείξεις, και τώρα, επειδή υπάρχουν αυτά τα συστήματα AI πλέον που χρησιμοποιεί η ΑΔΕΠ, έχουν πληρώσει για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια κάποιο φόρο. Και όλοι αυτοί πλέον είναι οπαδοί του. Είναι οπαδοί όλων αυτών που θέλουν να μαζέψουν απλώς ψήφους.
0: Είναι ο λαϊκισμός πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις βγαίνει νικητής, να πούμε.
2: Έτσι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, αγαπητοί μου, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και σήμερα. Ομάδα σταθερότητα.
2: Καθαρές κουβέντες.
0: Την καλημέρα μας. Γεια
2: χαρά.
0: Τελικά, ρε παιδιά, τι ευλογία υπάρχει στα νησιά. Έβλεπα χθες θερμοκρασίες.
3: Όχι, εντάξει, είναι όμορφα.
0: Παντού σε όλη τη χώρα δεν υπήρχε κάτω από 40. Όλα ξεκινούσαν με 4 μπροστά.
3: Αυτές τις μέρες είναι.
0: Μόνο.
3: Θα έχουμε τα 40, 41, 42.
0: Μόνο τα νησιά μας είχαν. Από 20 μπροστά, 29, 30, 31, αυτό. Σε παρακαλώ δηλαδή, ευλογία Θεού, μην τα πάθεις τώρα και σαν το Πασόκ, που όλα τα βλέπει μαύρα και στραβά και ανάποδα.
3: Δεν τα είδαμε, είπα καλοκαιρινές μέρες.
0: Σιγά τη ζέστη.
3: Καυτές μέρες, καυτή επικαιρότητα.
0: Εγώ να σου πω κάτι, εγώ προτιμώ πάντως τη ζέστη, προτιμώ, όσο, ναι, δεν με χαλάει η ζέστη. Το κρύο όμως και η βροχή πραγματικά με σακατεύει. Δεν ξέρω, δεν τα πάω καλά με το χειμώνα. Και ξέρεις γιατί, ρε φίλε. Σκέφτομαι και το άλλο. Λέω, εντάξει, εμείς οι άνθρωποι μπορούμε και αντιμετωπίζουμε, ας πούμε, αυτά τα καιρικά φαινόμενα. Τα ζώα, τα καημένα, αυτά λυπάμαι. Ενώ τώρα με τη ζέστη, ναι, βλέπω παραδείγματος χάρη τις γάτες, να πούμε, ξαπλωμένες κάτω, ναι. Σε μία ανάρκη βρίσκονται. Μόνο νερό πρέπει να βάζουμε. Νερό, νερό.
3: Πολύ συχνά.
0: Νερό.
3: Πολύ συχνά.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έλεγα τώρα για το Πασόκ. Αυτοί ό,τι και να του... Ξέρεις, έχουν κωδικοποιήσει τα πάντα μπροστά. Λέει, τι τρέχει σήμερα, αν δεν τρέχει κάτι, όταν τρέχει ασχολούμαστε με αυτό που τρέχει. Έτσι, συνέβη κάτι. Αμέσως να πούμε, κάνουμε την τρίχα τριχιά και προσπαθούμε, ας πούμε, να πλήξουμε την κυβέρνηση. Μάλιστα, πολύ ωραία, αυτός είναι ο ρόλος της αντιπολίτευσης. Σε περίπτωση τώρα που δεν υπάρχει κάτι και βλέπουμε ότι η κυβέρνηση κάνει καλά πράγματα, παιδιά, θα πάμε τώρα στον πεντάλογο. Πεντάλογος είναι. Πέντε έχουν ιεραρχήσει. Με βάση τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες κατά τα άλλα όμως δεν τις δέχονται στα ποσοστά, αλλά δέχονται τα ποσοστά των κομμάτων, έτσι. Γιατί λέει τους αδικούνε, αλλά δέχονται όμως ότι η ακρίβεια, το ένα, το άλλο, αυτά τα οποία λέει πρώτα, ας πούμε, η δημοσκόπηση, ξεκινώντας από τα κλασικά αυτά ερωτήματα στους πολίτες. Α, ανακάλυψαν λοιπόν την πυρίτιδα, ότι υπάρχει ακρίβεια. Μόνο που δεν λένε ότι αυτή εδώ η ακρίβεια είναι προϊόν της διεθνούς κρίσης η οποία υπήρξε, και μάλιστα ακρίβεια έχουν και οι άλλες χώρες. Αυτά τα ξεχνάμε. Εμείς στεκόμαστε μόνο στα δικά μας. Τώρα προσθέτουν και το άλλο. Ότι ο μισθός δεν φτάνει για να ζήσει η οικογένεια και περνάνε, ζουν μόνο τις πρώτες 10 μέρες. Τις υπόλοιπες 20 μέρες είναι σαν τις γάτες που ξαπλώνουν και κοιμούνται συνέχεια, να πούμε, λόγω ζέστης. Αυτό κάνουν οι πολίτες, γιατί δεν έχουν να ζήσουν. Αλλά τα βράδια όμως, αυτοί οι πολίτες που είναι σενάρκοι, γιατί δεν έχουν να φάνε, δεν έχουν να πιούνε, ξυπνάνε ξαφνικά και κατακλείζουν όλα τα εστιατόρια. Και γεμίζουν οι δρόμοι με αυτοκίνητα. Και γίνεται το έλα να δεις. Τι ωραία που είναι η ζωή μας εδώ στην Ελλάδα. Τι ωραία που αντιμετωπίζουμε τα πολιτικά μας πράγματα. Έτσι είναι. Κοιτάξτε, το ότι υπάρχουν προβλήματα δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Το ότι η καιρή είναι δύσκολη, αλλά ποτέ δεν ήταν όμως και βατή η κατάσταση. Ξέρεις πότε ήταν μόνο βατή η κατάσταση, Βασίλη μου? Τότε επί Σιμίτη. Θυμάσαι τότε με το χρηματιστήριο και με όλα αυτά, βέβαια, που έχασε ο κόσμος στα λεφτά του, να πούμε. Βέβαια. Πάλι Πασοκάρα ήταν στη μέση. Πασοκάρα πάλι πρωταγωνίστησε. Θυμάμαι, και τότε.
3: Πάρτε κάρτες.
0: Πάρτε, ό,τι θέλεις πάρτε. Βρες, έπαιρνε τηλέφωνο η τράπεζα και σου λέγε, έλα ρε Βασίλη.
3: Ποιο τηλέφωνο?
0: Εσύ έχεις εχέγγια.
3: Μου έτυχε στην Κάλυμνο να κάθομαι έξω απόγευμα, ναι, και να γυρνάνε οι υπάλληλοι της τράπεζας και να λένε, θες κάρτα?
0: Α, μοιράζανε
3: επιτόπου, ναι.
0: Επιτόπου, ε.
3: Τάκ, τάκ, γράφανε στοιχεία, όλα τα πάντα.
0: Πάρε χρήμα, σου λέει. Πάρε χρήμα, πάρε χρήμα. Δικό μας είναι, ευρωπαϊκό χρήμα είναι. Αρπάξαμε λοιπόν το χρήμα και μετά είδαμε το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Άντε τώρα να τα γυρίσεις πίσω το χρήμα αυτό. Γιατί τίποτα δεν είναι δωρεάν.
3: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Όλα πλέον.
3: Εδώ είναι τα δύσκολα.
0: Πάμε στην τράπεζα, παίρναμε το δάνειο. Έτσι, γιατί υπήρχαν ευκολίες και υπογράφαμε ό,τι να είναι. Και μετά να τα πάνω τόκια. Και πάλευε, θυμάμαι τότε στην επταετία του Καραμαλή, πάλευε ο Καραμαλής και είχαν κράξει όλοι αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν το πρόβλημα για τα πανωτόκια. Πώς να το αντιμετωπίσεις? Όταν ο άλλος δίνει τα χρήματά του, είτε τράπεζα είναι αυτή ή οτιδήποτε, ήρθε ο Τσίπρας και τα πήρε τα δάνεια αυτά εδώ πέρα, τα κόκκινα όλα από τις τράπεζες, και φώναξε τα κοράκια, τα πανταχού της γης, πάρτε τα. Και τώρα κατηγορεί, ρε παιδιά, δηλαδή είναι να τρελαίνεσαι. Πρέπει να είναι κανείς πολύ ηλίθιος, πολύ βλάκας, ας πούμε, ή να μην έχει μυαλό κουκούτσι, ας πούμε, καθόλου μες στο κεφάλι του, για να μπορεί, ας πούμε, να πείθεται και να πιστεύει όλους αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, οι οποίοι προσπαθούν πραγματικά να κάνουν. Πώς το. Οι Σουήτες ήταν αυτοί που βάφτιζαν το ψάρι κρέας.
3: Ναι.
0: Ή το κρέας ψάρι, Έτρωγαν κρέας και έλεγαν,
3: ναι,
0: ότι τρώνε ψάρι.
3: Το βαφτίζει ψάρι, ναι.
0: Τι ωραία πράγματα. Σε τοπικό επίπεδο πάντως, επειδή παρακολουθώ τις εκπομπές από νωρίς το πρωί και του Λοΐζου και του Τέρι Χατζιωάννου, οφείλω να πω το εξής, ότι κοιτάξτε, πάνω στο θέμα της ΔΕΙΑΡ, επειδή βλέπω ότι παίρνει μεγάλη έκταση. Φίλε Σωτήρη Βαγιανέ, έχει υπόψη σου ότι το παρακολουθεί όλο το δημοσιογραφικό συνάφι, το παρακολουθεί έντονα το έργο σου. Γι' αυτό εγώ στη θέση σου τι θα έκανα? Θα ήθελα να είμαι νομότυπος 100%. Γιατί είπε μια κουβέντα ο Τέρης και κράτησε την αυτή. Ότι όταν εσύ σήμερα κατηγορείς τους προηγούμενους και ψάχνοντας να βρεις τι έκανε ο Σπυρόπουλος και πάει λέγοντας, κατάλαβες τώρα, έτσι. Κάποιος άλλος και κάποιοι άλλοι θα ασχοληθούν με σένα όταν θα έρθει η ώρα. Γι' αυτό πρέπει να είσαι κλειδωμένος από όλες τις πλευρές τώρα. Το κάθε τι που θα κάνεις θα πρέπει να είναι πάνω σε νόμιμη βάση. Μην κάνεις το λάθος, και στο λέω επειδή πραγματικά έτσι σε εκτιμώ, να πούμε, ως άνθρωπο. Μην κάνεις το λάθος, να πούμε, και κάνεις αβαρίες. Οι αβαρίες έχουν μεγάλο κόστος μετά. Και το βάρος αυτό πολλαπλασιάζεται. Πολλαπλασίωσε, αυξάνεται πάρα πολύ μετά. Λοιπόν, είναι κρίμα. Όλα, κάνεις ένα τώρα, μιλάμε τώρα για 40-45 εκατομμύρια. Είναι δυνατόν να μην γίνει διεθνής διαγωνισμός? Που ξανακούστηκε αυτό το πράγμα. Εδώ μιλάμε δηλαδή. Πώς το έλεγε ο Μανώλης ο Παπάς? Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε, ναι. Και κάτι άλλο επίσης για τον Δήμαρχο ήθελα να πω. Μπράβο, μπράβο στον Δήμαρχο, τον Αλέξανδρο Κολιάδη, για το θέμα του καζίνου. Δεν ήξερα ότι το έχει δρομολογήσει ωραία και μάλιστα έχει γλιτώσει και τα 2 εκατομμύρια τα οποία θα διεκδικούσει το καζίνο για επιστροφή δημοτικού φόρου. Α, το καλό πρέπει να λέγεται, ρε παιδιά. Εννοείται. Διότι το καζίνο είναι μια χρήσιμη επένδυση που έχει γίνει στη Ρόδο, πραγματικά ανεβάζει το τουριστικό προϊόν κτλ. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, βοηθά πάρα πολύ και βοηθά, Βασίλη, και το κύρος της Ρόδου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, μια περιοχή. Ξέρεις, όταν επισκέπτεσαι μια περιοχή, ας πούμε, και θες να δεις, ας πούμε, την ευμάρεια της περιοχής κτλ., βλέπεις και λες, ω, έχει και καζίνο. Κατάλαβες.
3: Βέβαια.
0: Λοιπόν, χρειάζεται και έχει και έσοδα. Ναι. Από ό,τι άκουσα τον Τέρι και τον Λουίζα, ναι. Τα πήγανε καλά, συμφωνήσανε και τα λοιπά. Μπράβο, μπράβο. Πολύ ωραία. Γιατί και απασχολούνται εργαζόμενοι, αλλά πάνω απ' όλα είναι ένας μαγνήτης το καζίνο. Τραβάει και ανεβάζει και το πρεστής της περιοχής. Και το πήγε, φαίνεται, πολύ έξυπνα ο Αλέκος ο Κολιάδης, ο Αλέξανδρος. Μπράβο του. Σου λέει τι θέλουμε, την επένδυση, γιατί έχει και έσοδα ο Δήμος, έτσι. Έχει και το κράτος, αλλά και ο Δήμος έσοδα. Θυμάμαι το ξενοδοχείο των Ρόδων πριν γίνει το καζίνο. Τι ήταν, ένα άντρο ακολασίας ήταν εκεί πέρα μέσα. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, ήταν και που τώρα στην καρδιά της Ρόδου, ας πούμε. Είχε γίνει στέκη εκεί, άντρο, από χίλιες πλευρές, ας πούμε. Τέλος πάντων, το φτιάξανε οι άνθρωποι. Άλλαξε βέβαια μετοχικό και οι μετοχές, άλλαξαν πολλά χέρια κτλ. Και βρισκόμαστε στην μορφή που βρίσκεται σήμερα. Βέβαια δεν είναι οι χρυσές εποχές εκείνες του παρελθόντος, αλλά εντάξει, το παλεύουν από ό,τι ακούω και εγώ. Η αλήθεια δεν έχω ασχοληθεί με το θέμα. Αλλά μπράβο στον κύριο Κολιάδη. Το πήγε πολύ ωραία, γιατί ο Δήμος αυτή την ώρα θα ξεφύγει από τη βάσανο, ξέρεις, των 2 εκατομμυρίων που ζητούσε διεκδίκηση και θα τα έπαιρνε το καζίνο. Ναι, βέβαια. Και άντε τώρα να βρει ο Δήμος τώρα 2 εκατομμύρια να δώσει πίσω. Ενώ τώρα με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, σου λέει: OK, εγώ θα σου ανανεώσω και τα λοιπά. Κρίνω ότι είναι χρήσιμη η παρουσία σου και όλα αυτά. Αλλά πάβεις από κάθε διεκδίκηση για το θέμα που έχει να κάνει με τα 2 εκατομμύρια του Δημοτικού Φόρου. Αυτά έτσι σε γενικές γραμμές. Και τώρα θέλω έτσι να δω λίγο τώρα τα γενικότερα, τα γενικά πράγματα πριν πάμε, θα επιστρέψουμε στη συνέχεια και στα τοπικά μας πράγματα, γιατί παρουσιάζουν πολύ υψηλό ενδιαφέρον έτσι σε γενικό επίπεδο. Και κάθομαι και σκέφτομαι, ας πούμε, τα 5 χρόνια, ρε παιδιά, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι πέρασε αυτή εδώ η χώρα? Μιλάμε δηλαδή ότι σήμερα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία ασχολείται με την τεχνητή νοημοσύνη. Όταν μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη, να σας πω ότι πολλοί δεν ήξερα καν τι είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Στο δε χώρο της αριστεράς και της αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ ειδικά, είναι πολύ οπισθοδρομική σε αυτά. Φαίνεται ότι δεν τα πάνε καλά. Δεν το έχουν. Σε αντίθεση βέβαια με έναν εξυγχρονιστή Μητσοτάκη που σε αυτά είναι μανούλα. Όταν μιλούσε ο Μητσοτάκης πριν από χρόνια για τεχνητή νοημοσύνη, εδώ τρώγανε βελανίδια οι υπόλοιποι. Θυμάμαι, πώς λέγονταν, ρε Βασίλη, ο υπουργός δημόσιας τάξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Τόσκας ήτανε.
3: Ναι.
0: Τόσκας, ναι, Τόσκας, ναι, δεν λεγόταν, ναι, αυτός που ήταν τότε και στο ΜΑΤ. Τόσκας. Που τον είχαν τραβήξει μια φωτογραφία στο γραφείο του, κυρίες και κύριοι, και είχε υπουργός δημόσιας τάξης, είχε τον ηλεκτρονικό του υπολογιστή και είχε βάλει κωδικό στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εκεί δηλαδή που περνάνε πολύ σοβαρά πράγματα μέσα. Σκέψου τώρα τι θα είχε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής του Υπουργού, έτσι. Και για κωδικό τι είχε βάλει. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Και το είχε κολλημένο και το χαρτάκι και το ξεχνούσε και αυτό πάνω στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να. Ο συγκροτήτης μας το δείχνει τώρα στην τηλεόραση. Μας δείχνει τώρα αυτή την ώρα και δείχνει τώρα τον κύριο Τόσκα. Δίπλα του είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και ένα κίτρινο χαρτάκι το οποίο λέει πάνω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα, άντε τώρα να αντιμετωπίσουν τώρα το Μητσοτάκη με την τεχνητή νοημοσύνη και με όλη αυτή την πρόοδο η οποία έχει γίνει στην τεχνολογία. Εντάξει, δεν είναι κακό. Οι άνθρωποι ήταν πίσω, ας πούμε. Αλλά καλό είναι όμως να είναι πιο προσεκτικοί και όταν κάνουν κριτική στη σημερινή κυβέρνηση και στο σημερινό πρωθυπουργό, ας θυμούνται τελικά την μήτρα, την πολιτική που τους γέννησε, ας πούμε, πώς κινήθηκαν, πώς λειτουργήσαν όλα αυτά τα 5 χρόνια. Γιατί η αριστερά και ο Αλέξης Τσίπρας, όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές και θα το επαναλάβω μία ακόμη φορά, δεν προέρχεται από παρθενογέννηση. Έχει ιστορία. Και το ότι άφησε στην άκρη, να πούμε, όλους τους συνεργάτες του, ρίχνοντας το βάρος σε αυτούς, αυτό είναι άδικο και δεν του τίμα. Διότι πρώτος και καλύτερος στην οπισθοδρόμηση ήταν ο ίδιος. Ο ίδιος ο οποίος πολλάκι το έχει αποδείξει. Και μάλιστα, να πούμε τώρα, όταν μιλούσε για Λέσβο και Μυτιλίνη και δεν ήξερε ότι είναι το ίδιο νησί, ή όταν έλεγε ότι θα κάνουμε, ήθελε να πει ότι θα γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά και έλεγε ότι θα κάνουμε στροφή 360 μοίρες. Αυτά είναι δείγματα, έτσι, πώς να το πω ρε παιδί μου, παρακμιακής παιδείας. Δηλαδή είναι τα βασικά που γνωρίζει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί και πατά δυνατά στα πόδια του, σταθερά στα πόδια του. Τώρα τι να κάτσεις, να μιλήσεις τώρα για Βρυξέλλες, να μιλήσεις για Στρασβούργο, να μιλήσεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Εκεί πρέπει να είσαι αετός, πρέπει να πιάνεις πουλιά στον αέρα. Μα γι' αυτό φρόντισε το Ελληναριό και έστειλε τον Αθιά, ο οποίος Γιώργος Αθιάς, Βασίλη μου, θα πρέπει να σου πω ότι είναι ο πιο δραστήριος ευρωβουλευτής που υπάρχει, με τις περισσότερες παρεμβάσεις. Αλλά πρόσεξε να δεις. Το αποτύπωμα είναι ορατό, το βλέπουμε. Δηλαδή οι παρεμβάσεις οι οποίες γίνονται σε καθημερινή βάση, τις βλέπουμε. Και είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις, τουλάχιστον εγώ δηλαδή, που μιλάω με φίλους και γνωστούς, που δεν έχουν μετανιώσει γιατί ψήφισαν κάποιον. Συνήθως, όταν ψήφιζες κάποιον, μετά από λίγο, είναι αυτό που λένε απομακρύνεις από το ταβείο, κόβεις τα χέρια σου, έτσι, κόψω χέρις, Με τον Αθιέρε, παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι κοντά μας. Πάμε. Καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Γιώργο. Τι μου κάνεις?
4: Καλημέρα. Είμαι στοιχείο.
0: Στοιχείο είσαι τελικά από τις Βρυξέλλες, στοιχείο. Τι κάνεις στοιχείο?
4: Είμαι στοιχείο. Κάνω την γνωστή περιοδία σε όλες τις περιοχές. Παράλληλα. Για να φανταστείς, δίπλα μου είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μηταράκης.
0: Μισό λεπτό, την αγάπη μου. Την αγάπη μου.
4: Καλή σας ημέρα από τυχείο. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και έχουμε εδώ τον ευρωβουλευτή μας, τον Γιώργο τον Αρτιά.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά, κύριε Υπουργέ, που μιλάμε μαζί σας. Πολύ χαιρόμαστε που σας ακούμε.
4: Ελπίζω ότι η σεζόν πάει καλά στο νησί.
0: Πάει, πετάει η ομάδα. Δεν το συζητάμε. Μια χαρά. Λεβεντιά, μην πάθουμε πασοκίτιδα που τα βλέπει όλα στραβά και ανάποδα, μαύρα και άραγμα.
4: Χαίρομαι που έχετε αυτή την αισιοδοξία. Και πράγματι και εδώ στοιχείο είναι μια καλή χρονιά. Γενικά είναι μια καλή χρονιά για τον ελληνικό τουρισμό, παρά την αβεβαιότητα που υπάρχει από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Η χώρα μας απέδειξε ότι παραμένει αγαπημένος προορισμός για εκατομμύρια ανθρώπους από όλη την Ευρώπη.
0: Χαιρόμαστε γιατί ξέρουμε τι σημαίνει τουριστικό προϊόν για το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας μας. Πόσο συμβάλλει σε αυτό. Χαιρόμαστε, βάλτε τα δυνατά σας, σηκώστε μανίκια. Άντε η Ελλάδα πάει μπροστά. Να αφήσουμε τη μιζέρια πίσω, κύριε Υπουργέ. Καταλάβατε τώρα. Έτσι πρέπει να πάει.
4: Μ' αρέσει το μήνυμα που στέλνετε. Το ίδιο μήνυμα στέλνουμε και εμείς. Αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι πηγαίνοντας το 2027, ο ελληνικός λαός αναγνωρίζει τη μεγάλη αλλαγή που έχει γίνει σε αυτή τη χώρα και θα δώσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία στην κυβέρνηση.
0: Για να το δούμε αυτό τώρα, γιατί ξέρετε, ο εκλογικός νόμος δεν είναι και τόσο φιλικός ως προς αυτό, κύριε Μηταράκη μου.
4: Η κυβέρνηση ήταν αυτοδύναμη δύο φορές, όχι λόγω φιλικού εκλογικού νόμου, αλλά λόγω των φιλικών αισθημάτων του ελληνικού λαού.
0: Αυτό δεν ξανάγινε όμως, να υπάρχει έτσι μια κυβέρνηση με αισιοδοξία να βλέπει και τρίτη θητεία. Η νίκη είναι δεδομένη γιατί είναι πρώτο κόμμα.
4: Να πω το εξής. Είναι πρωτοφανές στον κόσμο μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης να μην έχει ρογμές η κυβέρνηση, αλλά να καταραίει η αντιπολίτευση. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Δηλαδή τα κόμματα της αντιπολίτευσης διαλύονται, οι βουλευτές φεύγουν, τα εγκαταλείπουν, ψάχνουν να βρουν προσωρινή στέγη. Αυτό το φαινόμενο δείχνει ότι εν ώψη των εκλογών του 27 ο ελληνικός λαός έχει μια ξεκάθαρη επιλογή. Μητσοτάκης ή ερωτηματικό.
0: Αυτό που λένε χάος τελικά δεν είναι υπερβολικό.
4: Δεν είναι χάος, αλλά δεν υπάρχει το πρόσωπο αυτό που να συγκεντρώνει τη στήριξη της αντιπολίτευσης. Λοιπόν, αν δείτε την ελληνική πολιτική ιστορία από το 1830 μέχρι σήμερα, υπήρχαν πάντα εκλογικά δίπολα. Είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει σαφές εκλογικό δίπολο.
0: Να είστε καλά, κύριε Μεταράκη, μου χάρηκα πάρα πολύ. Την αγάπη μου, καλή δύναμη, σας εύχομαι να είστε πάντα χρήσιμος.
5: Είναι μια.
0: Έλα, Γιώργο μου.
5: Θέλω να πω το εξής. Είχατε στη τηλεφωνική γραμμή τώρα δίπλα τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Μεταράκη. Η μεγαλύτερη του δικαίωση, είμαι εδώ στοιχείο και για ένα πρόσθετο λόγο. Η αντιπολίτευση, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία ήταν ανύπαρκτα και για πρωτοετή φοιτητή νομικής, δεν ξέρω γιατί τα χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, νόμιζε ότι θα μπορούσε να τσαλακώσει ανθρώπους. Mm-hmm. Ο Νότης ο Μηταράκης εξ αρχής είχε εξηγήσει κάποια πράγματα, δικαιώθηκε μαζί με
0: 9.
5: Είναι άλλοι 4 οι οποίοι θα
0: από τους 13 οι 9 αθώοι και μένει τώρα για τους, υπόλοιπους 4 πρόσφυγες πλημέλημα.
5: Μπράβο, εγώ το είπα από την πρώτη μέρα και με βάση τα στοιχεία της κυρίας Τιχεροπούλου, όταν τη ρώτησα ως μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπράβο, όταν είσαι στην Ελλάδα, υπήρξε ένα ευρώ που να πήγε στην τσέπη Έλληνα πολιτικού? Μα τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Αυτιά? Έλεγε ότι τι τους κρατάτε τους ανθρώπους? Ξέρεις ποια είναι η ιστορία? Δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν οικογένειες αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί να τους στείλει στα μανταλάκια ο κάθε άσχετος που έλεγε ότι υπάρχει κυβέρνηση υποδίκων?
0: Έλα μου,
5: αντιλαμβάνεστε λοιπόν, αγαπητέ μου Κλεάνθη, ότι είμαι σήμερα στοιχείο δίπλα στον αδερφό μου, τον πραγματικό μου αδερφό, από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, ήξερα πόσο δυνατός τα οικονομικά είναι. Κρατάει τη σημαία της Χίου υψηλά και να ξέρεις κάτι, ότι για την ισιώτικη πολιτική και εκείνος και εγώ, εκείνος από εδώ, εγώ από τις Βρυξέλλες, κάνουμε τα πάντα. Είναι ένας πολύ δυνατός μαχητής εδώ του Αιγαίου. Αυτά από μένα.
0: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Την καλημέρα μας, για χαρά. Λοιπόν, Βασίλη μου, κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Αυτή είναι τώρα όλη η ιστορία. Πρόσεξε να δεις τώρα το άλλο. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να κάνουμε και ένα κοντράστ, διότι ποια είναι τα πατήματα σήμερα της αντιπολιτεύσεως? Θέμα υποκλοπές, λόγου χάρη. Μάλιστα, υπάρχει μια εθνική υπηρεσία πληροφοριών. Μα δεν μου λέτε, την θέλουμε τελικά να είναι ευνουχισμένη? Ναι, λέει, αλλά παρακολουθεί πολιτικούς. Σαφώς και θα παρακολουθήσει πολιτικούς. Γιατί να μην παρακολουθήσει πολιτικούς? Ακόμα και το Μητσοτάκη πρέπει να παρακολουθήσει. Δεν το κατάλαβα. Αυτός είναι ο ρόλος πραγματικά των μυστικών υπηρεσιών. Θα μου πεις, ναι, αλλά ανήκει στον Πρωθυπουργό. Μα πάντα στους αρχηγούς των κρατών ανήκουν οι μυστικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή ανήκει, ότι κάθεται ο ίδιος και κρατάει το τηλέφωνο και παρακολουθεί. Παιδιά, σήμερα το σύστημα λειτουργεί διαφορετικά. Θέλετε να δείτε την πραγματικότητα ποια είναι? Μελετήστε λίγο πώς λειτουργεί, λόγου χάρη, η Μοσάντ. Έχετε ακούσει λίγο πολύ όλοι για αυτήν? Έχετε ακούσει. Για τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ. Μιας και λένε ότι είναι από τις κορυφές. Δεν θέλετε με το Ισραήλ γιατί παθαίνετε αλλεργία? Παρακολουθήστε τις μυστικές υπηρεσίες πώς λειτουργούν των Ηνωμένων Πολιτειών, CIA. Εκεί έχετε δει αυτό το ρεζιλίκι και αυτό το χάλι να μπαίνει, ας πούμε, στην κρυσάρα και στην κριτική του κάθε αδρουλάκι γιατί του παρακολούθησε το τηλέφωνο? Μα αν δεν παρακολουθούσε το αδρουλάκι, πώς παρακολούθησε λοιπόν τη Σκαϊλή και βγάλανε λαγό τελικά? Ή πώς παρακολούθησαν αυτόν του ΟΠΕΚΕΠΕ? Εδώ δεν είναι αρχηγός της ΕΕΠ ο Μητσοτάκης? Σε αυτό δεν ανήκει? Α, ο Μητσοτάκης παρακολούθησε τους δικούς του βουλευτές και τους έστειλε σε σέντρα για να βλάψει τον ίδιο τον εαυτό του, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία? Εσείς για συνέρθετε. Α, δεν συμφωνείτε και με τις Ηνωμένες Πολιτείες γιατί παθαίνετε αλλεργία, γιατί ανήκετε στο αντιδυτικό μπλοκ? Ωραία, τότε λοιπόν να πάμε πού? Στην ΚΑΚΕΜΠΕ. Να πάμε στην ΚΑΚΕΜΠΕ λοιπόν της Ρωσίας. Να δούμε πώς λειτουργούν οι μυστικές υπηρεσίες εκεί. Ναι, αλλά εκεί δεν έχουν το Predator. Τον κακό σας τον καιρό. Το Predator, σας διαβεβαιώνω, ότι είναι ασπιρίνη μπροστά σε άλλες σύγχρονες νέες μεθόδους παρακολούθησης που έχουν σήμερα όλες οι μυστικές υπηρεσίες του κόσμου. Και έπειτα να σας πω και κάτι. Okay, απαγορεύεται το Predator γιατί είναι ένα λογισμικό κακόβουλο που μπορεί και παρακολουθεί τα πάντα, το τι κάνεις. Γιατί έχεις και προσωπικές στιγμές. Αν και σε τέτοιες περιπτώσεις τα δημόσια πρόσωπα δεν υπάρχουν προσωπικές στιγμές. Είναι όλα υπό έλεγχο. Όλα, τα πάντα όλα. Okay, λοιπόν. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι κακώς προμηθεύτηκε. Ποιοι το προμήθευσαν? Η δικαιοσύνη τι είπε? Ότι το Predator δεν έχει πάει στο δημόσιο. Δεν έχει γίνει αγοραστής στο δημόσιο. Δεν υπάρχει αγοραστής. Αυτή δεν είναι απόφαση δικαστική? Από ιδιώτες, μάλιστα. Και ποιος επέτρεψε τότε, ποια χρόνια ήταν? Μήπως ήταν πάλι του ΣΥΡΙΖΑ και μήπως ήταν ο πρωθυπουργός ο Τσίπρας όταν νομιμοποιήθηκε η επιχείρηση η οποία διακινούσε το Predator? Ρε εσείς, θα τρελαθούμε εδώ. Δηλαδή τα δικά μας δικά μας και τα δικά σας πάλι και αυτά δικά μας. Όπως θέλετε δηλαδή να το γυρνάτε το πράγμα. Δεν θα πάμε καλά. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Όπως σας έλεγα προηγουμένως και σε τοπικό επίπεδο. Είναι δυνατόν 40-45 εκατομμύρια να πούμε χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Το έχετε καλοσκεφτεί. Και πού θα βρεθούν καταρχήν αυτά τα λεφτά? Πώς θα ξεπληρωθούν? Εδώ μαθαίνουμε ότι τα χρέη της ΔΕΙΑΡ είναι πάνω από 50-60 εκατομμύρια. Ναι. Ποιος θα της κάνει credit, πίστοση τώρα της ΔΕΙΑΡ όλα αυτά τα χρήματα? Για πες μου. 40-45 εκατομμύρια. Και αυτά χωρίς διαγωνισμό διεθνή. Πρωτάκουστα είναι. Τώρα μπορεί να λέω και ανοησίες γιατί δεν τα γνωρίζω αυτά τα θέματα. Κάτσε να πάρουμε λίγο, όχι βοήθεια από το κοινό. Να πάρουμε από τον εκπρόσωπο τύπου της περιφέρειας, γιατί η περιφέρεια είναι ένας οργανισμός ο οποίος ασχολείται λίγο πολύ και βλέπουμε τελικά ότι ό,τι καλό γίνεται σε αυτόν εδώ τον ευλογημένο τόπο από την περιφέρεια γίνεται. Κύριε Ταρασλιά, τι μου κάνετε?
6: Είμαι πολύ καλά κύριε Λοΐζο, να πω την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές του Κόσμου TV.
0: Λοιπόν, για πείτε μας, πώς γίνεται, είναι δυνατόν 40 εκατομμύρια χωρίς διεθνή διαγωνισμό? Βοηθήστε να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο?
6: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο βιώνουμε το τελευταίο διάστημα είναι κάτι πραγματικά εξωπραγματικό. Δεν είναι δυνατόν αυτή η επιχείρηση, η δημοτική επιχείρηση, να λέει ότι η περιφέρεια δεν έχει επάρκεια και δυνατότητα να εκτελέσει έργο τη στιγμή που εδώ και αρκετά χρόνια δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτόν τον βιολογικό σταθμό που υπάρχει στην περιοχή Βότη.
0: Θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι, γιατί είναι χάλια η κατάσταση και είναι ντροπή και προσβλητική για τον τόπο. Και επικίνδυνη πέραν τον άλλο, γιατί εδώ είναι θέμα και θέματα υγείας. Όμως πάμε σε αυτό το αρχικό που σας έλεγα, γιατί είναι απορίας άξεων αλήθεια.
6: Κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να πούμε για τους ακροατές μας ότι όταν πραγματοποιεί μια δημόσια υπηρεσία, ένας οργανισμός, ένας φορέας, ένα έργο το οποίο έχει να κάνει με τα χρήματα του πολίτη, τα χρήματα του κράτους, αυτά που αφορούν όλους, υπάρχει μια πολύ σκληρή διαδικασία. Μια σκληρή διαδικασία στο δημόσιο λογιστικό, στα δημοσιονομικά της χώρας, όπου βάζει κάποια όρια και κάποιους ελέγχους, διότι αν δεν υπήρχαν όλα αυτά, καταλαβαίνετε ότι θα υπήρχε από τη μία διασπάθηση και από την άλλη πάρα πολλές δυνατότητες.
0: Καταρχήν, από πού θα αντληθούν αυτά τα χρήματα? Είναι από δανεισμό, είναι από οικονομική ενίσχυση του κράτους, είναι δημόσιο χρήμα, τι είναι?
6: Δεν είμαι σε αυτή την επιχείρηση υπεύθυνος για να έχω πρόσβαση στα δικά τους έγγραφα. Ναι. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω δημόσια, διότι αυτά γράφονται και στα βιβλία δημοσιονομικής διοίκησης, είναι ότι για μία απευθείας ανάθεση έχουμε μέχρι το ποσό το 30.000 ευρώ, αν αυτό είναι υπηρεσίες, προμήθεια, μελέτες, και μπορεί κατ' εξαίρεση να φτάσει 60.000 για έργα. Από εκεί και πέρα, από τις 60.000 και ένα ευρώ μέχρι τις 216.000, αυτό πρέπει, που είναι για υπηρεσίες, μπορεί να πάει μόνο μέσω επιτρόπου. Και φτάνει, αν είναι για έργο, μέχρι τα 5.400.000.
0: Μα έκανε ένα υπαινιγμό ο κύριος πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, ο κύριος Βαγιανός, στην περιφέρεια, την περίοδο της κακής εκείνης περίοδου της Μπόρα, που είχε ξεσπάσει, ας πούμε, εκείνη, η καταστροφή. Έχει καμία σχέση εκείνο με αυτό? Εκεί ήταν ένα έκτακτο γεγονός.
6: Θα έρθω σε αυτό το σημείο για να πω τις εξαιρέσεις. Δηλαδή, από 5.404.000, να ξέρετε, κύριε Λοΐζο, τα έργα μπαίνουν σε διεθνή διαγωνισμό. Δηλαδή δεν βγάζεις μόνο στο εθνικό σύστημα.
0: Κατάλαβα.
6: Να αναρτήσεις ότι έχουν ένα διαγωνισμό για να μπουν οι ενδιαφερόμενοι και να καταθέσουν τις προσφορές τους, αλλά πρέπει να το βάλεις στην ευρωπαϊκή σελίδα, η οποία δίνει τη δυνατότητα να έλθουν και εταιρείες οι οποίες είναι εκτός Ελλάδος. Ποιες είναι οι περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να γίνει με διαδικασίες απευθείας ανάθεσης? Είναι φυσικές καταστροφές, θεομηνίες, απρόβλεπτα, Άρα λοιπόν, για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο σε μια δημόσια σύμβαση και να δοθεί απευθείας ανάθεση, πρέπει να συντρέχουν αυτοί οι λόγοι. Όταν η περιφέρεια μέσα σε απίστευτα χρονικά όρια πραγματοποίησε αποκαταστάσεις, είχαμε ένα πραγματικό γεγονός, τη Θεομηνία Μπόρα. Και μάλιστα μέσα σε αυτό ο Γιώργος ο Χατζημάκος έτρεξε πάρα πολύ γρήγορα να βρει και την απαραίτητη χρηματοδότηση γι' αυτό. Δεν ήταν μόνο ο συνδυασμός του γεγονότος ότι μπορούσε να το κάνει, έτρεξε και βρήκε και τα χρήματα για να μπορέσει να πραγματοποιήσει αποκαταστάσεις. Πότε είδαμε αποκατάσταση γέφυρας σε λιγότερο από ένα χρόνο? Πότε είδαμε να πραγματοποιούνται τα έργα με τις οδοποιίες σε κατεστραμμένες περιοχές που είχαν κλείσει? Τις είδαμε λοιπόν από τον Γιώργο του Χατζημάκου για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Τώρα, εάν εκτιμά η ΔΕΙΑ ότι αυτό είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να το πραγματοποιήσει με αυτή τη διαδικασία,

0: καθυστέρηση στον αγωγό της Νοτίας Ρόδου, όταν έχουν μπει ήδη οι εισαγγελείς και δεν μπορεί να βάλεις ούτε ένα πετραδάκι σε ένα έργο, και να κάνουν την πολύ άσχημη διαχείριση απέναντι σε έναν φορέα σαν την περιφέρεια και να λένε θα σας κάνουμε εμείς τα έργα, όταν οι ίδιοι όχι μόνο δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τα δικά τους, αλλά ντροπιάζουν και την εικόνα, την τουριστική, που είναι το ψωμάκι μας στην περιοχή, τη στιγμή που κατηγορούν μια εφημερίδα ότι μια AI φωτογραφία δημιουργεί πρόβλημα στον τουρισμό. Αυτά δεν είναι ωραία πράγματα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι ωραία πράγματα.
1: Είναι τραβηγμένο από τα μαλλιά τώρα αυτό που είπατε.
0: Δεν είναι ωραία πράγματα. Ας μη γελιόμαστε. Εδώ έχει να κάνει με μια προσπάθεια να πάμε την ατζέντα εκεί που θέλουμε, να δημιουργήσουμε εικόνες και τυπώσεις, αλλά ο κόσμος πια δεν νομίζω ότι μπορεί με αυτές τις λογικές, όπως το παρελθόν, να πιστέψει αυτές τις καταστάσεις. Ο κόσμος βλέπει ότι πρέπει να προχωρήσει η ζωή του, πρέπει να προχωρήσει η καθημερινότητά του, πρέπει να γίνουν πράγματα, και ξέρει πολύ καλά ότι αυτοί που τρέχουν με όλες τις δυνάμεις να αποκαταστήσουν και να υλοποιήσουν έργα τα οποία είχαμε οραματιστεί εδώ στο νησί μας τόσα πολλά χρόνια, πραγματοποιούνται τώρα από τον Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάκου. Αυτή είναι η πραγματικότητα και είναι πολύ λυπηρό. Δηλαδή βλέπουμε τι ωραίο που ήταν αυτό την Δευτέρα, που κάτι που υποσχέθηκε ο Γιώργος ο Χατζημάκος ξεκίνησε και γίνεται πράξη. Δηλαδή τη Δευτέρα το πρώτο θέμα που είχε η Περιφερειακή Επιτροπή, τι έκανε, ενέκρινε τη δημοπράτηση για την ανέγερση της νέας πτέρυγας στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου θα πραγματοποιηθεί το περίφημο ακτινοθεραπευτικό κέντρο, οποίο δεν θα χρειάζεται μετά από δύο χρόνια οι Ροδίτες αλλά και οι νησιώτες από τα Δωδεκάνησα να φεύγουν στην Αθήνα με ό,τι σημαίνει.
1: Ξέρετε
0: τι ωραίο.
1: Τι πόνος είναι αυτό.
0: Βέβαια είναι πόνος.
1: Πέραν τον άλλον όμως, εγώ κράτησα αυτό το οποίο μας είπε και ο κύριος Περιφερειάρχης, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει από πλευράς μηχανολογικού εξοπλισμού, που σημαίνει ότι θα αντιμετωπίζεται αποτελεσματικότερα αυτή η επάρατος νόσος του καρκίνου και η αντιμετώπιση του όγκου. Αυτό θα κάνει αυτό το μηχάνημα. Και ξέρετε κάτι, κύριε Ταραλιά, κρατήστε αυτό που σας λέει ο φίλος σας ο Κλεάνθης. Δεν θα είναι μόνο Δωδεκανήσι οι οποίοι θα είναι, ξέρετε, οι θαμώνες του ακτινοθεραπευτικού, οι ασθενείς του ακτινοθεραπευτικού. Θα έρχονται από όλη την Ελλάδα, διότι σε αυτές τις περιπτώσεις ψάχνουν να βρουν ποιος έχει σύγχρονο μηχάνημα που μπορεί να στοχεύσει τον όγκο και να είναι πιο αποτελεσματική η θεραπεία. Κρατήστε το αυτό, εγώ γιατρός δεν είμαι, αλλά μου τα εξήγησε ένας άνθρωπος του είδους αυτής της ειδικότητας και το κατάλαβα, ας πούμε, σε ένα βαθμό νομίζω.
0: Και πρέπει να επισημάνουμε, κύριε Λοΐζο, ότι από τα 10.887.000 τα οποία είναι ο προϋπολογισμός για αυτό το έργο, τα 5.150 είναι για το κτηριακό, τα 5.737 είναι για τον εξοπλισμό.
1: Για τον εξοπλισμό.
0: Άρα λοιπόν έρχομαι εδώ να επισημάνω αυτό το οποίο εσείς είπατε, ότι θα είναι ό,τι πιο σύγχρονο σε μηχανήματα, διότι θα είναι η τελευταία τεχνολογία η οποία υπάρχει, αλλά το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι μας εδώ πέρα, στην ευρύτερη περιοχή του Δωδεκανήσου, δεν θα χρειάζεται.
1: Και μου το εξήγησε αυτό, να το πω δηλαδή, ενδεχομένως για κάποιους ανθρώπους που δεν το αντιλαμβάνονται. Το μηχάνημα αυτό τι κάνει? Εκπέμπει, μου είπε, μία ακτινοβολία. Μου το είπε με πολύ πολύ απλά λόγια. Αυτή η ακτινοβολία έρχεται λοιπόν και στοχεύει με βάση τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σημείο όπου εμφανίζεται, ας πούμε, εμφανίζονται τα καρκινικά κύτταρα. Αυτά πρέπει να χτυπήσουμε. Όχι όμως τα υγιή ή τα πλαϊνά. Μέχρι τώρα τα μηχανήματα τα οποία υπάρχουν εκπέμπουν μία δέσμη, μία ακτινοβολία, η οποία ναι, μεν χτυπάει, ας πούμε, το πρόβλημα, αλλά επηρεάζει όμως και γύρω-γύρω τη γειτονιά, ας το πούμε. Τα υγιή. Αυτό το μηχάνημα, σου λέει, το σύγχρονο θα χτυπάει μόνο. Εκεί θα στοχεύει. Μόνο στο κομμάτι το οποίο χρήζει θεραπείας. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Γι' αυτό όταν κάνει κανείς μία ακτινοβολία, μετά νιώθει καταβεβλημένος, γιατί τα υγιή κύτταρα δίπλα ταλαιπωρούνται αυτά. Μπαίνουν στη βάσανο, στην κόβη. Δεν ξέρω τώρα με τι ιατρικούς όρους μπορώ να το πω, γιατί δεν το γνωρίζω. Αυτό κατάλαβα μέσα άκρης, κύριε Ταραζλιά.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικές όλες οι λεπτομέρειες οι οποίες λέτε στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτό έχει ξεκινήσει. Δεν ήταν μια υπόσχεση.
1: Ναι,
0: και πρέπει να πούμε ότι

0: ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιεί ο Περιφερειάρχης, ο Γιώργος Χατζημάρκος, είναι διαρκής και συνεχής. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρίσκεται στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-30, που διοργανώνεται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και φυσικά, ποια είναι η στόχευση την οποία έχει ο Περιφερειάρχης μας, είναι η εξέβρεση νέων πόρων. Μιλάμε για 23 δισεκατομμύρια τα οποία πρέπει να επενδυθούν σε έργα. Και για αυτά τα πράγματα, κύριε Λοΐζο, πρέπει να υπάρχει όραμα, πρέπει να υπάρχει οργάνωση, πρέπει να υπάρχει από πίσω ένας μηχανισμός ο οποίος δουλεύει συστηματικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι νούμερα γενικά και αόριστα που βγαίνουν σε μια λογική «δώσε και μένα μπάρμπα». Ναι. Είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος έχει γίνει από τα τμήματα των τεχνικών υπηρεσιών που έχουμε στην περιοχή μας, εδώ πέρα, με ένα προσωπικό το οποίο δεν είναι τεράστιο και δίνει ένα αγώνα δρόμου. Όλα αυτά χρειάζονται λοιπόν μια συνέπεια, μια συνέχεια. Ας αφήσουμε τις πολιτικές ατζέντες, ας αφήσουμε όλα αυτά που έχουμε ζήσει στο παρελθόν και ας προχωρήσουμε στα σημαντικά. Στα σημαντικά, σας είπα, η χαρά μας είναι τεράστια που ξεκίνησε το έργο με το περίφημο ακτινοθεραπευτικό. Συνεχίζονται τα έργα επί της οδού Πανερωμένη Αεροδρόμιο, όπου μετά από δεκαετίες ολόκληρος η είσοδος πόλης αναβαθμίζεται με σύγχρονους τρόπους ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα. Είδαμε να έχουν παραδοθεί και οι τελευταίοι δρόμοι από τη Θεομηνία Μπόρα που πέσαν τα βουνά και γίνανε όλες αυτές οι ενέργειες στα ρέματα μετά από πόσα χρόνια μπήκαν τα σειρματοκιβώτια και μπήκαν οι δρόμοι που προχωρούσα προημερών εκεί στην Εθνική Οδό που στο δρόμο που ένωνε Σύνθο με Μαριτσά, ένας τέλειος δρόμος ο οποίος ήταν κατεστραμμένος, δεν είχε μείνει τίποτα, ο δρόμος προς Πεταλούτες και μια σειρά από πράγματα τα οποία πραγματικά μας κάνουν υπερήφανος. Και θα συνεχίσουμε, κύριε Λοΐζο, θα συνεχίσουμε.
1: Εδώ πρέπει όμως έτσι, γιατί η αλήθεια πρέπει να ακούγεται προς όλες τις πλευρές και ας είναι πικρή. Κάνει καλό, ξέρετε. Αυτή είναι η πιο γλυκιά, πικρή γεύση, να πούμε, της αλήθειας. Διότι το θέμα αυτό του ακτινοθεραπευτικού δεν είναι τωρινό αίτημα του Περιφερειάρχη. Εγώ θυμάμαι, ήταν από πολύ παλιά, τότε στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, και μάλιστα θυμάμαι τον αείμνηστο τον Δημήτρη Κρεμαστινό που το είχε φέρει το θέμα μέχρι και στη Βουλή και το είχε φέρει 2 ή 3 φορές όταν Υπουργός Υγείας ήταν ο κύριος Πολάκης. Άρνηση πάντα, άρνηση. Μάλιστα κάποια φορά, δεν ξέρω πώς, του ξέφυγε και του Πολάκη και είπε, λέει, μπορείτε να πηγαίνετε στο Ηράκλειο, λέει. Εκεί, λέει, μπορείτε να κάνετε τη δουλειά. Καταλάβατε τώρα πώς λειτουργούσε το σύστημα. Και μιλούν τώρα άνθρωποι εκείνης της περίοδου που υποστηρίζουν εκείνη την περίοδο, όταν τα μακαρόνια με κιμά τα είχαν κάνει σκέτα μακαρόνια χωρίς κιμά ή τα μαξιλάρια χωρίς μαξιλαροθήκη. Τι να πρωτοθυμηθούμε για τα χάλια, για την κατάντια του συστήματος του δημοσίου που υπήρχε εκείνα τα χρόνια. Και μιλούν σήμερα που έχει εξυγχρονιστεί σε ένα τεράστιο βαθμό. Δεν λέω ότι είναι τέλειο, για όνομα του Θεού. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πολλή δουλειά μπροστά ακόμα. Αλλά μη μου κάνετε σύγκριση, ρε Λεβέντες, με το 15, το 16 και το 17 και το 18. Είναι ντροπή να λέγονται αυτά τα πράγματα. Συμφωνείτε, κύριε Ταρασλιά?
0: Ακόμα και τα δύο παραδείγματα τα οποία σας έθεσα, το ένα το οποίο είναι είσοδος πόλης, είναι ακόμα παλιότερη ιστορία.
1: Ακριβώς.
0: Η αμεσότητα που σας ανέφερα σχετικά με τη Θεομηνία είναι ένα άλλο μεγάλο παράδειγμα για το πώς ενεργεί η περιφέρεια. Θα σας πω μόνο ότι για το περίφημο Ντάνιελ στο Θεσσαλικό κάμπο χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια για να ξεκινήσουν οι χρηματοδοτήσεις, ενώ η αποκατάσταση στο νησί της Ρόδου έγινε μέσα σε 1 χρόνο.
1: Μέσα στον πρώτο χρόνο.
0: Αυτά λοιπόν είναι παραδείγματα που κάθονται και στέκονται ακόμα και στην περίπτωση του ακτινοθεραπευτικού.
1: Ακριβώς.
0: Για την αμεσότητα, για τη σοβαρότητα που αντιμετωπίζονται τα θέματα και δεν μπαίνουν σε μια διαδικασία πολιτικής ατζέντα.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να ακουστεί μια καλή κουβέντα, βρε αδερφέ. Για στάσου, δηλαδή, καθόμαστε τώρα, ας πούμε, γίνεται τώρα νοσοκομείο, ξεμπλοκάρισε όλη η ιστορία στην ΚΟ κάτω, γίνεται καινούργιο νοσοκομείο της ΚΟ, με υψηλών προδιαγραφών, Βασίλη. Φτάσαμε στο σημείο της δημοπράτησης και αυτό η περιφέρεια. Και αντί να ακούμε μια καλή κουβέντα, ακούμε δηλητήριο και όλο κάρβουνο μαυρίλα και καλά να τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, λες εντάξει, αλλά και το ΠΑΣΟΚ τα ίδια και ό,τι είναι στη σφαίρα την προεκλογική. Καλά δεν τρέπονται. Μην είναι επιχειρήματα τώρα αυτά.
0: Μα δεν φτάνουν μόνο στο να κάνουν μία λεκτική επίθεση. Εδώ φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μηνύσεις, κύριε Λοΐζο. Αυτό είναι ακόμα πιο τραγικό. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν προχωρούν σε μία διαδικασία. Θέλουν να μηνύσουν, γιατί όπως σας εξήγησα, είναι αλλαγή πολιτικής ατζέντας. Είναι προσπάθεια επιβίωσης. Είναι προσπάθεια να παραμείνουν στις θέσεις. Οι θέσεις δεν κάνουν τους ανθρώπους. Τα έργα, η δουλειά και η συνέπεια είναι που αναδεικνύουν τις πολιτικές προσωπικότητες. Και θα επαναλάβω, ο κόσμος βλέπει πλέον. Βλέπει. Δεν πρέπει να αισθανόμαστε στεναχωρημένοι γι' αυτά. Εμείς προχωράμε τη δουλειά μας κανονικά. Ας κάνουν όποια μήνυση θέλουν, ας μηνύσουν εφημερίδες, ας μηνύσουν το Περιφερειάρχη, ας μηνύσουν ανθρώπους οι οποίοι εκφράζονται ελεύθερα, όπως ο Σάγκης Αστάγκας, μας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν.
1: Αν δεν καταλάβατε, όταν η μήνυση είναι όλη, στρέφεται εναντίον του μηνυτή, να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει και ψευδή καταμήνυση στη συνέχεια. Άπαξ και λοιπόν, αθωωθεί κανείς στο δικαστήριο και αν δεν το γνωρίζουν κάποιοι οι οποίοι έχουν λατρεία, ας πούμε, είναι κάπως δικομανείς, να ξέρουν πως εάν δεν ευσταθεί η μήνυση και αθωωθεί ο κατηγορούμενος, ο οποίος μηνύθηκε, στη συνέχεια στρέφεται κατά του μηνυτή, του τραβάει μία αγωγή, υπάρχει το δεδικασμένο και του αλλάζει τα φώτα. Α, μα δεν τα ξέρουν αυτά κάποιοι. Να τα μάθουν λοιπόν. Εντάξει.
0: Εγώ δεν θα τοποθετηθώ.
1: Τέλος πάντων, δεν σας ζητώ να τοποθετηθείτε. Μην μπείτε σε αυτή τη λίστα.
0: Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εμείς με δημόσια τοποθέτηση και δημόσιο λόγο τοποθετηθήκαμε σε πραγματικά γεγονότα που είχαν να κάνουν με τα συγκεκριμένα τιμολόγια. Αν αυτοί μετά από 3,5 μήνες θυμηθήκαν ότι κάτι δεν τους άρεσε, εγώ δεν θα θέσω το θέμα χρόνου. Εκκρεμεί η ουσία της υπόθεσης και η ουσία της υπόθεσης θα αποκαλύψει τελικά ποια ήταν η τοποθέτηση την οποία κάναμε. Άρα λοιπόν αναμένουμε τη δικαστική απόφαση, να κριθούν αυτά τα περίεργα τιμολόγια τα οποία ξαφνικά...
1: Τελικά, δεν μου λέτε, τι έγινε με τα εικονικά τιμολόγια? Εγώ ξέρω σε μια ιδιωτική επιχείρηση, όταν υπάρχει έστω και ένα εικονικό τιμολόγιο, η παραμικρή, έτσι, ξέρεις, η υποψία, αμέσως πέφτουν κάτω τα βιβλία και γίνεται έλεγχος και τα λοιπά πλήρης, εξονυχιστικός.
0: Εμείς θα αρνηθήκαμε στο My Data.
1: Μα και αυτό, δηλαδή.
0: Θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν οποιασδήποτε νόμιμες διαδικασίες του δημόσιου λογιστικού όσον αφορά την... του να πραγματοποιηθούν. Καταφύγαμε στη δικαιοσύνη. Είμαστε ξεκάθαροι. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Δεν θα παίξουμε ούτε με την τιμή μας, ούτε με το έργο μας. Από εκεί και πέρα ας κάνουν ό,τι καταλαβαίνουν. Θα επαναλάβω για μία ακόμη φορά. Συνεχίζουμε με πρόγραμμα και συνέπεια. Και θα κριθεί πάρα πολύ σύντομα, όπως έχουν κριθεί και πολλά άλλα μέχρι σήμερα, κύριε Λοΐζο, και το ξέρετε. Εμείς μιλάμε μόνο όταν βγαίνουν οι αποφάσεις. Αν κάτι κρίνουμε ότι πρέπει να πάρει τη νομική οδό, το κάνουμε, σωπαίνουμε, έχουμε υπομονή, έχουμε πίστη σε αυτό που πραγματοποιούμε και αυτή είναι η σωστή και πρέπουσα διαδικασία η οποία μας έχει δικαιώσει μέχρι σήμερα και εκτιμώ ότι θα μας δικαιώσει και στο μέλλον και τότε έχουμε να πούμε επί της ουσίας και επί των πραγματικών.
1: Εξελίσσεται πλέον αυτή η περιφέρεια σε σχολή Χατζημάρκου. Κάποτε θα συζητάμε, θα μιλάμε γι' αυτό εδώ. Είναι σχολή Χατζημάρκου τελικά.
0: Κοίταξε να είναι ο Γιώργος Χατζημάρκος. Έχει και σχέδιο. Έχει
1: και δεν μπορώ να μιλάω, ρε παιδί μου, γιατί είναι και φίλος μου και δεν νιώθω και να λέω καλά λόγια. Αλλά δεν περίμενα. Εμένα δηλαδή με εξέπληξε η ενεργητικότητά του, η γνώση του, η επιμονή του, το πείσμα του, η αποτελεσματικότητά του. Μπράβο, μπράβο.
0: Και να σας πω και ένα πράγμα, κύριε Λοΐζο. Δεν είναι δρόμος στρωμένος με ροδοπέταλα. Όταν στο παραπέντε, για παράδειγμα, ενώ μελετάτε το σχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση, ξαφνικά στο παραπέντε σταματάνε τους επάρχους, που είναι πολύ μεγάλη σημασία.
1: Τους έχει δώσει όμως συντονιστικό ρόλο τώρα, από ό,τι βλέπω, έτσι.
0: Βεβαίως. Έγινε
1: με το οργανόγραμμα το καινούργιο, το οποίο δημοσιοποίησα.
0: Έγινε νομοβελτιωτική. Αναγνωρίστηκε η αναγκαιότητα να υπάρχει.
1: Κοίταξε, έχετε όμως και μια κυβέρνηση που έχει αυτιά και σας ακούει τώρα. Να το λέτε και αυτό, μην είστε μικρόψυχοι. Έχετε μια κυβέρνηση που έχει αυτιά ανοιχτά, αδερφέ.
0: Εκτός από τα αυτιά, υπάρχει και ένας Χατζημάρκος, ο οποίος τονίζει, χωρίς να είναι αντιπολιτευτικός, ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ακριβώς.
0: Και ξέρει να το παίρνει. Και να σας πω και κάτι, δεν ήταν μόνο κυβερνήσεις οι οποίες ήταν φιλικές, τις οποίες φρόντισε ο Χατζημάρκος να πάρει αυτά που χρειάζεται η περιοχή.
1: Α, και με την προηγούμενη κυβέρνηση που δεν ήταν φιλική, μπράβο, το ίδιο πράγμα γίνεται.
0: Εδώ έχει την αξία.
1: Μην κουβαλάτε αυτό το κόμπλεξ. Είναι, ξέρετε, πολιτικό κόμπλεξ. Μη ζορίζετε. Μιλάτε ελεύθερα. Θα τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Τα καλά, καλά. Τα άσχημα, άσχημα. Τελεία, παύλα. Δεν το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, και επί ΣΥΡΙΖΑ ο Χατζημάρκος. Εγώ θυμάμαι τότε με τον Τσίπρα. Ήταν μνημείο. Μιλάμε δηλαδή ιστορική εκείνη η παρέμβαση στο Ρόδος Παλάς που είχε κάνει ο Περιφερειάρχης και ήταν από κάτω ο Τσίπρας. Και του λέει κάποια στιγμή: πολύ ωραία, λέει, σε ευχαριστώ, πολύ καλό αυτό το οποίο κάνατε, λέμε, το ισοδύναμο. Όπα, λέει, αλλά τι σχέση έχει, λέει, αυτό μπροστά στην κατάργηση που κάνετε των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Γι' αυτό, λέει, σας δίνω πίσω αυτό και δώστε μου τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ. Τι ωραία που ήταν, μνημείο αναφοράς από τον Γιώργο του Χατζημάρκου. Ο Τσίπρας έπαθε σοκ, και μιλάμε τώρα ένα Τσίπρας, ο οποίος έχει σκηνική παρουσία και ήταν η παραφωνία εκείνη την ημέρα, θυμάμαι, η βράβευση που είχε γίνει στο Τσίπρα, στον άνθρωπο ο οποίος έβγαλε τα μάτια της Δωδεκανήσου από την τότε Δημοτική Αρχή, τέλος πάντων, θλιβερό. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Ταραζιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ, κύριε Λεωζό.
1: Την καλημέρα μου, γεια σας. Φαΐλος Κραδενδιώτης, καλή σου μέρα, αγαπημένο μας Φαΐλο, τι μου κάνεις?
2: Καλημέρα.
1: Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε τελικά? Εγώ τώρα έχω χαθεί μέσα στην επικαιρότητα. Δεν ξέρω από πού να πρωτοξεκινήσω. Αλλά το σημαντικό είναι το Κισαία, όπου αποφασίζει τελικά ο θόλος αντιπυραυλικής προστασία 3 δισεκατομμύρια, συντόνωση σε, δεν ξέρω, συμπαραγωγή θα γίνει, με ελληνική βιομηχανία. Αυτό το οποίο φωνάζεις, ακούω να το λες καιρό τώρα.
2: Είναι σε όλες τις σοβαρές χώρες. Η πολεμική βιομηχανία είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία μετά, γιατί ξέρεις, ο στρατός πληρώνει για να πάρει ακριβά πράγματα, γιατί τα χρειάζεται. Δηλαδή η τεχνολογία αυτή είναι ακριβή, γιατί εφαρμόζεται πρώτα με μια πιο μικρή παραγωγή, ας το πούμε, για τα οπλικά συστήματα. Και μετά αυτή η τεχνολογία περνάει και σε άλλου είδους χρήσεις, που είναι για την μια ευρύτερη, θα έλεγα, κατανάλωση για άλλους σκοπούς. Δηλαδή, να δώσω ένα απλό παράδειγμα. Χρησιμοποιούν στους κινητήρες των αυτοκινήτων τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποιήσαμε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Λοιπόν, αναπτύχθηκε και πληρώθηκε ακριβά τότε για τα πολεμικά αεροπλάνα, μετά εφαρμόστηκε και στην παραγωγή των αυτοκινήτων, που είναι ένα είδος λαϊκής ευρείας, τέλος πάντων, βιομηχανικής κατανάλωσης σε όλο τον κόσμο. Είναι, λοιπόν, δεν είναι αυτό που νομίζουν μερικοί, είναι απλά ένα πηγάδι που πετάς λεφτά μέσα, τα οποία, δηλαδή, πώς το λέγε το σύνθημα αυτό που είχε παλιά η αριστερά, να τα κάνουμε, τα θέλουμε τα κανόνια, λέει, να τα κάνουμε, πώς το λέγε, να τα κάνουμε, λέει, αλήτρα να οργωνώνει ένα φωτιά, κάπως έτσι. Πήγαινε το τραγουδάκι, το σύνθημα. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Μπαίνει μέσα στην οικονομία. Γιατί με την παραγωγή θα αναπτυχθεί τεχνολογία, θα δουλέψει ο κόσμος, θα πουλήσεις και σε άλλους και σε άλλες χώρες. Η τεχνολογία αυτή μετά θα μεταφερθεί και σε άλλες πολιτικές χρήσεις, όπου θα είναι ακόμα ευρύτερη η παραγωγή της και θα έχει ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.
1: Ναι, αλλά για εμάς, λοιπόν, ειδικά όμως τους νησιώτες, εμείς που δια γυμνού οφθαλμού βλέπουμε τους απέναντι, για εμάς είναι και μια, ξέρετε, δόση ασφάλειας. Και είναι ό,τι πρέπει. Όταν νιώθεις ασφαλής, μπορείς μετά να κινηθείς και στα υπόλοιπα. Όταν νιώθεις όμως ανασφαλής, εγώ παραδείγματος χάρη δεν άκουσα κανένα να κάνει λόγο για τα spike and lows. Αυτό δηλαδή το θέμα, αυτή η θωράκιση η οποία γίνεται αυτή την ώρα στο Αιγαίο, μόνο αρνητικά ακούω, μόνο ότι δεν είναι καλό, μόνο αυτό γίνεται, γι' αυτό γίνεται λόγος.
2: Γιατί οι απόστολοι του μαρασμού πάντοτε θα βρουν μια κακή κουβέντα για τον καθένα και για οτιδήποτε. Γι' αυτό εγώ λέω ότι είναι πολύ σημαντικό και επιμένω σε αυτό, και μαλώνω και με μερικούς οι οποίοι παρεξηγούνται. Εγώ λέω ότι γι' αυτό αυτή η πολιτική πρέπει να μείνει αδιάκοπη, να συνεχιστεί, να εφαρμοστεί, να ολοκληρωθεί. Είναι τεράστιο ζήτημα, διότι η βάση όλων των δικαιωμάτων είναι ασφάλεια. Δεν μπορεί να έχει καμία δράση, δεν μπορεί να έχει παιδεία, υγεία, οικονομία, τουρισμό να δουλεύει, αν δεν είσαι μια ασφαλής χώρα. Λοιπόν, αυτό, και έχεις δύο φρουρές. Έχεις την εσωτερική φρουρά που είναι τα σώματα ασφαλείας, που και αυτά πρέπει να τα έχεις εξοπλισμένα, και έχεις και την εξωτερική φρουρά για τις μεγάλες και τις άλλες, τις εξωτερικές απειλές, που είναι οι ένοπλες δυνάμεις. Λοιπόν, άρα είναι όρος ενός κράτους για την για την ανεξαρτησία του, για την εδαφική του ακεραιότητα και για την ασφάλεια και για να μπορείς να κάνεις οτιδήποτε
1: ναι,
2: άλλο.
1: Ναι, αλλά θα μπορούσε να γίνει μια κουβέντα. Ρε Βασίλη, άκουσες να γίνεται καμία κουβέντα? Άκουσες ποτέ να συζητάνε και αυτό εδώ πέρα το θέμα? Και εδώ τώρα μιλάμε, είναι τόσο σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτή εδώ η θωράκιση η οποία γίνεται των νησιών, Βασίλη μου. Πραγματικά την έχουμε. Μα τι λέμε τώρα?
2: Ξέρετε τι λένε περισσότερο μόλις? Θα πάρουν μίζες.
1: Αυτό λοιπόν, ναι, ακριβώς.
2: Δεν καταλαβαίνω ότι δεν γίνεται έτσι. Δεν δουλεύει έτσι το σύστημα. Δεν υπάρχουν πια αντιπρόσωποι.
1: Ακριβώς.
2: Είναι διακρατικές συμφωνίες.
1: Και αυτό γινόταν παλιά με τους αντιπρόσωπους, όπου έπεφταν οι μίζες. Και ήταν μάλιστα και νόμιμη η μίζα, έτσι. Νόμιμη. Τέλος πάντων.
2: Αυτό δεν υπάρχει πια.
1: Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
2: Όποιος δεν καταλαβαίνει γιατί απειλή μιλάμε, ας δει τι συμβαίνει γύρω μας και κοντά.
1: Τώρα αυτός εδώ ο θόλος θα είναι τόσο ασφαλής για τη χώρα μας, για την πατρίδα μας. Θα πιάνει όλη την Ελλάδα, έτσι.
2: Με την τεχνολογία η οποία υπάρχει και που θα εφαρμοστεί και με αυτά τα οποία θα αγοράσουμε, βεβαίως και θα
1: είναι το πιο δυνατό σύστημα, δηλαδή αυτό τώρα το Ισραηλινό, αυτό που χρησιμοποίησε.
2: Το Ισραήλ θα ήταν μια λακκούβα γεμάτη μπάζα και αίμα, εάν δεν είχε αυτό το σύστημα το οποίο το διασωρεί. Δείτε το χάρτη, δείτε το Ισραήλ πόσο είναι, σαν την Πελοπόννησο είναι. Ναι. Και ούτε. Λοιπόν, και γύρω του έχει έναν ωκεανό από εχθρούς. Οι οποίοι προσπαθούν να το εξαφανίσουν.
1: Σωστό, σωστό.
2: Τα καταφέρνει με την τεχνολογία.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτή η τεχνολογία αυτή τώρα, αυτά τα εργαλεία τα αγοράζει η Ελλάδα. Δείτε, ρε, και τα συμπαραγάγει κιόλας. Και δεν θα δουλέψουν και ελληνικά χέρια κιόλας. Τι ωραία πράγματα ακούς.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, ότι αυτό παράγει σταθερότητα και ειρήνη. Με ποια έννοια? Όταν ο άλλος ξέρει, ο Τούρκος, ξέρετε, ο Τούρκος είναι σιγουρατζής και δηλός. Εάν διαπρέπουν εναντίον, επειδή ήταν και η επέτειος τώρα, πριν από δύο μέρες,
1: 52 χρόνια,
2: για τον Ατήλα, να πούμε αυτά που έχουν ξεχάσει και αυτά που πολλοί δεν ξέρουν και δεν τα ξέρει η νέα γενιά. Τι ακολούθησε την εισβολή? Ακολούθησε ένα όργιο από χιλιάδες βιασμούς και εκτελέσεις εχμαλώτων, το οποίο ήταν και ένα είδος ψυχολογικού όπλου, διότι η φήμη αυτή ότι οι Τούρκοι όπου προχωρούν βιάζουν τις γυναίκες, σκοτώνουν, προκάλεσε και μια μαζική έξοδο από τα κατεχόμενα των προσφύγων, των κατοίκων, όπου έφυγαν οι Έλληνες για να αποφύγουν ακριβώς οι οικογένειές τους σε αυτή την τύχη. Λοιπόν, ήταν ένας τρόπος εθνοκάθαρσης. Δεν είναι απλά ότι αυτός είναι ο τρόπος τους, ότι αυτή είναι η βαρβαρότητά τους. Αυτά λέει το Ισλάμ, γιατί είναι και διδαχείς του Ισλάμ, ότι οι γυναίκες των απίστων είναι θυράματα και μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν και να αποκεφαλίζουν και τους εχμαλώτους. Αυτά κάνανε. Και τα ξανακάνανε και τώρα στους Κούρδους και τα κάνανε και στη Συρία μέσω των πληρεξουσίων τους και όπου μπήκαν και οι ίδιοι σε βάρος των Κούρδων, των Γιαζίντι και Χριστιανών και όποιον έπεφταν στα χέρια τους. Αυτό λοιπόν που έγινε τότε ήταν ακριβώς αυτό. Η Εκκλησία της Κύπρου, θυμίζω, εφάρμοσε, που είχε μια συντηρητική, δεν είναι σωστή κλασική θέση, τέλος πάντων, που έχει απέναντι στον, η θρησκεία τέλος πάντων απέναντι στο ζήτημα της άμβλωσης και υπό των γεννήσεων, έτσι. Λοιπόν, αναγκάστηκε να άρει προσωρινά την απαγόρευση, γιατί υπήρχαν χιλιάδες εγκυμοσύνες από βιαστές Τούρκους και τους Τουρκοκύπριους, και αυτό να το πούμε και για αυτούς που έχουν ψευδεστήσεις, χιλιάδες από τα εγκλήματα αυτά έγιναν από Τουρκοκύπριους ατάκτους, οι οποίοι ακολουθούσαν τα στρατεύματα εισβολής ως παραστρατιωτικοί και όπως οι Ιένες γύρω από τα λιοντάρια, και τι κάνανε? Βιάζανε τις γυναίκες, τις κόρες των γειτόνων τους, των συγχωριανών τους. Λοιπόν, υπάρχει καταγεγραμμένη μαρτυρία σε καφενείο στα κατεχόμενα, όπου δύο γέροι Τουρκοκύπροι, άτακτοι τότε παραστρατιωτικοί της TMT, μαλώσανε, διότι ο ένας κατηγορούσε τον άλλον ότι την ωραία γυναίκα ενός Έλληνα την βίασε και την έσφαξε πριν προλάβει να τη βιάσει.
1: Τι λένε οι Απόστολοι του Μαρασμού, λοιπόν, για αυτά τα πράγματα?
2: Αυτό. Λοιπόν, αυτά, κοιτάξτε, άκουσα τον Θανάση του Διαμαντόπουλο. Δυστυχώς, με μεγάλη λύπη. Πειράξει, τέτοιες απόψεις και πάνω κάτω, να βγαίνει και να ρίχνει νερό στο μήλο της τουρκικής προπαγάνδας, λέγοντας ότι πράξαμε, λέει, μεγάλα εγκλήματα μέσα στη Μικρά Ασία, ο ελληνικός στρατός, στη Μικρασιατική εκστρατεία. Και αυτά, ξέρετε, πρέπει να μένουν αναπάντητα.
1: Σε μένα, γιατί δεν τα λέει αυτά? Δεν τα έχει πει όμως ποτέ του.
2: Τα είπε. Λοιπόν, και τον βρίζουν και τώρα λέει ότι θα έπρεπε να τον προστατεύουν κτλ. Λοιπόν, εγώ θα πω το εξής. Να πω στον κύριο Διαμαντόπουλο ότι ο ελληνικός στρατός, ό,τι έχουν σαν προπαγάνδα οι Τούρκοι για να το χρησιμοποιήσουν εναντίον μας γι' αυτό, έχει να κάνει πρώτα απ' όλα με την αντίδραση του κονδύλι στη σφαγή στο Αϊβαλί. Τι είχε γίνει εκεί, για να ακούνε οι φίλοι μας και οι φίλες μας? Λοιπόν, είχε αφήσει ο ελληνικός στρατός τραυματίες για περίθαλψη στο Αϊδίνιο. μπήκαν μέσα οι ηττσέτες και οι άτακτοι του Κεμάλ, κατέσφαξαν και βασάνισαν τον τσοχμαλό τους, βρέθηκαν στρατιώτες μας πεταλωμένοι ως άλογα, τους είχαν καρφώσει πέταλα στα πόδια, βασάνισαν και κατέσφαξαν, γι' αυτό είναι και ήρωες του ελληνικού προσκοπισμού, τα προσκοπάκια του Αηδηνίου, γιατί είχαν συνδράμει τον ελληνικό στρατό και βοηθούσαν στην περίθαλψη των αιχμαλώτων. Μπαίνει η μεραρχία του Κονδύλι εν πορεία μέσα στο Αηδηνίο, βλέπει δεξιά και αριστερά τα ερείπια, τους σφαγμένους, τους πεταλωμένους, τους βασανισμένους, τις βιασμένες. Συνεκεί τι κάναν οι τσέτες, πήγανε και ζήτησαν καταφύγιο πίσω από τις ιταλικές γραμμές, που οι Ιταλοί ποτέ ήταν σύμμαχοί μας. Πίσω από τα ιταλικά φυλάκια στην ιταλική ζώνη κατοχής, πιστεύοντας ότι θα τολμήσουν οι Έλληνες να μπουν μέσα στην ιταλική ζώνη, ανατρέπει τα φυλάκια των Ιταλών ο Κονδύλης, συνέλαβε, μαστίγωσε και εκτέλεσε Ιταλό αξιωματικό που τους παρήχε ασφάλεια, έκαψε και κατέστρεψε τα χωριά τα οποία παρήχαν βοήθεια και καταφύγιο στους τσέτες και τους ξεπλήρωσε αυτά τα οποία έκαναν. Ό,τι λοιπόν το 99% της προπαγάνδας των Τούρκων βασίζεται στην αντιμορία που έκανε ο στρατός μας και ειδικά ο Κονδύλης.
1: Για αυτά τα οποία έκαναν αυτοί πρώτοι, ας πούμε.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Δεν λένε όμως τι έγινε, τι προηγήθηκε.
1: Αλλά λένε το μετά, ας πούμε.
2: Από εκεί και πέρα υπάρχουν μεμονωμένα φαινόμενα τα οποία τιμωρήθηκαν κιόλας. Θα σας θυμίσω ότι με το που μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη, επειδή έγιναν κάποια έκτροπα, ντουφεκίστηκαν εύζωνες μας. Από την Ελλάδα, από το στρατό μας, έτσι, τους πέρασαν στρατοδικείο και τους τουφέκισαν, διότι έκαναν κάποια εγκλήματα, και υπήρχε πάρα πολύ αυστηρή πολιτική, ώστε να προσετεριστούν όπως νόμιζαν τους μουσουλμάνους κατοίκους που ήταν υπό την ελληνική διοίκηση. Αυτή ήταν και η γραμμή και εκείνου του...
1: Πώς μπορεί να γράψει κανείς την ιστορία, έτσι, δηλαδή είναι τρομερό, ας πούμε. Πιάνεις τώρα εσύ κάποιον να σακατεύεις το ξύλο της σύζυγός σου και τον περιλαβαίνεις και τον κάνεις και εσύ τόπι στο ξύλο. Και στέκεται ο άλλος και λέει γιατί να τον χτυπήσεις. Και αναφέρεται σε σένα που τον έκανες τόπι στο ξύλο. Αλλά τώρα...
2: Ουδέποτε.
1: Είναι φοβερό.
2: Ουδέποτε αυτός ο τρόπος, ουδέποτε οι σφαγές κατά αμάχων αποτελούσε μέθοδο του στρατού μας. Αντίθετα, ήταν ο κανόνας για τους Τούρκους.
1: Ακριβώς.
2: Μεμονωμένα φαινόμενα πάντα έχουν υπάρξει, λέω, έχουν τιμωρηθεί σε πολλές περιπτώσεις.
1: Και είναι κρίμα σήμερα ο ιστορικός, ας πούμε, να αναφέρεται τόσο μονόπλευρα και να στέκεται, ας πούμε, στο δεύτερο κομμάτι και να αφήνει το πρώτο που είναι η ουσία, γιατί το δεύτερο ήρθε λόγω του ότι υπήρξε το πρώτο, ας πούμε.
2: Μα οι Απόστολοι του μαρασμού, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να συμπληρώνουν και λένε, έλα μωρέ, φταίμε και εμείς, ήταν και αυτοί. Δηλαδή είμαστε και οι δυο λίγο κακοί και λίγο καλοί. Δεν είναι έτσι. Δεν ισχύει.
1: Το μοίρασμα της ευθύνης, να πούμε.
2: Ναι, δεν ισχύει. Όπως δεν ισχύει με τους Ναζί, δεν ισχύει και με τους Τούρκους Κεμαλικούς και πριν από αυτούς με τους Τούρκους του Χαλιφάτου, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν τις ίδιες μεθόδους των σφαγών, του υποχρεωτικού εξισλαμισμού, των μαζικών βιασμών, της αρπαγής. Λοιπόν, αυτά δεν ήταν ποτέ δική μας.
1: Επειδή μου αρέσει να λέω πάντα έτσι, τουλάχιστον με βάση τις προσλαμβάνουσες στις δικές μου. Έχω πάει αρκετές φορές Κωνσταντινούπολη, έχω πολλούς φίλους εκεί και κάποιους συγγενείς μάλιστα, Ρωμιούς. Και ακούω από όλους, όχι από ένα-δύο για να πω ότι είναι υποκειμενική άποψη, ότι η αλήθεια είναι ότι το ερντογανικό καθεστώς, το οποίο εμείς τον έχουμε απέναντί μας, είναι το καλύτερο τηρουμένων των αναλογιών, αν δηλαδή κάνουμε σύγκριση με το κεμαλικό, με τους προηγούμενους. Μου λένε ότι εδώ, λέμε, τον Ερντογάν δεν έχουμε σοβαρά προβλήματα. Ό,τι ζητάμε ως μειονότητα, ας πούμε, το έχουμε. Αντιθέτως με το προηγούμενο καθεστώς των Κεμαλικών, όπου εκεί σου λέει, μας αποδεκάτησαν. Δεν ξέρω, Φαϊλού, ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό.
2: Όχι, κοίταξε, εγώ το έχω γράψει πολλές φορές ότι ο Ερντογάν να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει, ο Θεός να μας κόβει δευτερόλεπτα, να δίνει χρόνια στον Ερντογάν. Υπό την έννοια ότι με τις πολιτικές που κάνει, που έχει απομονώσει, όχι για το λόγο που είπες εσύ, για άλλους λόγους, διότι έχει δημιουργήσει τόσο μεγάλα προβλήματα και εχθρού, κατά τη δύναμή της σχέσης με το Ισραήλ. Το μεγαλύτερο δώρο μας έχει
1: κάνει. Αυτό είναι το καλύτερο δώρο, ναι.
2: Με την πολιτική, ότι γιατί έχει ριζοσπαστικοποιήσει.
1: Μισό. Είναι σοβαρά αυτό το οποίο λες τώρα. Αλλά και αυτό καθεαυτό, όπως σου περιέγραψα, ας πούμε, όπως μου το μετέφεραν, δεν είναι μικρό. Δηλαδή το ότι η συμπεριφορά, εν πάση περιπτώσει, του ερντογανικού καθεστώτος είναι καλύτερη από αυτήν του κεμαλικού καθεστώτος στους Ρωμιούς, αυτό νομίζω ότι το λένε όλοι όμως αυτό.
2: Αυτό έχει ένα όριο όμως μέχρι την ώρα της κρίσης. Στην ώρα της κρίσης. Και οι Ισλαμιστές και η Κεμαλική έχουν φερθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο κοινωνωμένοι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα στο δώρο το οποίο πραγματικά μας έκανε, γιατί έφερε κοντά την Ελλάδα με το Ισραήλ και είναι πραγματικά ευλογία Θεού αυτό το οποίο συνέβη.
2: Και όχι μόνο αυτό, δημιούργησε τεράστια προβλήματα στις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατάφερε η χώρα του να μην πάρει Viper, πέταξε τη χώρα του έξω από το πρόγραμμα των F-35, δημιούργησε μεγάλα προβλήματα με τους S-400 που πήγε να πάρει και μας έχει κάνει μεγάλα δώρα. Αφού λέμε για πλάκα μερικοί ότι μήπως είναι Έλληνας πράκτορας. Αλλά αυτό είναι ένας αστεϊσμός βεβαίως. Η πραγματικότητα είναι ότι είναι ένας πολύ επικίνδυνος άνθρωπος. Το έχω ξαναπεί νομίζω όταν πρωτοακούστηκε ο Ερντογάν τότε ως δήμαρχος. Εγώ είχα έναν πολύ καλό φίλο που τον ξέρουμε όλοι, τον Νεοκλήθο Σαρή.
1: Το ναι, το γνώριζα και εγώ.
2: Λίγοι ήξεραν τι τη σύγχρονη.
1: Έχω πάει σπίτι του, έχω μιλήσει.
2: Όπως την ξέρει, την ήξερε ο Νεοκλήθο.
1: Αυτό ήταν περσόνα νονογκράτα, δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι.
2: Όχι, πήγαινε, κάνει λάθος.
1: Στο τέλος που τον είχα γνωρίσει εγώ, νομίζω πως δεν μπορούσε.
2: Αλλά γενικά τα πρώτα χρόνια γιατί είχε γεννηθεί στην Κωνσταντινούπολη, είχε μεγαλώσει, είχε πάει σχολείο, είχε σπουδάσει, είχε πολιτική δράση με την νεολαία του κόμματο του Μεδρέα.
1: Θυμάμαι εν ζωή τον έβγαζα και στο ραδιόφωνο, κάναμε δυνατέ. Συζητήσει με τον Νεοκλήθο. Θεέ φορέ τον
2: Νεοκλήθο. Όταν εμφανιζόταν, γινόταν οποιαδήποτε πολιτική αλλαγή λοιπόν στην Τουρκία, εγώ τον έπαιρνα τηλέφωνο και το ρώταγα ποιο είναι ποιο.
1: Έγινε και αρχηγό ενό κέντρου, το λέει και αυτό.
2: Γιατί αυτό πέρασε. Ήταν σταθερά πάντοτε κέντρο.
1: Κέντρο,
2: μαζί με τον Γιάννη τον Ζήγδη.
1: Μου έκανε εντύπωση στην πλάκα που ήταν το σπίτι του, εκεί στην πλάκα. Είχα πάει πολλέ φορέ, βγαίναμε τα βράδια έξω, ήμασταν πολύ δεμένοι.
2: Όχι, ήταν ένα χυμαρόδη παραγωγό.
1: Χυμαρόδη, γνώριζε πολύ καλά. Μιλάμε τα τουρκικά πράγματα. Κάποια στιγμή λοιπόν του λέει κάποιο. Λέει κύριε Σαρίλε, βλέπω ότι είστε άριστο στο Οθωμανικό δίκαιο. Και πέφτω εγώ ανάσκελα. Ο άλλος το είπε χωρίς να καταλαβαίνει τι εννοεί. Τέλος πάντων.
2: Τους ήξερε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, και μου είχε πει για τον Ερντογάν τα εξής. Προσέξτε, σε ανύποπτο χρόνο, έτσι. Τότε θυμάστε που τον είχαν βάλει φυλακή και τον είχε επισκεφτεί και ο Αβραμόπουλος.
1: Μπράβο,
2: μου λέει, άκου μου λέει. Ο Ερντογάν είναι παιδί των Κουράν Κουρσού. Είναι παιδί των σεμιναρίων του Κορανίου. Είναι απόγονος εξισλαμισμένων ποντίων από την ποταμιά της Ριζούντας, γι' αυτό και έχει και ένα μικρό κόμπλεξ και γι' αυτό είναι όπως όλοι φανατικότερος. Οι εξωμότες είναι πάντοτε φανατικότεροι των αυθεντικών, έτσι. Λοιπόν, και θα αποδειχθεί, μου λέει, όσο θα γίνεται ισχυρότερος, θα ξεδιπλώνει την ισλαμική του ατζέντα και θα γίνεται και πιο, θα αποδειχθεί ο πιο επικίνδυνος από όλους.
1: Έτσι, λοιπόν, από τότε
2: αυτό
1: δηλαδή.
2: Μου το είπε τότε που όλοι εδώ οραματιζούνταν, που έλεγε εμένα φίλοι μου, στέλεχος του PKK που ζούσε στην Ιταλία, ότι σκεφτόταν να επιστρέψει πίσω αν δώσει αμνηστία. Λοιπόν, απεδείχνει ο σκληρότερος από όλους και τι είπε για τη δημοκρατία, θυμάστε τι είχε πει πρόσφατα σχετικά. Η δημοκρατία είναι ένα λεωφορείο. Το πήραμε, φτάσαμε εκεί που θέλεις. Όταν φτάσεις εκεί που θέλεις, κατεβαίνεις. Δηλαδή τι εννοούσε. Πήραμε την εξουσία, θα κατέβουμε, με χαλιφάτο μετά. Ο στόχος αυτός είναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα προλάβει στη ζωή του στον βίο του το βιολογικό.
1: Καλά, δεν είναι μεγάλος, 74 χρόνια, 75 κάπου τόσο.
2: Δεν ξέρεις ποτέ, εντάξει, γιατί ο Αλλάχ έχει άλλα σχέδια. Λοιπόν, οπότε εκεί υπάρχει αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, και αποδείχθηκε ότι έγινε πολύ πιο αυταρχικός. Αποδείχθηκε ότι ριζοσπαστικοποίησε προς την μεριά την Ισλαμική όλη την κοινωνία και έκανε αυτό το οποίο ήταν αδιανόητο πριν. Άλλωσε τις ενόπλες δυνάμεις. Πριν στην Τουρκία, όπως ξέρουμε πολύ καλά.
1: Ναι, αυτό με τον κυλενισμό, ας πούμε, έκανε μεγάλη ζημιά στην
2: Ελλάδα. Όχι, πέρα από τους κυλενιστές. Εννοώ ότι παλιά ένας λοχίας, μόνιμος λοχίας, ήταν τον υποπτευόντουσαν ότι ήταν Ισλαμιστής, τον διώχναν από το στρατό. Λοιπόν, γινόντουσαν κάθε τόσο κύματα και απολύσεων και διωγμών από τις ένοπλες δυνάμεις για να διατηρηθεί ο κοσμικός χαρακτήρας που, όπως τον αντιλαμβάνονται τέλος πάντων οι Κεμαλικοί. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα λοιπόν και ειδικά με το πραξικόπημα, να γίνει το ακριβώς αντίθετο και πλέον οι Ισλαμιστές οι πιο σκληροί να είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πάρει πόδι, έχουν πάρει κεφάλι. Λοιπόν, γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Κυνηγάνε τους Κεμαλικούς και αυτούς που έχουν μια κοσμική, οι οποίοι πρόσχετοι είναι Κεμαλικοί, είναι πρωτοφασίστες. Για να μην έχουμε ψευδεστείς, λένε μερικοί, μήπως δεν θα είναι καλύτερα, θα συνονιθούμε καλύτερα. Με ποιους θα συνονιθούμε, με τους δασκάλους του Χίτλερ. Αυτό που λέω δεν είναι σχήμα λόγου. Όταν πριν από τον πόλεμο, πριν από το 39, σε κάποια γενέθλια του Χίτλερ τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία, το λέει ο Ήρινγκ στο βιβλίο του Κεμάλ και Ναζί, Τουρκία και Ναζί, αν θυμάμαι καλά τον τίτλο, Πάντως είναι του David Ering το βιβλίο για τις σχέσεις της Τουρκίας με το τρίτο, με το ναζιστικό κόμμα και τον Χίτλερ. Τον επισκέφθηκε μια αντιπροσωπεία δημοσιογράφων και συγγραφέων να του πούνε χρόνια πολλά. Ήταν η γιορτή του και δεχόταν επίσημα κόσμο στο Μέγαρο εκεί στο αρχηγείο του.
1: Ναι.
2: Και μόλις του λένε ότι είναι από την Τουρκία, α, λέει ο Μουσταφά Πασάς, ο πρώτος του μαθητής είναι ο Μουσολίνης και ο δεύτερος ο Μουσολίνης και ο δεύτερος είμαι εγώ. Και αυτό είναι και η αλήθεια. Λοιπόν, θαυμάζανε έντονα οι Ναζί τους Κεμαλικούς, διότι θεωρούσαν ότι όπως εκείνοι ονειρευόντουσαν να αναθεωρήσουν τη Συμφωνία των Βερσαλιών, οι Τούρκοι θέλανε να μιμηθούν τους Τούρκους που οι Τούρκοι αναθεώρησαν τη συνθήκη των Σευρών με τα όπλα. Λοιπόν, οπότε υπάρχουν αυτές οι εκλεκτικές συγγένειες. Άρα λοιπόν, από τη μια έχουμε τους Κεμαλικούς που είναι πρωτοφασίστες εχθροί μας, και από την άλλη έχουμε τους Ισλαμιστές εχθρούς μας.
1: Δεν μου λες, έχω τώρα μία απορία, γιατί όλα αυτά είναι χρήσιμα και καλά, αλλά πάμε στο διατάφτα, γιατί εδώ τώρα, ξέρετε, με τους Ισραηλινούς πρέπει λογικά να αλλάζουν πολλά πράγματα. Και επειδή έχουμε ακούσει κατ' επανάληψη την Ισραηλινή ηγεσία να αναφέρεται στην Κύπρο, και μου κάνει φοβερή εντύπωση, λες και μιλάει η ελληνική πλευρά, λες και μιλάει η Αθήνα, λες και μιλάει ο Μητσοτάκης.
2: Ο Σάι Γκάλ ξαναέγραψε άρθρο για την ανάγκη απελευθέρωση της Κύπρου, ονομάζει το σχέδιο.
1: Όχι, πέραν των άλλων.
2: Οργή του Ποσειδώνα.
1: Πέραν των άλλων. Σου λέει, δεν μπορεί να θεωρείται αυτή την ώρα, ας πούμε, η Κύπρος ως ένα αεροπλανοφόρο, να το πούμε έτσι, μουσουλμανικό, ας πούμε, κατά του Ισραήλ. Έτσι το βλέπει προφανώς.
2: Ακριβώς.
1: Λόγω της θέσεώς του κτλ.
2: Η Κύπρος και η Ελλάδα για το Ισραήλ είναι στρατηγικό βάθος.
1: Ακριβώς.
2: Δηλαδή είμαστε δύο φίλες χώρες,
1: ναι,
2: στις οποίες μπορεί να αισθάνονται ασφαλείς,
1: ναι,
2: οι οποίες έχουμε μια δυτική δομή και συμπεριφορά, δηλαδή σεβόμαστε τις συμφωνίες μας, όπως κάνει το Ισραήλ, να ξέρετε και αυτό στις δομές του, στον τρόπο πολιτική του, είναι ένα δυτικό κράτος.
1: Δεν μου λες, αν ήταν δημοκρατική σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή προηγούμενη, ο Biden, η τετραμερής θα ήταν πανίσχυρη, θα ήταν δηλαδή και μέρος, ας πούμε, της συμμαχίας Ισραήλ-Ελλάδος-Κύπρου, θα ήταν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί με τον Τραμπ, όπως και να το κάνουμε, εντάξει, δεν λέω, ναι, αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά.
2: Ναι. Τις απόψεις μου τις γνωρίζετε.
1: Τις γνωρίζω πολύ
2: για
1: καλά.
2: Να είμαι, ναι, δίκαιος, για να είμαι δίκαιος.
1: Πόσο γίνεται, πες μου.
2: Ότι, ναι, ότι και οι δημοκρατικοί, παρόλες αυτές τις παλαβομάρες με τα walk, με όλα αυτά, είχαν πάντοτε μια σταθερή πολιτική μεγάλη...
1: Μα την είχαν απομονώσει την Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια.
2: Προς το Ισραήλ. Λοιπόν,
1: μα οπότε, ήταν απομονωμένη η Τουρκία όλα αυτά τα χρόνια, σου θυμίζω.
2: Ότι ο έλεγχός τους σε αυτή την πολιτική, ότι δεν θα άλλαζαν πάρα πολλά πράγματα. Αυτή είναι τουλάχιστον η δικιά μου η άποψη. Βέβαια, τώρα αυτά που γίνονται έχουν επικρατήσει στο Δημοκρατικό Κόμμα διάφοροι παλαβοί.
1: Αυτό τώρα είναι άλλο θέμα για τα ΓΟΚ, ναι, και αυτά τώρα είναι παλαβοί.
2: Δηλαδή, με τον Biden πάντως δεν υπήρξε, παρότι ήταν αυτό το οποίο ήταν.
1: Τι γίνεται τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, πρέπει να βγάλουμε και τον φίλο μας, τον Βασίλη, κάποια στιγμή τον Άβη. Ναι, να δούμε τελικά τι γίνεται. Τι προετοιμασίες γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα, ποιος βλέπει σε φαΐλο να σκάει κεφάλι και τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό. Γιατί τελειώνει, δεν υπάρχει δυνατότητα άλλης θητείας.
2: Το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα έχει μια, κατά τη δική μου την άποψη για τον παρακολουθώ, μια τεράστια προσωπικότητα που είναι ο Ρούμπιο.
1: Ο Ρούμπιο
2: είναι στόφα παγκόσμιου ηγέτη. Όχι πως ο Βάνς, ας πούμε, και αυτός δεν είναι μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα, αλλά νομίζω ότι η καθημερινή τους παρουσία και εμπλοκή τους στα πράγματα και οι επιδόσεις τους δείχνουν ότι ο Ρούμπιο ξεχωρίζει σαν ένας πάρα πολύ σωβαρός άνθρωπος.
1: Θα ξεκλειδώσουν εντωμεταξύ οι ηγετικές του ικανότητες μόλις φύγει από τη μέση, όταν αυτός αναλάβει αρχείο. Τώρα, παρά το ότι είναι ο Τραμπ και είναι πληθωρικός ο Τραμπ και επικαλύπτει τον καθένα, παρά τα αυτά ο Ρούμπιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Φαΐλο. Συμφωνώ και σε αυτό μαζί σου. Φαίνεται πραγματικά ότι έχει ηγετικές ικανότητες μοναδικές αυτός ο άνθρωπος. Μπράβο, τώρα που το λες.
2: Και μεγαλύτερη σοβαρότητα, θα έλεγα, χωρίς ερασιτεχνισμούς ή χωρίς ένα πολύ προσωπικό χρώμα που μπαίνει καμιά φορά από άλλους και με λάθη.
1: Με τον Λίνο Μάσκα τα πάει καλά, γιατί υπάρχει σύγκρουση με τον Τραμπ. Αυτός εδώ ο Ρούμπιο, κακά τα ψέματα, κινητήρια δύναμη, 1 τρισεκατομμύριο είναι τώρα η περιουσία του.
2: Τώρα έπεσε λίγο, λέει, αλλά πάλι θα ξανανέβει. Μιλάμε, εντάξει,
1: να κάνουμε κανένα αέρα να τον ενισχύσουμε.
2: Και είναι και κατεξοχήν αμερικανική προσωπικότητα. Με ποια έννοια? ότι είναι προϊόν του Αμερικανικού ονείρου. Είναι γιος κουβανών μεταναστών.
1: Από την Κούβα κατάγεται.
2: Ξεκίνησε από το τίποτα. Είναι αυτό που έλεγε ο ένας από τους γράμμους. Έλεγε ότι κατάγομαι από τον εαυτό μου. Δηλαδή, έλεγε ότι, το έλεγε δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο γράμμους ήταν, να μην συγχωρέσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Αλλά έλεγε σε αντίθεση με τους πατρίκιους που καταγόντουσαν από τη γενιά τάδε, έτσι, του Αυγούστου, του ενός, του άλλου, έτσι, εκείνος έλεγε κατάγομαι από τον εαυτό μου, δηλαδή, ναι, ότι μόνος του είχε φτιάξει αυτό το οποίο ήταν, την ισχύ του, την προσωπικότητά του.
1: Δημιούργημα εν ολίγης, να πούμε, το αμερικανικό ονείρο, επειδή είναι
2: ακριβώς
1: πολύ, ναι, εκλαϊκευμένο πλέον αυτό.
2: Το οποίο από ό,τι φαίνεται υπάρχει, δηλαδή.
1: Δεν μου λες στους δημοκρατικούς τι κίνησεις βλέπεις να γίνονται, ρε Φάιλο.
2: Κοίταξε, εκεί, αν
1: αυτή η Κάμαλα τελικά φαίνεται ότι δεν.
2: Λοιπόν, θα πω στους φίλους, γιατί εγώ τον αγαπώ πάρα πολύ με την έννοια ότι έχει μια τρομερή οξυδέρκεια και χιούμορ, να παρακολουθούν τα σχόλια για το, όχι για τα πάντα, αλλά ειδικά για το Δημοκρατικό Κόμμα, του Ρεπουμπλικάνου, του Γερουσιαστή, του Τζον Κένεντι. Είναι ένας απίστευτος τύπος, αυτός είχε πει για την ΑΟΚ, για την Κορτέζ, ότι είναι ο λόγος, λέει, για τον οποίο έχουν οδηγίε στα Σαμπουάν. Στα μπουκάλια. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι ήθελε να πει. Λοιπόν, για να μην το πιει, ας πούμε. Έχει κάνει μια φοβερά καυστική κριτική για την ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος, όπως είναι οι Κορτές και 2-3 άλλοι, οι οποίοι φαίνονται να είναι στην πρώτη γραμμή και μέσα στο Κογκρέσο να αλωνίζουν. Έχει τεράστιο έλλειμμα αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα. Πάρα πολύ μεγάλο.
1: Άρα λοιπόν δεν βλέπεις να κάνει.
2: Δηλαδή έχουν επικρατήσει σοσιαλίζοντες, σχεδόν κομμουνιστές, φανατικά υπέρ των Παλαιστινίων, δηλαδή πράγματα αδιανόητα για το αμερικανικό σύστημα.
1: Και φαίνεται σύστημα τελικά ότι ο Ρούμπιο δεν τα πηγαίνει και τόσο καλά με τους Τούρκους, απλώς αναγκάζεται να κινείται σε τεντωμένο σχοινί.
2: Πρέπει έχει να ισορροπεί. Έχει απόψεις που τις έχει εκφράσει και τις έχει εκφράσει και στην Ευρώπη, για την παραχμή της Ευρώπης. Θυμίζω τι έχει πει μέσα στην Ευρώπη. Και κυρίως είδα τι είπε τώρα για την, ναι, Δημοκρατία, για την Ελλάδα. Και είχε το θράσος η Δούρου να ζητήσει από την κυβέρνηση να εγκαλέσει το Ρούμπιο,
1: το
2: για
1: Ρούμπιο,
2: αυτά που έπαιγε, γιατί χαρακτήρισε την τρομοκρατία στην Ελλάδα ακροαριστερή. Τι είναι, κυρία μου, δεξιά.
1: Πάμε λοιπόν να κλείσουμε με αυτήν εδώ την κυρία τη Δούρου και με όλο αυτό το κομβόι το ιδεολογικό.
2: Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το τέλος που το αξίζει, με μία μόνο ένσταση από την πλευρά μου, ότι είναι ένα τέλος που δεν περιλαμβάνει την τιμωρία. Την τιμωρία με την έννοια την νομική.
1: Γενικώς λείπει η νέμεση από την.
2: Ότι ήρθανε. Πήγαν να τεινάξουν τη χώρα στον αέρα. Κάνανε τα έσχη που κάνανε. Συναλλαγές με ποινικούς, με τρομοκράτες, αλλαγές ποινικών κωδίκων, κάνανε όλα αυτά τα πίθανα πράγματα. Παίξανε τη χώρα στα ζάρια, τη χώσανε στο κεφάλι πόσα δισεκατομμύρια. Και ότι κυκλοφοράνε ελεύθεροι και δεν προαυλίζονται όλοι αυτοί.
1: Γιατί ψάξανε, τα της Βενεζουέλος, αν θέλουμε να πάμε και σε άλλη υφής, ας πούμε, περιπτώσεις οικονομικής. Ψάξανε τα αεροπλάνα τα οποία έρχονταν εδώ αδήλωτα και περίεργα πράγματα. Ή ψάξανε τις σχέσεις, ξέρω εγώ, του Κύπριου δικηγόρου για offshore και πάει λέγοντας. Ή ξέρω εγώ, ακόμα και ο μέτοχος της Αυγής, ακούστε παρακαλώ αυτό, κυρίες και κύριοι, ο μέτοχος εφημερίδας Αυγής, που είναι μια offshore εταιρεία, ούτε και για αυτήν έχουν δώσει στοιχεία ποια είναι, ποιοι κρύβονται πίσω από, που μιλάμε τώρα ότι είναι το επίσημο όργανο δημοσιογραφικό ενός κόμματος το οποίο ήταν και κυβέρνηση συνάμα. Σκέψου να είχε η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ ένα χορηγό, να είχε ένα μέτοχο που να ήταν σε μια offshore εταιρεία. Και κρίμα, είπα τώρα το ΠΑΣΟΚ και το έχει κάνει ο Ανδρουλάκης σαν το άντε να μην πω πώς.
2: Θα τιμωρηθεί, διότι θα καταλάβει ότι αντί να συμπεριφέρεται σαν ένα κόμμα εξουσίας που ήταν κάποτε, το οποίο έχει μια σοβαρότητα, το να υιοθετεί μια συνδυαϊκή λοοτροπία και ατζέντα, θα τον φέρει τρίτο, τέταρτο και θα το ευχαριστήσει.
1: Τρέχα γύρευε. Λοιπόν, να σε καλά, Φαΐλο μου, σε ευχαριστώ. Την καλημέρα μας. Τα είπαμε πάλι σήμερα. Α, το χόρταζα εγώ το Φαΐλο. Πληθωρικότητος, Βασίλη. Δεν αφήσαμε τίποτα να πέσει κάτω. Εντάξει, Βασίλη. Πάμε να καλωσορίσουμε και τον καθηγητή του εργατικού δικαίου, τον κύριο Μητρόπουλο. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Μητρόπουλο?
3: Καλημέρα σας, κύριε Λοΐζο. Καλημερίζω, κύριε Καλπακίδη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω τους ακροατές και τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ για την τιμή.
1: Πού σας βρήκαμε, στην Αθήνα σας βρίσκουμε ή είστε σε κανένα θέρετρο? Α, στην Αθήνα. Πότε θα πάτε να απλώσετε έτσι το κορμί, να πούμε σε καμιά παραλία εκεί?
3: Αύριο σκοπεύω να φύγω για κάποιες μέρες.
1: Να βλέπω το γυναικείο, να βλέπω τον γυναικείο πληθυσμό πράγματι να υποκλίνεται μπροστά στον καθηγητή μας.
3: Υποκλίνεται ο γυναικείος πληθυσμός σε εσάς, όχι σε μένα, κύριε.
1: Μα εσύ είσαι ο αρχηγός. Από σένα παίρνουμε φως, να πούμε, και προχωράμε όλοι οι υπόλοιποι. Τι νέα έχουμε, κάτι νεότερο?
3: Έχουμε τη θετική εξέλιξη, τη νέα νομοθετική ρύθμιση για τις συντάξεις λόγος θανάτου, αυτές που λέμε συντάξεις κυρίας. Η κυβέρνηση στην πλειονοψηφία βεβαίως εξήρεσε τις παλιές συντάξεις κυρίας, αλλά στην πλειονοψηφία έφερε μια ρύθμιση που είναι πια νόμος του κράτους, που καμία σύνταξη κυρίας, αυτές λέμε λόγω θανάτου, δεν θα πέφτουν κάτω του 70%, είτε η χείρα συνταξιοδοτείται είτε έχει πιάσει δουλειά. Είναι σημαντική εξέλιξη, διότι αγαπητέ Κλεάντη και Βασιλή και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, είχαμε την πανολεθρία με τον νόμο Κατρούγκαλου που στην τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου η χείρα έχανε το μεγαλύτερο κορμό.
1: Εάν είναι χείρος, το ίδιο ισχύει.
3: Το ίδιο. Αναφέρομαι σε χείρες, διότι οι 9 στις 10 συντάξεις λόγω θανάτου είναι χείρες. Γυναίκες και
1: οι άντρες οι καημένοι πεθαίνουν, δεν πεθαίνουν οι γυναίκες, δύσκολα πεθαίνουν.
3: Γι' αυτό, για να συνονοούμε, θα μιλάμε για συντάξεις χειρίας, δηλαδή χείρες. Άρα λοιπόν δεν θα κόβεται η μία εθνική σύνταξη που όριζε ο νόμος Κατρούγκαλου και βεβαίως δεν θα υφίστανται περικοπές. Όλες οι συντάξεις χειρίας μετά το 2016 θα μένουν στο 70% και δεν θα πέφτουν στο 35% όταν η χείρα εργάζεται ή συνταξιότητα. Τώρα ποιο είναι το γκρίζο σημείο, ξέρω και τις δικές σας ευαισθησίες και των περισσότερων ακροατών και την εθεατών, είναι ότι εξήρεσε, δεν έβαλε μια καλή ρύθμιση κυβέρνηση τις παλιές συντάξεις χειρίας. Αυτές που έχουν εκδοθεί πριν το Μάιο του 2016. Γι' αυτό και σήμερα και σημαντικές εφημερίδες, κυβερνητικές και μη, επαναφέρουν το θέμα να συμπεριληφθούν και αυτές που έχουν εξαιρεθεί. Μάλιστα, σε μια έκθεση που αποκάλυψα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Όπεν, στην πρωινή ζώνη, την γνωμοδότηση του ελεκτικού συνεδρίου που λέει το γεγονός ότι εξαιρεθήκανε της καλής ρύθμισης οι παλιές συντάξεις χειρίας προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο της χώρας, ότι θα έχουμε δικαστικούς αγώνες δαπανηρούς για αυτούς που εξαιρέθηκαν.
1: Λοιπόν, έχω μηνύματα τώρα εδώ, βλέπω
3: αλλά
1: τώρα.
3: Αλλά να πούμε όμως κοντολογής ότι η ρύθμιση είναι σε θετική κατεύθυνση. Κατέλαβε, για παράδειγμα σας λέω, τα ορφανά. Μέχρι τώρα παίρνανε μισή εθνική, τα ορφανά εκ των δύο γονέων. Παίρνανε μισή εθνική από τον ένα γονέα και μισή από τον άλλο.
1: Κατάλαβα.
3: Τώρα παίρνουν από μία εθνική από τον κάθε γονέα.
1: Λοιπόν, ανδρόγυνο, οι εργαζόμενοι στην Εθνική Τράπεζα. Πέθανε η σύζυγος. Ο σύζυγος παίρνει τη σύνταξή του κανονικά. Πόσο θα πάρει και από τη σύζυγο? Το 70%.
3: Εάν είναι μετά το Μάιο και δόθε του 16, θα είναι 70% όσο ζει και τις ευχόμαστε.
1: Όχι, πέθανε πριν το 16, μου λέει εδώ.
3: Αν πέθανε πριν το 16, δεν εμπίπτει και αυτό, είπαμε, είναι το γκρίζο.
1: Άρα,
3: σημείο.
1: Άρα, είναι γκρίζο σημείο. Πόσο θα πάρει, δηλαδή, το 30%, το 40%, πόσο?
3: Προσέξτε, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δηλαδή το 35%, ναι, όσο έπαιρνε μέχρι τώρα, δεν έγινε διόρθωση.
1: Κατάλαβα.
3: Σε αυτή την κατηγορία.
1: Μάλιστα.
3: Απαντήσαμε.
1: Όχι, έλεγα, μήπως ήταν για την εθνική. Εδώ μιλάμε τώρα για κανονικές συντάξεις.
3: Για κανονική σύνταξη, μάλιστα. Για κανονική.
1: Άρα θα παίρνουν όσοι είναι πριν το 16, αυτά τα οποία έπαιρναν, όσο ήταν το 35.
3: Μέχρι σήμερα, όπως το...
1: Και τώρα σε αυτό γίνεται προσφυγή στη δικαιοσύνη.
3: Αυτό προαναγγέλει το ελεκτικό συνέδριο, αλλά εμείς δεν συνιστούμε.
1: Μα δεν είναι άδικο αυτό, δεν είναι αντισυνταγματικό. Όλοι οι πολίτες δεν έχουν τα ίδια δικαιώματα.
3: Άδικο. Αν προσφύγουν θα δικαιωθούν. Εμείς μέσω της εξαιρετικής εκπομπής σας δεν συνιστούμε άμεσα προσφυγές. Μήπως νομοθετικά και μέχρι την έκθεση Θεσσαλονίκης διορθωθεί αυτή η ατέλεια, η ανισότητα.
1: Κατάλαβα. Δεύτερο ερώτημα τώρα βλέπω εδώ. Κυρία Καλικατζάρου, Γαλατιανή, ο σύζυγός της, 38 χρόνια ναυτικός, μια ολόκληρη ζωή, έπαιρνε 1440. Έπεσε, κόπηκε η σύνταξη τότε με τα μνημόνια. Καλά, εντάξει. Τώρα επανήλθε η σύνταξη το 1400. Αναδρομικά λέει, θα πάρει, μου λέει εδώ.
3: Προσέξτε.
1: Πήρε τώρα, επέστρεψε η σύνταξη εκεί που ήταν, στα 1410, μου λέει.
3: Αν επέστρεψε.
1: Επέστρεψε, μου λέει.
3: Συνεχίζω. Αν επέστρεψε, θα την παίρνει όπως είναι, αλλά οι περικοπές των μνημονίων δεν θα επιστρέψουν, γιατί οι περικοπές κρίθηκαν δυστυχώς.
1: Άρα, κυρία Γαλατιανή μου, ξεχάστε το αυτό, ό,τι λέει ο καθηγητής.
3: Όπως το είπατε εσείς.
1: Μισό λεπτό, εγώ μεταφέρω τώρα τα μηνύματα του κόσμου, έτσι.
3: Όπως το είπατε, λέω ότι οι περικοπές έγιναν, περικοπές δεν επανέρχονται.
1: Πώς γίνεται τώρα, γύρισε η σύνταξη κανονικά εκεί που ήταν και δεν πήραμε είδηση. Αυτό βλέπω τώρα εδώ, μου λέει η κυρία Γαλατιανή.
3: Αν λέει...
1: Αποκάλυμνο είναι αυτό.
3: Αν λέει αυτό το οποίο συνέβη, αν το είδε καλά το ανενημερωτικό, τότε έγινε επανυπολογισμός της σύνταξης και επανήλθε στο σωστό μέγεθος η σύνταξη.
1: Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί είναι κάπου 30-40 ευρώ λιγότερη από αυτή που έπαιρνε το 10, ας πούμε.
3: Αυτό το 10 είναι διορθωτικό, μπορεί να είναι και φορολογικό.
1: Μπορεί να είναι και φορολογικό, έτσι.
3: Ναι, αλλά
1: 1410 παίρνει τώρα, ενώ έπαιρνε 1480.
3: Μάλιστα.
1: Και είχε πέσει στα 900, πόσο είχε πέσει, δηλαδή. Τι έκανε πέσει, αυτός ο Κατρούγκαλος, κύριε καθηγητά μου, σακάτεψε τον κόσμο.
3: Δυστυχώς.
1: Είχανε κοπεί επί Παπαντρέου και επί Σαμαρά, μετά ήρθε και ο Κατρούγκαλος, το αποτελείωσε εντελώς, να πούμε το πράγμα.
3: Όπως το είπατε, δεν διορθώνω τίποτα. Ήρθανε τα πρώτα και με ήρθε και ο νόμος Κατρούγκαλο.
1: Εκεί τα ισοπαίδωσε όλο αυτός. Πήρε κεφάλια.
3: Μάλιστα.
1: Ωραία, λεβεντιά. Λοιπόν, όλα καλά, όλα ωραία. Τι μπορούμε να περιμένουμε τώρα μες στο καλοκαίρι, τι συνιστεί, έτσι να πούμε κάτι ευχάριστο στον κόσμο.
3: Τα ευχάριστα είναι στη Θεσσαλονίκη 5 Σεπτέμβρη. Εκεί θα υπάρξουν εξαγγελίες, υπάρχουν μεγάλες προσμονές και πολλές προσμονές των συνταξιούχων. Η 13η σύνταξη φαίνεται είναι στο τραπέζι, κύριε Λοΐζο, είναι στο τραπέζι, το συζητάει η κυβέρνηση, το μέγεθος και το εύρος είναι...
1: Πόσο είναι, γιατί δεν θέλω ούτε τον Ανδρουλάκη ούτε τον Μητσοτάκη, τον Μητρόπουλο θέλω ακούω. Πόσο είναι, πόσο κοστίζει το κράτος τελικά.
3: Ένα 600 το έτος ή τα δώρα του συνταξιούχου.
1: Κοντά στα 2 δις δηλαδή,
3: μάλιστα.
1: Αυτό που έλεγε λοιπόν ο Ανδρουλάκης ότι είναι 300-500 εκατομμύρια, τι είναι, μπουρδές.
3: Όχι, είναι αυτό που είπαμε μόλις εμείς εδώ. Στην εξαιρετική εκπομπή.
1: Ό,τι θέλει λέει ο καθένας. Να είστε καλά, κύριε καθηγητά μου.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Λοιπόν,
4: μάθαμε την αλήθεια.
1: Ναι, μάθαμε την αλήθεια. Είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Άρα τόσο όσο έλεγε ο Μητσοτάκης. Και ερχόταν να τον αλλάξει
4: και φορά. Και η 13η σύνταξη που έλεγαν μέχρι πρόσφατα.
1: Τι να πεις τώρα, ρε παιδί.
4: Μητσοτάκη δεν θα δουν σύνταξη.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, αν είναι δυνατόν. Λοιπόν, εντωμεταξύ έχουμε φοβερές εκδηλώσεις εδώ στη Ρόδο, όπου γίνονται διεθνή συνέδρια, κυρίες και κύριοι. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα είναι και ο αγαπημένος μας ο ναύαρχος, ο Γιάννης Εγκολφόπουλος. Θα το φιλοξενήσουμε και στο στούντιο. Έχουμε πολλά πράγματα. Λοιπόν, τα ακούσατε λοιπόν. Ακούστε τώρα, η κυρία Καλικατζάρου έπαιρνε δηλαδή σύνταξη ο άντρας της 38 χρόνια στο ΝΑΤ. Είναι το ταμείο το οποίο ήταν το πλουσιότερο, ξέρετε, ταμείο το οποίο υπήρχε. Ήταν το ΝΑΤ, των ναυτικών. Και τότε ο Παπανδρέου για να κάνει το χουβαρδά στους αριστερούς, σε αυτούς οι οποίοι είχαν φύγει, να πούμε, και ήταν Ρωσίες εδώ και εκεί, ανατολικά μπλοκ και τα λοιπά, και μετά του επέστρεψαν, τους έδωσε να πούμε συντάξει σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν λέω, ρε παιδί μου, αλλά πάει και τους φορτώνει όλους μες στο ΝΑΤ. Και εκεί που ήταν το πλουσιότερο ταμείο και το πιο υγιές ταμείο, το ΝΑΤ, ήρθε και έγινε το πιο προβληματικό. Είδατε. Όταν κάνεις κόλληβα, ότι μάλλον με ξένα κόλληβα, λέει, κάνεις μνημόσυνα, να πούμε, καταλάβεις. Αυτή τη δουλειά έκανε το Πασόκ. Μοίραζε ξένο χρήμα, δανεικό χρήμα, ξένο χρήμα, και ερχόντουσαν μετά και το πλήρωναν οι επόμενοι και η ζημιά. Αυτό ήταν. Παράδειγμα σας λέω το ΝΑΤ. Δεν υπήρχε πιο ισχυρό ταμείο από αυτό των ναυτικών. Έπαιρνε λοιπόν τώρα 1480 σύνταξη. Η σύνταξη πετσοκόπτηκε μέσα στα μνημόνια, να πούμε, στα 900 τόσο. Τώρα με το Μητσοτάκι ξαναανέβηκε πάλι η σύνταξη, έφτασε στα 1410. Τώρα και η προσωπική διαφορά καταργείται από την πρώτη του χρόνου, που σημαίνει ότι όλες οι αυξήσεις θα έρχονται κανονικά. Γιατί αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δίνονται, όσοι ήταν μέσα στην προσωπική διαφορά, δεν την παίρνανε.
4: Θα γίνεται επανυπομονισμός.
1: Ήτανε του Τσίπρα. Αυτός ο Λεβέντης, ο Τσίπρας, ο οποίος θέλει να ξαναπάρει τα πράγματα εκεί, να μας ξαναγυρίσει εκεί που
4: καλά,
1: είμαστε.
4: Καλά, τι έχει αφήσει. Και κάθε μέρα βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Ερείπια, παιδί μου.
4: Κάθε μέρα
1: στάχτη,
4: βρίσκουμε μπροστά μας.
1: Συνέχεια, όποια πέτρα και σηκώσει, να πούμε, θα βρεις από... Μα μισό λεπτό. Έχει δεσμεύσει όλη την περιουσία του κράτους για 99 χρόνια, ρε παιδιά. Ρε παιδιά, μισό λεπτό, νομίζω ότι είναι αφεντικά οι δήμοι, οι περιφέρειες ή εδώ και εκεί το κράτος. Ό,τι θέλει κάνει να πούμε το υπερταμείο. Το υπερταμείο μπορεί να έχει μέσα. Νομίζουμε ότι είναι, ξέρετε, έχει διοίκηση η οποία ελέγχεται από τους δανειστές. Και μην βλέπετε τώρα με τον Μητσοτάκη, ο οποίος πάει και προπληρώνει και σου λέει: άντε, ξεκουμπιστείτε, πάρτε τα λεφτά σας, έστω διάλειμμα που σας έκανε, φύγετε από μπροστά μου.
4: Και να μην τα βρουν τα
1: παιδιά. Και γκρινιάζουν γιατί να βγάζουμε τα χρέη, να πούμε. Εδώ είναι τώρα το θέμα, γιατί ο Μητσοτάκης, αυτά τα από το, και το υπερπλεώνασμα για το οποίο κάνουμε λόγο, δεν είναι ότι έβαλε φορολογία παραπάνω. Αντιθέτως, μείωσε τη φορολογία. Αλλά τι έγινε? Ελέγχεται και η φοροδιαφυγή τώρα κάπως έχει περιοριστεί. Είναι από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα επιπλέον έσοδα τα οποία έχει το κράτος. Και με αυτόν τον τρόπο βγάζει τις υποχρεώσεις που έχουμε στους δανειστές να φεύγουν από τα πόδια μας, να ξελαφρώνει η Ελλάδα. Ήδη αυτή τη στιγμή είμαστε κοντά στο 140%.
4: Πόσο
1: η σχέση
4: δηλαδή
1: του δημοσίου χρέου. Πάνω από 200, 220 έχει φτάσει επί Τσίπρα. Βέβαια, έχουμε κατεβεί στο 140 αυτή τη στιγμή με το Μητσοτάκη. Αυτά δεν τα λέει οι αντιπολίτες. Ό,τι θέλουν λένε στον κόσμο, ρε παιδί μου. Εδώ δεν μας έχουν τρελάνει. Εμείς λέγαμε προχθές. Λέγαμε προχθές ότι για να πάμε να βρούμε μαγαζί να φάμε, περάσαμε 5 μαγαζιά, έτσι. Στο έκτο βρήκα. Βλέπω, πρόσεχε. Ποια είναι η απόδειξη? Βλέπουμε τώρα τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα επίσημα στοιχεία. Η Ρόδος 25%. Το Νότιο Αιγαίο πρώτο. Πρόσεξε να δεις. Στα έσοδα, στα χρήματα. Αυτά τα χρήματα που πάνε, δεν περνάνε μέσα από τις επιχειρήσεις. Δεν είναι τα λεφτά τα οποία ξοδεύουν για το ξενοδοχείο που θα μείνουν, για το μπαρ που θα πάνε να πιούν το ποτό τους, για το εστιατόριο που θα πάνε να καθίσουν να φάνε. Να τα, το βλέπεις στην πράξη. Και βλέπουμε τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, κύριε Καλπακίδη, και δείχνουν τελικά η Ρόδος να έχει εκτιναχθεί 25% πάνω από πέρσι. Κάτι ανάλογο συνέβη και με, και με το Νότιο Αιγαίο. Ορίστε, 25% στις ταξιδιωτικές πράξεις στη Ρόδο αύξηση. Περίμενες εσύ ότι θα είχαμε τόση μεγάλη αύξηση 25%?
4: 25% όχι, η αλήθεια.
1: Α, μπράβο. Το ίδιο, κάτι ανάλογο στο 23%, η Ρόδος έχει μεγαλύτερο βέβαια από τα υπόλοιπα νησιά. Κάτι ανάλογο έχει και το Νότιο Αιγαίο συνολικά, είναι κάπου στο 23%. Και συνολικά το Νότιο Αιγαίο, το βλέπουμε τώρα εδώ, το Νότιο Αιγαίο είναι πρώτο από όλη την Ελλάδα. Πρώτο πάνω από όλη την Ελλάδα.
4: Έχουμε και τις αφήξεις αυξημένες.
1: Εννοείται, για να αυξηθούν τα έσοδα. Εμείς, αλλά εμάς λέγαμε για τις αφήξεις. Αυτά έλεγε ο Χατζημάρκος. Και τι του έλεγε η αντιπολίτευση? Καλά, εντάξει. Έρχεται κόσμος, μας φέρνει τη βρωμιά του, τη σκόνη του κτλ. Αλλά τα έσοδα. Τα έσοδα, ορίστε, έχουν αυξηθεί και τα έσοδα. Παρά το γεγονός ότι και αυτοί έχουν κρίση και είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά τα οποία εξοδεύουν οι τουρίστες, με το να έχουμε περισσότερους, κατάλαβες τι γίνεται, ξοδεύουμε με λιγότερα, αλλά με το να έχουμε περισσότερους καλύπτουν αυτή τη ζημιά και τελικά περνάμε και να φτάνουμε στο σημείο να έχουμε θετικό πρόσημο. Έβλεπα πριν, μερικές μέρες πριν ανακοινωθούν τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, σε ένα πάνελ στην Αθήνα, και συζητούσαν και άκουγα τον εκπρόσωπο του Πάσο και να λέει: ξέρετε ότι οι άνθρωποι κρατάνε τα κεφάλια τους κάτω στα νησιά? Δεν υπάρχει δουλειά, δεν αυτό. Τον άκουγα και έλεγα: εσύ, τι ξέρει κάτι αυτός που δεν ξέρουμε εμείς? Πραγματικά. Ό,τι θέλουν λένε, παιδάκι μου, προκειμένου να στάξουν δηλητήριο. Αυτή δεν είναι αντιπολίτευση, αυτή είναι υπονόμευση, παιδιά, της χώρας. Εδώ τώρα στο κομμάτι που έχει να κάνει με τα εθνικά ζητήματα και τα στρατιωτικά μας, τους εξοπλισμούς κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται στο Αιγαίο, η θωράκιση του Αιγαίου και ειδικά το συνολικό πλέγμα αυτό με τον θόλο τον Ισραηλινό, τον οποίο.
4: Τρία δις.
1: Μα συγγνώμη, ρε Βασίλη, δις από εδώ, δις από εκεί, δις παραπέρα, και για στάσου, ρε φίλε. Μήπως υπάρχει κανένα δέντρο και πάμε και κόβουμε δις? Όλα αυτά είναι προϊόν ενός νοικοκυρέματος το οποίο υπάρχει στη χώρα. Αυτό είναι το νοικοκύριμα στην πράξη. Γινόμαστε ισχυρή χώρα, θωρακιζόμαστε, τα έσοδα αυξάνονται, οι συντάξεις όπως βλέπετε αυξάνονται. Είχε πει ο Τσίπρας μία μόνο σύνταξη θα παίρνετε, όχι δεύτερη. Έρχεται ο Μητσοτάκης και λέει θα παίρνετε και τις δύο. Τώρα βέβαια οι στρεβλώσεις προσπαθούν να τις διορθώσουν. Γιατί σου λέει από το 16 και εδώ και να μην πιάνει και πριν το 16? Αλλά συνήθως όταν βγάζουν μια απόφαση παίρνουν μια απόφαση οι κυβερνήσεις, σου λέει θα το κάνουμε για το τώρα, γιατί τώρα μετράμε τα έσοδά μας, τώρα βλέπουμε το ταμείο μας. Ναι. Αν το πάμε, σου λέει, τώρα πίσω 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, πού θα τα βρω, σου λέει, εγώ αυτά τα λεφτά? Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Αλλά είναι λίγο αυτό το οποίο κάνει τώρα. Να φτάσουμε δηλαδή αυτή την ώρα οι συντάξεις μας να φτάσουν και να βρίσκονται στο σημείο που βρίσκονταν πριν μπούμε στα μνημόνια. Ρε, ξεχάσατε τον υποκατώτατο μισθό. Τα 380 που έπαιρνε να πούμε ένας νέος άνθρωπος. Όχι, 8ωρο. 8ωρο. Κανονικό 8ωρο. Βρε, κανονικό 8ωρο υποκατώτατος. Πέραν του ελαστικού ωραρίου. Αυτό είναι άλλο θέμα. Άμα θέλεις να δουλέψεις 4 ώρες, άμα θέλεις να δουλέψεις 2 ώρες, θα πληρωθείς το ανάλογο. Αυτό δεν είναι κακό, αυτό είναι παντού σε όλες τις χώρες. Αλλά εμείς μιλάμε για το 8ωρο υποκατώτατος μισθός 380 έπαιρνε ο εργαζόμενος ο νέος. 380 το είχε πάει ο Τσίπρας. Ρε, τα ξεχνάμε αυτά. Και έχει τα μούτρα αυτός ο κύριος και βγαίνει και μιλά. Και προσπαθεί τώρα ο Ανδρουλάκης να ανταγωνιστεί το Τσίπρα. Δηλαδή ο ένας από το κακό στο χειρότερο. Κάνουν αγώνα μεταξύ τους. Ποιος θα φανεί πιο. Τι να πω. Πιο. Να. Δε... Φου κύριε. Πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε. Γιατί έχουμε.

0: διαφορά. Ή αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, για αυτούς είναι θρίαμβος. Όταν έρθει με 1.000.000 ψήφους μπροστά ο Μητσοτάκης από αυτούς, δεν είναι θρίαμβος, είναι ήττα. Γιατί δεν κατάφερε να φτιάξει, να πιάσει 37% για να κάνει αυτοδυναμία. Δηλαδή, ο Ανδρουλάκης ή ο Τσίπρας με μία ψήφο μπροστά στις εκλογές είναι θρίαμβος για αυτούς. Ο Μητσοτάκης, όχι με μία ψήφο, αλλά με 1.000.000 ψήφους μπροστά από αυτούς, είναι ήττα γιατί δεν κατάφερε να κάνει αυτοδυναμία. Ρε που τα είδατε αυτά γραμμένα. Ρε ποιον κοροϊδεύετε, ως πότε θα κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Και να σας πω και κάτι, εγώ μιλάω αυτή την ώρα ως πολίτης που νιώθω να μου υποτιμούν την νοημοσύνη μου. Εσάς δεν νιώθετε αυτή την αγανάκτηση που νιώθω εγώ? Δεν υποτιμάτε με α ή ι οι νοημοσύνες σας όταν σας κοροϊδεύουν τόσο κατάμουτρα? Να σας λένε ότι υπάρχει φτώχεια, πείνα, καταστροφή στα νησιά μας. Τα πάντα έχουν καεί, τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει όρθιο. Και από την άλλη μεριά να βλέπουμε να υπάρχει αύξηση 25% σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Τα στοιχεία, προσέξτε, τα επίσημα στοιχεία της κεντρικής μας τράπεζας. Στα ταμεία αύξηση 25% και το Νότιο Αιγαίο να είναι πάνω από την υπόλοιπη Ελλάδα πρώτο να κάνει πάλι για μία ακόμη φορά πρωταθλητισμό. Αυτό δεν μετράει δηλαδή, τι λέτε? Δεν μετράει δηλαδή στον τομέα της υγείας αυτό το οποίο γίνεται? Έβλεπα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη μαζί με τον Γιάννη τον Παπά, το φίλο μας, και την Μίκα την Ιατρίδη, να μπαίνουν στο υδροπλάνο του κυρίου Χαραλάμπους, να πούμε, και να πετάνε για την Πάτμο. Τι λέτε, κύριε Καλπακίδη? Πάμε να το δώσουμε, να το δει ο κόσμος. Πάμε να πάρουμε μια γεύση. Έλατε.
1: Τη Μίκα Ιατρίδη και τον Γιάννη τον Παπά, και με την χορηγία του κυρίου Χαραλάμπους από τη Χελένη Ξιπλέιν, φεύγουμε για Πάτμο. Για πες πώς σου φαίνεται, Γιάννη.
2: Πανέμορφο, φανταστικά, υπέροχο το αεροπλάνο, τρομερό ταξί θα κάνουμε. Έχω ξαναταξιδέψει. Συγχαρητήρια, Νίκο. Είναι υπέροχες οι εσείς που μας δίνετε με αυτές τις πτήσεις.
3: Έχουμε ασφάλεια στον Νίκο και στις επιλογές του Υπουργού.
0: Λοιπόν, φύγαμε. Πάμε για Πάτμο.

0: Κάθαμε στο κέντρο υγείας, κτίριο 55 ετών. Αν δείτε πώς ήταν και πώς είναι, θα καταλάβετε τη δουλειά έχουμε κάνει αυτά τα 2 χρόνια. Καινούριο κέντρο υγείας για άλλα 50 χρόνια.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους είναι κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια και εσάς προσωπικά, Υπουργέ, και θα το πω δημόσια. Αυτός ο άνθρωπος, όποτε τον πάρω τηλέφωνο, με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Για ανθρώπους της ΠΑΤΜΟΥ που έχουμε σηκώσει πολλά ελικόπτερα μαζί, έχουμε βρει πολλούς γιατρούς στην Αθήνα για να επουλώσουμε πληγές των ΠΑΤΜΟΥ και θέλω δημόσια να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Υπουργό για όλα αυτά που έχει προσθέσει στο νησί μας. Ευχαριστώ πολύ.
2: Υπουργέ, ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας. Θα έλεγα ότι είναι λίγο για αυτά που κάνεις και προσφέρεις πραγματικά. Σήμερα μαζί σου εγκαινιάζουμε εδώ στα Δωδεκάνησα. Έχω βαρεθεί μαζί στον κόβο Κορδέλες. Πρόσφατα είμαστε στη Λέρο, είμαστε στη Ρόδο το φθινόπωρο, το χειμώνα. Θα ξανά είμαστε στη Ρόδο, ξανά είμαστε στην Κάλυμνο. Έχει βάλει σημαντικότητα τα νησιά μας και αυτό έχει μεγάλη αξία και σημασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Άδωνη, δεν είναι εύκολα τα λόγια γιατί μας προλαβαίνεις πολλές φορές σε πάρα πολλά πράγματα. Γι' αυτό το είπα και στην αρχή, το ευχαριστούν λίγο. Θέλω να σου πω ότι συνέχισε έτσι δυναμικά, δίπλα στον κόσμο, δίπλα στους ανθρώπους του χώρου υγείας που τους στηρίζεις.
3: Και να μου επιτρέψεις, Υπουργέ, μετά να ευχαριστήσω και σένα, διότι είσαι πάντα άμεσος και δεν θα μπορούσες άλλωστε να μην είσαι. Είσαι ο μόνος υπουργός που έχεις περπατήσει μαζί μας όλα τα νησιά, γνωρίζεις τα προβλήματα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή δύναμη στο έργο σου.
0: Τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, τον Υπουργό Εσωτερικών, έχουμε μια όχι αγαστή συνεργασία, θα έλεγα αδελφική συνεργασία. Το Υπουργείο Εσωτερικών μας έκανε το πολύ μεγάλο δώρο στο ΕΣΥ, όχι για ένα νησί, για 12 νησιά. Από δικά του χρήματα προχωράει στη δημιουργία κατοικιών για γιατρούς και νοσηλευτές. Αυτό είναι το μεγάλο κλειδί για να αντιστραφεί η δυσκολία, καθώς θα παρέχουμε κατοικία εμείς οι ίδιοι σε αυτούς που θα θέλουν να έρθουν έστω τους καλοκαιρινούς μήνες για να συνδράμουν στα κέντρα υγείας των νησιών μας που έχουμε αυτή τη δυσκολία. Και θέλω να ευχαριστήσω τον Θοδωρή Λιβάνιο, γιατί ξέρω ότι αυτό δεν είναι εύκολο για έναν υπουργό να δεσμεύει χρήματα του δικού του Υπουργείου για τους σκοπούς ενός άλλου Υπουργείου. Αλλά αυτό είναι ένα δείγμα της καλής μας ενδοκυβερνητικής συνεργασίας. Ολοκληρώσαμε τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας ΠΑΤΜΟΥ. Το κάναμε καινούριο από την αρχή. Μετά από 55 χρόνια, πλήρης ανακαίνιση, φτιάξαμε και καινούριους χώρους, αυξήσαμε τη δυναμικότητά του και προχωράμε για να δώσουμε την

0: Όταν των υπηρεσιών υγείας που αξίζει και υπάρχει.
1: Ωραίο βιβλίο. Δεν μπορώ να το λυμπήσω στο κεζίνο χαμό.
0: Αποστολή εξετελέστη. Τα εγγένεια του νέου κέντρου υγείας του πλήρως ανακαινισμένου μετά από 50 χρόνια γίνανε. Με τον Δήμαρχο περάσαμε καταπληκτικά. Θα φέρουμε και γιατρούς, θα φέρουμε και προσωπικό. Και θέλω να πω και κάτι ακόμα, ήθελα να παίξω βίντεο. Εύχομαι καλή επιτυχία στον Δήμαρχο. Στο μεγάλο του σχέδιο να αποκτήσει Πάτμος αεροδρόμιο. Θα σε βοηθήσω όσο μπορώ.
2: Με τη συνομή σας, Υπουργέ μου, νομίζω ότι θα καταφέρουμε.
0: Θα κάνω ό,τι μπορώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Δηλαδή, βλέπεις τώρα, κυρίες και κύριοι, την πραγματική εικόνα. Γιατί αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Και τρίβεις τα μάτια σου και κάνεις και το σταυρό σου και λες. Μα δεν μου λες, αν δεν τα βλέπα αυτά και άκουγα το τι λέει ο Τσίπρας ή τι λέει ο Ανδρουλάκης. Ή τι λένε όλοι αυτοί να πούμε, θα έπρεπε πραγματικά να ζει κανείς στο σκοτάδι, θα πρέπει να είναι πολύ πολύ βλάκας. Είναι ντροπή αυτό το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε στην πραγματικότητα ποια είναι η εικόνα. Είδαμε παραδείγματος χάρη στην Κάλυμνο τι έγινε και το γνωρίζει ο Βασίλης και το γνωρίζουν όλοι οι συμπατριώτες μας από την Κάλυμνο. Τώρα κάτι αντίστοιχο στην Πάτμο, εδώ στη Ρόδο, ο εξοραϊσμός του νοσοκομείου. Και άκουγα εδώ μέσα τον κύριο Ανδρουλάκη, όταν το φιλοξενήσαμε τις προάλλες, να λέει ότι κατέρευσε το ΕΣΥ. Γι' αυτό βλέπετε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάτια και βλέπουν. Γι' αυτό τους βλέπετε ότι στο τέλος είναι η κρυφή ελπίδα για αυτήν εδώ τη χώρα. Γιατί ουέ και αλίμονο, εάν αυτή η μαυρίλα και αυτό το κάρβουνο το οποίο μοιράζουν στην κοινωνία όλοι αυτοί οι λεβέντες αντιπολίτευσης, έπιανε τόπο. Η Ελλάδα θα ξαναγυρνούσε εκεί που ήτανε. Και είδατε προηγουμένως τι λέγαμε με τον κύριο Μητρόπουλο, που ήταν η σύνταξη της κυρίας Γαλατιανής που βρίσκεται σήμερα και πάει λέγοντας κτλ. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα την τελευταία εικόνα, γιατί ξέρετε η καλοκαιρινή εραστόνη, το καλοκαίρι σταματάνε οι μετρήσεις και επανέρχονται τα πράγματα πλέον από το Σεπτέμβριο και μετά. Και είπαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε τον άνθρωπο ο οποίος πάντα μας δίνει τα φώτα του και είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης. Καλή σας ημέρα κύριε Ζούπη, τι μου κάνετε?
4: Καλημέρα, μια χαρά.
3: Όλα καλά, όλα ωραία, κύριε Ζούπη. Θα κάνετε διακοπές εσείς ή ανήκετε στην κατηγορία αυτών που λέει το Πασόκ ότι δεν μπορούν να κάνουν διακοπές?
4: Είμαι από την κατηγορία που μπορώ. Φαντάζομαι δεν πρέπει να ντρέπομαι.
3: Δεν πρέπει να ντρέπεται. Λοιπόν, θα ήθελα να ακούσουμε τι μας έλεγαν τις προάλλες εδώ. Θέλω να ακούσετε τι έλεγε ο συνάδελφός σας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, μαζί με τον κύριο Δρυμιώτη που τους φιλοξενήσαμε. Πάρτε μία γεύση, γιατί έχει σημασία με αυτά τα οποία θα ακολουθήσουν και με την έρευνα την οποία εσείς κάνατε ως opinion poll, που έχει να κάνει με την κεντροδεξιά, την παρουσία της στη χώρα, στα πράγματα, πόσο αντέχει, πόσο δεν αντέχει, θα μας τα πείτε. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Γεράκη Δρυμιώτη.
5: Οι πρωτόγνωρες μετακινήσεις τελεχών από το ένα κόμμα στο άλλο με τρομακτική ευκολία, δεν το έχουμε ξανασυναντήσει δηλαδή σε τέτοια ένταση, τους 40 ανεξάρτητους βουλευτές που αυξάνεται τώρα ο αριθμός τους, και αυτό δεν το έχουμε ξανασυναντήσει.
3: Έχουμε πολλά πράγματα πρωτόγνωρα εν ολίγης, έτσι.
5: Και ξέρετε, η πρώτη φορά που αν ο κύριος Σαμαράς, πώς το λένε, κάνει κόμμα.
3: Κανονικά έπρεπε να το μετράτε όμως, γιατί δήλωσε ότι θα κάνει. Ναι. Το δήλωσε ότι θα κάνει.
5: Άρα λοιπόν για πρώτη φορά στις εκλογές θα έχουμε τρεις πρωθυπουργούς, νυν και πρώην αρχηγούς κομμάτων.
3: Τι είναι το άλλο που υπάρχει, κύριε Δρυμιώτη?
6: Το άλλο είναι ότι ο Μητσοτάκης από την ημέρα που εξελέγει πρωθυπουργός, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας του 2016, έχουν περάσει 10 χρόνια. Είναι πάντοτε πρώτος στις δημοσκοπήσεις, πάντοτε πρώτος στην καταλληλότητα του Πρωθυπουργού και έχει κερδίσει όλες τις εκλογές που έχει βρει μπροστά του.
3: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
3: Κύριε Γεράκη, παράσταση νίκης σκέφτεστε να βάλετε στις μετρήσεις δικές σας? Είναι άδικο να μην έχετε την παράσταση
5: νίκης. Εντάξει, να σας πω, παράσταση νίκης.
3: Ούτως ή άλλως ρωτάτε που ρωτάει
5: όταν,
3: το κόσμο.
5: Όταν υπάρχει μια διαφορά μεταξύ πρώτου και δεύτερου κόμματος, μια, δύο μονάδες, τρία δηλαδή.
3: Μα δεν υπάρχει.
5: Το
3: αυτονόητο έχει χαθεί στην Ελλάδα, κύριε Γεράκη.
5: Ναι, προσέξτε, όταν το ερώτημα των εκλογών, το βράδυ των εκλογών, θα είναι ποιο κόμμα θα κερδίσει τις εκλογές. Νομίζω ότι πάμε στις εκλογές όχι με αυτό το ερώτημα.
3: Όχι, οι εκλογές είναι ποιο θα κερδίσει. Γιατί ο Ανδρουλάκης λέει: εγώ θέλω μία ψήφο παραπάνω για να νικήσει το
6: παραμύθια,
3: Πασόκ.
6: Παραμύθια.
3: Εντάξει, δεν έχει σημασία αν είναι παραμύθια ή όχι, τι λέει. Αυτό λέει
5: ο καθένα μπορεί ναι. να λέει.
6: Όταν είναι στο 12% και λέει ότι θέλω να κερδίσω είναι σαν το μαθητή που έγραψε για τρία και λέει έχω μεγάλα περιθώρια ανόδου.
3: Αυτό λοιπόν, φαίνεται.
6: 19 δημοσκοπήσει
3: του αποτελέσματος.
6: Τις έχω, μπορώ να συστήλω, άμα μου στείλεις το email σου, Κλάρτη, να συστήλω να τις κάνεις κάρτα για να τις δείξεις
3: στην τηλεόραση. Καλώς.
5: Έχει δίκιο, κύριε Δημιώτης. Ωστόσο, κάθε εκλογική αναμέτρηση είναι μια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή, έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι τελείως διαφορετικό όταν διεκδικείς μια πρώτη τετραετία, τελείως διαφορετικό μια δεύτερη και τελείως διαφορετικό μια τρίτη. Ωστόσο, αυτό που λέει ο κύριος Δημιώτης πράγματι είναι έτσι.
3: Προσέξτε τώρα την ποιότητα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή ο Ανδρουλάκης Βασιλιάν κερδίσει με μία ψήφο το κόμμα του μπροστά, είναι νίκη. Αν ο Τσίπρας το κόμμα του με μία ψήφο μπροστά είναι θρίαβος. Αν ο Μητσοτάκης κερδίσει με 1.000.000 ψήφους μπροστά, δεν είναι νίκη, γιατί δεν έκανε αυτοδυναμία. Δεν μου λέτε τώρα, κύριε Ζούπη, πρέπει να πάρουμε χάπια όλοι, να αυτοκτονήσουμε δηλαδή? Πού φτάσαμε τελικά σε αυτήν εδώ τη χώρα, για πείτε μου.
4: Ψυχραιμία για όλους. Κοιτάξτε να δείτε. Ξεκινήσω από το τελευταίο και μία παρατήρηση για κάτι που είπε ο φίλος μου ο Θωμάς ο Γεράκης, που ξεκινήσαμε και από την ίδια εταιρεία, να ξέρετε.
3: Μου το έχει πει αυτό ότι ήσασταν μαζί, ναι.
4: Είμαστε φίλοι. Πρώτον, ό,τι αφορά το ΠΑΣΟΚ που θίξατε εσείς. Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 11%. Αυτό είναι ο μέσος όρος των δημοσκοπήσεων που έγινε τώρα στο δεύτερο κύκλο. Δηλαδή δεύτερο κύκλο εννοώ μετά την ίδρυση των πρώτων κομμάτων. Κάναμε ένα πρώτο κύκλο, κάναμε ένα δεύτερο. Το ΠΑΣΟΚ ήταν περίπου στο 11, είναι στο 11.
3: Θα δείχναμε τις προάλλες το μέσο όρο των τελευταίων δημοσκοπήσεων. Ναι, λίγο πολύ.
4: Μπράβο.
3: Ναι.
4: Τώρα, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29-30, πιο κοντά στο 30%.
3: 29,5-30,5, κάπου εκεί μέσα.
4: Ναι, ακριβώς. Τώρα, η απόσταση σημαίνει μεταξύ ΠΑΣΟΚ, το οποίο μην ξεχνάμε ότι είναι και τρίτο πια, από το πρώτο κόμμα είναι 19 μονάδες. Αυτό καθιστά από μόνο του μία απάντηση στο αν μπορεί να βγει πρώτο. Καταλαβαίνω τη δυσκολία να πούν κάτι διαφορετικό οι άνθρωποι, αλλά αυτή η διαφορά είναι μη ανατρέψιμη για να φύγουμε. Και μάλιστα δημιουργεί ζημιά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτό που δεν παραδέχεται η ηγεσία του, το δέχεται η κοινωνική βάση. Ξέρετε πόσοι πιστεύουν από έρευνες που έχουμε κάνει σαν opinion poll ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να βρεθεί πρώτο?
3: Πόσοι το πιστεύουν?
4: Το 3%.
3: Μόλις το 3%, αλλά το πιστεύει όμως ο Νίκος Ανδρουλάκης.
4: Λοιπόν, το δεύτερο πρόβλημα που έχει είναι ότι όχι απλά δεν είναι πρώτο, είναι τρίτο, και μάλιστα η Ελλάδα του κ. Τσίπρα έχει 6 μονάδες, δεν είναι μικρή διαφορά.
3: Ακριβώς.
4: Θα δούμε τι θα γίνει στο τέλος.
3: Αυτό τώρα είναι όμως, δηλαδή εντάξει, δεν το χωράει ο νους, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας και ως. Δηλαδή ο άνθρωπος, τι να πω, δεν θέλω να το χαρακτηρίσω γιατί δεν λέγονται από την τηλεόραση. Είναι δυνατό να είναι δεύτερο κόμμα? Δηλαδή αμετανόητο, ένα 17-20% των Ελλήνων δεν θυμάται, έχει πάθει αμνησία δηλαδή το τι κακό έχει προκαλέσει αυτός ο άνθρωπος.
4: Κοίταξε, Κλέανθη, τι πιστεύω εγώ. Είναι σαν να δούλεψαν όλοι για τον Αλέξη Τσίπρα. Ας φέρουμε στο νου μας τι έγινε πριν την ίδρυση του κόμματός του. Επί 2 χρόνια 2,5 το ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του, είναι έτσι?
3: Σωστά.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατακριμνιζόταν, ζούσε τη μία διάσπαση με
3: βεβαίως
4: το κοινάλι.
3: Χειρότερο δεν μπορούσε να πάει.
4: Λοιπόν, είχε φτάσει στις δημοσκοπήσεις το 3, στο 4.
3: Αφού λέγαμε δεν μπαίνει Βουλή, να πούμε, κάπως έτσι ας πούμε.
4: Ναι. Ότι είχε αυτή τη δυσκολία. Την ίδια ώρα, αυτά τα 2 χρόνια, υπήρχαν στιγμές οι οποίες ήταν δύσκολες και για τη Νέα Δημοκρατία, και σε κάποιες φάσεις βρέθηκε να χάνει και 1,5 και 2 και 2,5 μονάδες. Ενώ γινόταν αυτό, και ενώ είχες ένα παίκτη που έπαιζε μόνο του στον χώρο της αντιπολίτευσης, το ΠΑΣΟΚ κινόταν μεταξύ 12,5 και 13,5. Έδειχνε μία, με τη τακτική του και τη στρατηγική του αντίληψη, αδυναμία να εισπράξει και από το χώρο του κέντρου αλλά και από το χώρο της αριστεράς. Το ΠΑΣΟΚ με τη τακτική που ακολούθησε, ενώ σε κάποια φάση πήρε μικρό προβάδισμα στο χώρο του κέντρου, εκεί γύρω στις ευρωεκλογές, ξαφνικά θυμήθηκε ότι πρέπει να γίνει λίγο πιο αριστερό και να απευθυνθεί στα πιο αριστερά ακροατήρια. Μα αυτά τα ακροατήρια ή περίμεναν τον Αλέξη Τσίπρα, ή έτσι κι αλλιώς υπήρχαν αρκετά κόμματα αριστερά στο χάρτη.
3: Δεν θα έλεγα, εγώ επειδή ξέρετε, δεν θέλω να προσβάλλω την έννοια της αριστεράς. Άλλο η αριστερά και άλλο η αντισυστημική αριστερά. Γιατί ήθελε να γίνει αντισυστημικό κόμμα, δηλαδή κόμμα διαμαρτυρίας, να μιμηθεί το Βελόπουλο, να μιμηθεί το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία σχέση, να πούμε, με το συνασπισμό, παραδείγματος χάρη, του Παπαγιαννάκη ή του Κύρκου, αν πάμε εμείς οι παλιότεροι, ας πούμε, όσο θυμόμαστε παλιά, ας πούμε, την ηγεσία αυτού του χώρου. Είναι κρίμα να το συγκρίνουμε με αυτά τα οποία, τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν σήμερα.
4: Έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα το ΠΑΣΟΚ βρέθηκε να μην μπορεί να αξιοποιήσει τη συγκυρία και να πάρει ένα κεφάλι, να πάρει ένα ποστό, να παίρνει ένα 17, ένα 18.
3: Να γίνεται ουραγός της Κωνσταντοπούλου και του Βελόπουλου. Είναι δυνατόν?
4: Η δε κατάστασή του έχει επιδεινώθηκε κατά τη γνώμη και από το εξής. Προσέξτε, δεν είναι απλά ότι είναι τρίτο με τις διαφορές που είπαμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει και ένα άλλο πρόβλημα, που όσες προτάσεις και αν εμφανίσει για διάφορα θέματα, αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει αυτή την περίοδο, και μπράβο του, είναι ότι αρνείται το ρόλο του ως κόμματος που μπορεί να συμβάλλει στη διακυβέρνηση της χώρας. Αρνήθηκε πυρομόφωνη απόφαση από το συνέδριο ότι δεν μπορεί να συγκυβερνήσει.
3: Μα δεν είναι τώρα που απέχει από τη συνταγματική αναθεώρηση, δεν ψηφίζει? Είναι δυνατόν, μας δίνεται η ευκαιρία μια στα τόσα χρόνια να γίνει?
4: Πάει, και πρόσεξε κλαίαν την παιχνίδι. Εμφανίσε προτάσεις, τις κοίταζε τις προτάσεις, τις διάβασε. Όπως και τις προτάσεις Νέας Δημοκρατίας. Εγώ πιστεύω ότι ένα 70-80% των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ με την κατάλληλη συνενετική διαδικασία θα μπορούσε να τις δεχτεί η Νέα Δημοκρατία και αντίστροφα το ΠΑΣΟΚ κάποιες από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Σωστό.
4: Ωστόσο, εδώ συμβαίνει το εξής πρωτότυπο. Το ΠΑΣΟΚ παρουσιάζει τις προτάσεις και ταυτόχρονα διευκρινίζει ότι και άλλοι να συμφωνήσουν μαζί τους, εμείς σε αυτή τη Βουλή δεν τις ψηφίζουμε.
3: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα. Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα.
4: Αυτό οδηγεί σε ένα αδιέξοδο.
3: Ακούτε, ρε παιδιά, πράγματα. Άντε τώρα.
4: Ή προσέξτε, εγώ χάρηκα γιατί είδα στις προτάσεις του ότι λέει τασόμαστε υπέρ των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Και να αναθεωρηθεί το άρθρο 16. Και λέω μέσα μου, μπράβο, γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε διάφορες ταλαντεύσεις. Θυμόμαστε.
3: Έλεγε παλιά ο Γιώργος Παπαδρέου, ναι, και τελευταία στιγμή την κοπάνησε και έφυγε από τη Βουλή και δεν πέρασε.
4: Εκεί λοιπόν που είναι έτοιμο να εισπράξει τον μπράβο, σαν να έχει αγωνία πώς θα φανεί σε αριστερά ακροατήρια, βγαίνει και λέει, ναι, αλλά άμα περάσει αυτό θα ψηφίσω ένα νέο νόμο καταργώντας τον νόμο του Πιερακάκη, και όσοι δεν τηρούν τον νόμο θα κλείσω τα πανεπιστήμια, ξεχνώντας ότι περίπου 1.800 φοιτητές ήδη σπουδάζουν εκεί και δεν έχουν γραφεί.
3: Δεν μιλάμε, είναι άνω ποταμών.
4: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί που γεμίζει, πάει να γεμίσει το ποτήρι, η σκέψη είναι αδιέξοδο, δεν γίνεται έτσι η πολιτική.
3: Κρίμα,
4: γι' αυτό,
3: παιδιά,
4: εγώ λέω ότι εάν συνεχίσει έτσι, έχει ανάγκη αλλαγή σκεπτικού. Γιατί αν πάμε Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καθιερωθεί η εικόνα μια Νέα Δημοκρατία, η οποία θα είναι πάνω κάτω σε αυτά τα ποστά που λέμε, και η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, και δημιουργηθεί ένας ψιλοδιπολισμός. Και λέω ψιλοδιπολισμός γιατί πάλι σχεδόν διψήφιο έχει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τότε το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει να χάνει δυνάμεις και προς τον Αλέξη Τσίπρα αλλά και προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα σου πω την αξονική τομογραφία τελευταία που κάναμε στο ΠΑΣΟΚ. Να την ονομάσω έτσι. Όπου αυτοί που ψηφίζουν ΠΑΣΟΚ, το 20% αυτών των ψηφοφόρων θεωρούν καταλληλότερο για πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι η μία πτέρυγα. Υπάρχει και μία άλλη πτέρυγα, βέβαια 18 με 20% που καλοβλέπει και προς Τσίπρα. Η τακτική του δηλαδή οδηγεί σε κίνδυνο διαρροών μετά το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
3: Σε άλλα κόμματα.
4: Των διαστάσεων. Τώρα, για αυτό που είπε ο Θωμάς ο Γεράκης και συνδέεται με αυτό που συζητάμε. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Δεν είναι 40. Έχουν φτάσει 50 οι ανεξαρτοποιημένοι.
3: Ναι, μπράβο, και εγώ το πρόσεξα, αλλά λέω άστρο με το Θωμά τώρα. Στους 50 έχουμε με τους τωρινούς τώρα το ΣΥΡΙΖΑ.
4: Συγγνώμη, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι πλήγμα στο πολιτικό σύστημα, στη Βουλή, και η πλήρης απαξίωση της πολιτικής. 50 περίπου, λίγοι από αυτούς έχουν παραιτηθεί κιόλας, να πεις ότι οι άνθρωποι, αν μη τι άλλο, δώσαν την έδρα τους, έτσι δεν είναι?
3: Ναι.
4: Λοιπόν, ανάμεσα αυτούς τους 50 είναι αρκετοί που ανάλογα με το κόμμα που θα βρεθούν σε εκλογές θα έχουν αλλάξει σε μια κοινοβουλευτική περίοδο 3 κόμματα. Και μετά είναι δυνατόν να συζητάμε γιατί υπάρχει απαξίωση της πολιτικής στα μάτια
3: πολλού κόσμου.
4: Λοιπόν, αλλά για να σταθώ πάλι στο ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε ότι όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αξιοποίησε πολύ σημαντικά στελέχη στην κυβέρνησή του, μιλούσε για μεταγραφές αεροδρομίου, δεν ξέρω αν θυμάστε αυτή τη τόσο απαξιωτική φράση, για ανθρώπους σαν το Χρυσοχοΐδη, το Γιώργο το Φλωρίδη και άλλους, ή το Κυριάκο το Πυρακάκι, μια σειρά στελέχη που αποδείχθηκαν από τη ζωή πάρα πολύ ικανά.
3: Ε, βέβαια. Αν δούμε δηλαδή τις ικανότητες του καθενός, να πούμε και
4: τώρα
3: το διατάφτα.
4: Τώρα που λέει θα πάρω τον Αλφα που ήταν στην πλεύση ελευθερία και μετά πήγε στο Καστελάκι και τώρα μπορεί να σε μένα. Αυτό δεν δημιουργεί θετικό πάζλ. Όλοι παίζανε μικρή πάζλ. Το που βάζει το κάθε κομμάτι πρέπει να σου βγάζει τελικά μια εικόνα.
3: Μα δεν μου λέτε τώρα τι γίνεται, τι τραβάει, τι ζόρια τραβάει ο κύριος Ανδρουλάκης, γιατί είναι κρίμα, συμπαρασύρει ένα ολόκληρο κόσμο, ας πούμε, και μια
4: ο
3: ιστορία, θα έλεγα. Την ιστορία του ΠΑΣΟΚ.
4: Ό,τι και να έχουν, γιατί αυτό το μήνα, το τελευταίο δίμηνο γενικά, έχουν υποθεί διάφορες για τις δημοσκοπήσεις, γιατί όλα αποδίδονται εκεί. Αλλά κατά ψέματα.
3: Ξέρετε, έχω προβληματιστεί, γιατί εγώ παίρνω πάντα το γεγονός, δηλαδή θέλω να πιστέψω ότι αυτό που λέει αυτό είναι. Δηλαδή, όταν λέει ξέχασα να δηλώσω, ας πούμε, από λάθος το λογιστή, ένα μισό εκατομμύριο πόσο είναι. Λέω, μήπως έχει κάποιο πρόβλημα ο άνθρωπος και ξεχνάει και γι' αυτό συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και στο κόμμα του και κάνει όλες αυτές τις κινήσεις. Λέω, μήπως είναι κάτι του συμβαίνει. Δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα οποία βιώνει.
4: Εγώ νομίζω ότι ζει αυτή τη στιγμή μια μεγάλη αγωνία, όμως δεν κάνει τις κινήσεις λογικά, δηλαδή σε αυτές τις περιπτώσεις ένας ηγέτης συσπηρώνει όλες τις δυνάμεις του και αυτές που έχουν διαφορετικές.
3: Εσύ θα ξεχνούσες, αγαπητέ μου Ζαχαρία, να δηλώσεις 1 εκατομμύριο
4: από τα, όχι,
3: σε, τράπεζα το σε τράπεζα του εξωτερικού.
4: Υπόσχομαι ότι δεν θα μπορούσα.
3: Μα τώρα, πραγματικά, ποιον προσπαθεί να πει τώρα.
4: Αλλά κλάδι και επί της πολιτικής καταλαβαίνει. Αυτό που συζητάμε εμείς, μην νομίζω ότι δεν το καταλαβαίνει.
3: Το καταλαβαίνει.
4: Αν είναι Οκτώβρη και είναι στο 11 ή στο 10 και εν πάση περιπτώσει δεν ανεβαίνει. Τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα για το ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι.
4: Εγώ αναφέρομαι σε σημαντικές φιγούρες.
3: Τι θα αλλάξει κάτι, δηλαδή θα υπάρχει μια εσωτερική επανάσταση. Εγώ βλέπω ότι κανείς δεν τολμά να τα. Λίγο κουνάει την ουρά του αυτός ο δήμαρχος της Αθήνας, αλλά φαίνεται λιγοστός. Και αυτός, εν πάση περιπτώσει, να πούμε, δεν ξέρω, ας πούμε, και πόσο εμπνέει
4: δεν
3: την.
4: Δεν ξέρω στο επίπεδο της ηγεσίας. Γιατί στο σημείο που κινδυνεύει να φτάσει το ΠΑΣΟΚ, ακόμα και αν σήμερα άλλαζε αρχηγό και φέρναμε τον Ομπάμα, για να μην πούμε άλλο όνομα. Mm-hmm. Αν δεν άλλαζε η στρατηγική, το σκεπτικό, το που στοχεύω.
3: Στην ουσία δεν άλλαζε κάτι.
4: Και κατά τη γνώμη μου είναι δραματικό στην πολιτική να χάνεις το
3: σωστό,
4: timing.
3: Σωστό.
4: Το έχει. ΠΑΣΟΚ έπαιζε μόνο του στο γήπεδο. Πώς θα πάει καλύτερα τώρα που απέκτησε έναν, ας το πω έτσι, πιο βιρτουόζο ανταγωνιστή, ναι, όπως είναι ο Άλεξ Τσίπρας, έτσι δεν είναι.
3: Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι μανούλα, εν τω μεταξύ.
4: Όχι, πρόσεξε τώρα το παράδειγμα που είπαμε πριν. Με το ότι εμείς θα καταργήσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Βγαίνει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας.
3: Ο Τσίπρας, ναι, ναι.
4: Και λέει εμείς δεν θα τα καταργήσουμε αφού φοιτούν παιδιά.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή.
3: Ο
4: Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα.
4: Βγαίνει αριστερά του Τσίπρα και ο Τσίπρας βγαίνει πιο ορθολογιστής.
3: Ακριβώς, γιατί βλέπει στο κέντρο. Ακριβώς.
4: Γιατί καταλαβαίνει καλύτερα ότι ο χώρος του κέντρου, ξέρεις, ακόμα του έχει γυρισμένη την πλάτη.
3: Την πλάτη, ακριβώς.
4: Και αν δεν παίρνεις τίποτα από το κέντρο, το μέλλον, θα σε φτάσει.
3: Μήπως είναι θέμα συμβούλων, ή ο κύριος Ανδρουλάκης δεν δέχεται συμβούλους, θεωρεί ότι αυτός τα γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα.
4: Δεν μπορώ να ξέρω, εγώ παρακολουθούσα μια εκπομπή πάντως χθες, που ήταν η κυρία Γιανακοπούλου, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, και τη ρώτησαν αυτό που συζητάμε τώρα, για τα πανεπιστήμια. Και λέει, χαίρομαι γιατί πάντα είχα την άποψη να καταργηθεί το άρθρο 16. Δεν γίνεται η Ελλάδα από όλο τον κόσμο μετά την Κορέα και την Κούβα να είναι η μόνη χώρα που συνταγματικά απαγορεύει την ίδρυση. Και όταν τη ρώτησαν για τα... Μα έρχεται πει το κόμμα σας ότι θα καταργήσει και το νόμο Πιερακάκη. Και λέει, συγγνώμη, εγώ δεν ξέρω όργανο ή την κοινοβουλευτική ομάδα να έχει συνεδριάσει και να έχει καταλήξει αυτή την άποψη. Από εκεί και πέρα κάθε σχολείο περίτω.
3: Βγάλε τα συμπεράσματα σου, φίλε ακροατή, φίλε ακροάτρια. Λοιπόν, κύριε Ζούμπη, μου σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
4: Ήταν
3: μεγάλη μας χαρά.
4: Είναι χαρά μου.
3: Ναι, και καλό καλοκαίρι ευχόμαστε. Από το Σεπτέμβριο πάλι εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Να είσαι καλά, Ζαχαρία μου, σε ευχαριστώ. Καλά να περάσεις. Γεια σου. Αυτή είναι η κατάσταση, Βασίλη μου. Μιλάμε δηλαδή, εντάξει τώρα. Ρε παιδιά, έχουμε φάει τόση ώρα να ασχολούμαστε με το Πασόκ. Καλά, δεν είναι. Από συμπάθεια, ρε παιδί μου. Θα μου πείτε, ναι, θα πει κάποιο, ναι, εσείς νοιαστήκατε για το Πασόκ. Όχι, ρε παιδί, το αποτέλεσμα μετράει. Το αποτέλεσμα. Είναι δυνατόν ο Τσίπρας να εμφανίζεται πιο λογικός, πιο ορθολογιστής, ας πούμε, στο κομμάτι που έχει να κάνει λογοχάρη με αυτό το οποίο συζητούσαμε τώρα με τα πανεπιστήμια. Ακούτε, λέει, ναι, μεν, αλλά όμως δεν το ψηφίζω. Πραγματικά. Και λες, ρε παιδί μου, μήπως τους έχει βαρέσει η ζέστη. Αλλά γιατί να μην έχει βαρέσει τον υπόλοιπο κόσμο. Ρε εδώ, βγαίνουν και μιλάνε ότι κατέρευσε το σύστημα υγείας. Και έχουν κάνει και κάποιους ανθρώπους δικούς τους από κάτω της βάζης να το πιστέψουν. Ρε, τους λες, δείτε ρε. Ήμουνα πάλι στο νοσοκομείο της Ρόδου προχθές, Βασίλη. Και ήμουνα με τη μητέρα. Α, ήρθες και εσύ μετά. Μπράβο, ήρθες μετά. Πες μου ρε Βασίλη, ανέξεις το Θεό σου. Τι εικόνα αντίκρισες στο νοσοκομείο. Οι ασθενείς, οι εργαζόμενοι. Τι εικόνα, εγώ που έχω πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Εσύ έχεις πάει και σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Διαφέρει πολύ από αυτά του εξωτερικού.
7: Τώρα όχι. Τώρα όχι.
3: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε για μια άλλη εικόνα εντελώς.
7: Μπορώ να πω καλύτερη.
3: Ναι. Αυτή είναι η καθαρή. Και όμως όταν μιλήσεις με έναν κομματικό, ξέρετε, αυτά τα κλειδωμένα στελέχη που έχουν κλειδώσει το μυαλό τους και δεν το έχουν βάλει στην πρέσα, έχουν και σφίγγουν το κεφάλι τους στην πρέσα, και τους μιλάς και δεν καταλαβαίνουν, μπορούν να δουν τίποτα και είναι πρεσαρισμένοι. Έτσι είναι αυτοί εδώ οι τύποι. Θα σου πούνε ότι είναι όλα κατεστραμμένα. Όλα κατεστραμμένα. Τίποτα δεν λειτουργεί. Και βλέπετε τι γίνεται. Είδατε, πήρατε μία γεύση για το κέντρο υγείας Πάτμου, για το νοσοκομείο της Ρόδου. Το καινούργιο νοσοκομείο της ΣΚΟ, το οποίο γίνεται. Ξεκινάει, δημοπρατείται. Και ξέρετε, όταν μπει μπροστά η περιφέρεια, δεν υπάρχουν πολλά
7: στην
3: πολλά.
7: Στην Κάλυμνο, είδαμε. Τα περιστατικά.
3: Στα ΙΚΑ, στην Κάλυμνο. Το οποίο είναι επιγόντων περιστατικό. Συγγνώμη, δηλαδή μια στιγμή. Αυτά τα πράγματα κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Και εμείς τη βρίζουμε. Βγαίνουν τώρα οπαδοί του Πασόκ, έβλεπα σε ένα βίντεο εικόνα πραγματική. Και να πηγαίνουν σε μια γιορτή με εκδήλωση που έκανε το Πασόκ. Και στη διαδρομή να κρατάνε τις σημαίες του Πασόκ και ξέρετε τι σύνθημα φώναζαν όλοι μαζί. Μητσοτάκι, μα. Μητσοτάκι. Ο Θεός και ο Κύριος. Λέω, τα στελέχη του Πασόκ είναι αυτή. Μα πώς κατάντησαν έτσι αυτό το κόμμα.
7: Δυστυχώς.
3: Πού το πάνε αυτοί οι άνθρωποι. Ρε. Ο Θεός και ο Κύριος. Θλίψη και μόνο θλίψη. Αλλά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει έλλειμμα παιδείας. Κρατήστε όμως αυτό. Αισιοδοξία. Γιατί? Γιατί η σεζόν είναι πολύ δυνατή. Πάει πολύ δυνατά. 25% αύξηση έχουμε στα νησιά. Στα ταμεία, προσέξτε, στα ταμεία. Όχι στον κόσμο. Στα ταμεία. Απίστευτο νούμερο. Και αν θέλετε πραγματικά να είστε μέσα στα πράγματα, να ανοίξετε τα μάτια, να τα ανοίξουμε όλοι τα μάτια μας και να διαβάζουμε, να βλέπουμε την πραγματική εικόνα και όχι αυτή που θέλουν κάποιοι να μας σερβίρουν. Αλλά, άμα δεν υπάρχει παιδεία, μην περιμένετε πολλά. Γι' αυτό.
7: Παιδεία πάνω απ' όλα, γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα Ροδίων Παιδεία, όπου έχουμε σημαντικές διακρίσεις φέτος το 2026. Έχουμε χρυσό, ασημένιο και χάλκινο βραβείο για δράσεις περιβάλλοντος, μαθητικής καινοτομίας και επαγγελματικής ενδυνάμωσης εκπαιδευτικών.
3: Να είστε καλά, αγαπητοί μου φίλοι. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Την αγάπη μας, το σεβασμό μας, την εκτίμησή μας. Γεια και χαρά.
8: Ακού Κόσμος 938.

0: 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
8: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
9: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
8: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
9: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
8: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
9: Προϊόντα Αξ, 1+1 δώρο.
8: Προϊόντα Νταβ, 1+1 δώρο.
9: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Όπως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
2: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
1: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
2: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
1: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
1: Φυσικό χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
2: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
1: Άπερολα περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
2: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
1: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
2: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
1: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
7: Ουφ, πάλι θα κλειστώ μέσα φέτος το καλοκαίρι. Οι γονείς μου δουλεύουν, οι φίλοι μου λείπουν, βαριέμαι από τώρα.
8: Καλά, δεν ξέρεις για το Rodion Kdap.
7: Rodion τι?
8: Rodion Kdap, ο παράδεισός μας. Καλοκαίρι, Χριστούγεννα, Πάσχα, αλλά και κάθε μέρα μετά το σχολείο. Για παιδιά από 5 έως 12 ετών από κάθε σχολείο.
7: Και τι κάνετε εκεί, μόνο διάβασμα?
8: Πλάκα κάνεις, παίζουμε Survivor σε τεράστια γήπεδα. Κάνουμε πειράματα, μουσική, ζωγραφική, μα πάνω απ' όλα περνάμε τέλεια.
7: Φύγαμε, θα το πω τώρα στους γονείς μου.
9: Rodion Kdap. Εκεί που τα παιδιά παίζουν, δημιουργούν και ανακαλύπτουν τον κόσμο. Μαζί σας όλο τον χρόνο, το χειμώνα από τις 2.30 έως τις 8.30 το βράδυ και τα πρωινά των διακοπών, καλοκαίρι, Χριστούγεννα και Πάσχα από τις 8 έως τις 4. Εξασφαλίστε τη θέση σας και μέσω βάουτσερ.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
11: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
0: Ακού Κόσμος 938.

Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
4: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
5: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
1: Σε aperitif ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το. Ακού Κόσμος 938.
2: Αμέσως τώρα 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο. Χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
9: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
8: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
9: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό
10: της. Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 3.
0: Ακού Κόσμος 938.
12: Κόσμος Ειδήσεις.
13: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για το 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξετάστηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προγραμματίζονται 2 ακόμα προσκλήσεις για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές σε περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και 12 νησιά. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό μέσα από μουσικές, εικαστικές και επιστημονικές δράσεις. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Οκτωβρίου το Πάτμος Co-Run 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών σε συνεργασία με τον Δήμο της Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μημαραθώνιο, αγώνες δρόμου, family run και παιδικό αγώνα.
14: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.
3: Let's go, girls.

0: Κόσμος 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
2: Μοσχαρίσια σπάλα χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 9,90 το κιλό.
1: Νερό Σαμαριά 500 ml, μόνο 10 λεπτά.
2: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml, μόνο 79 λεπτά.
1: Μπακάρντι Κάρτα Μπλάνκα 1 λίτρο, μόνο 17,36.
2: Λικέρ Μπέιλις 1 λίτρο, μόνο 13,45.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα νούμερο 5 και νούμερο 7. Συσκευασία 5 κιλών, μόνο 7,35.
2: Μπέικον καπνιστό σε φέτες. Experts Club, Creta Farms, μόνο 4,85 το κιλό.
1: Και γύρος κοτόπουλο ή χοιρινός, βέργας, δικρέ, μόνο 5,17 το κιλό.
2: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
1: Ποντίκι Μόσχου χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 10,90 το κιλό.
2: Φιλέτο γαλοπούλας, βραστό ή καπνιστό, το στάκι, Φάρμες Κρήτης, φόρμα, μόνο 6,99 το κιλό.
1: Τυρί Μίλνερ, φόρμα, η ρόδα, μόνο 6,49 το κιλό.
2: Έδεσμα στραγγιστού γιαουρτιού, Φάγε Φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 1,94.
1: Μακαρόνια Μπαρίλα, Λιγκουίνε, Πένε Ριγκάτε, 500 γραμμάρια και Μπαρίλα Σπαγκέτι νούμερο 7 ή 5, 500 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
2: Γάλα Νουνού, Εβαπορέ Πλήρες, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
1: Μορομάντιλα Ελωμά Sensitive, χαμομήλι, συσκευασία 72 τεμάχια, μόνο 65 λεπτά.
2: Και υγρό απορριπαντικό Αριέλ, 60-50 μεζούρες, μόνο 9,98.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφήρη με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400, μόνο από την ΚΑΗΡ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ΚΙΣΙΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές και περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο ως έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό. Η διοργάνωση επιστρέφει στο νησί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Σεπτεμβρίου το Πάτμος Τσόουραν 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με το Δήμο Πάτμου και την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας γαρίδες αγανάκι 300 γραμμάρια 3,85. Μπαρμπαστάθης αρακάς λαδερός με μελιτζάνες 1 κιλό 3,69. Μίλνερ τυρί κεφάλι ή φρατζόλα 6,89 το κιλό. Πουμαρός πιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα ρύζι νιχάκι 500 γραμμάρια 1 ευρώ και 7 λεπτά. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
6: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κτέο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
7: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
0: Ακού Κόσμος 938.
1: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για το 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξετάστηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προγραμματίζονται δύο ακόμα προσκλήσεις για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές σε περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό μέσα από μουσικές, εικαστικές και επιστημονικές δράσεις. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Οκτωβρίου το Πάτμος Co-Run 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών σε συνεργασία με τον Δήμο της Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μαραθώνιο, αγώνες δρόμου, family run και παιδικό αγώνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.
1: Oh boy.

0: Κόσμος 938. Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι την 1η Αυγούστου.
7: Κοτόπουλο ολόκληρο ελληνικό, μόνο 2,45 το κιλό.
6: Φυσικός χυμός πορτοκάλι, ρέα, 1 λίτρο, μόνο 1,10.
7: Νερό ζαγόρι γυάλινο, 1 λίτρο, μόνο 69 λεπτά.
6: Άπερολα περιτύβο, 1 λίτρο, μόνο 11,95.
7: Μανιτάρια Λίμπουρ κομμένα, 2,55 κιλά, μόνο 4,45.
6: Τόνος φιλέτο Νεπτούνα, 1816 γραμμάρια, μόνο 11,90.
7: Τυρί μοτσαρέλα Ρόγιαλ, 125 γραμμάρια, μόνο 85 λεπτά.
6: Και κοτόπουλο φιλέτο στήθος Βραζιλίας, συσκευασία 2 κιλών, μόνο 4,70 το κιλό.
7: Αναζητήστε το έντυπο του Κασενκάρι που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι την 1η Αυγούστου μόνο στο Κασενκάρι και μόνο για επαγγελματίες.
5: Κασενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
8: Μαμά, μαμά! Ο μπέμπις περπάτησε!
9: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
10: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
11: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
10: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
11: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
12: Το παιδί μας μεγαλώνει, τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
13: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
12: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
13: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Ακού Κόσμος 938.
16: Κόσμος ειδήσεις.
17: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ΚΙΣΙΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές και περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό. Η διοργάνωση επιστρέφει στο νησί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Σεπτεμβρίου το Πάτμος Τσόουραν 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με το Δήμο Πάτμου και την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου.
18: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
2: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κτέο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κτέο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κτέο 12νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 22410-033-33.
3: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα πράκτικε. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικε. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα και φάτα σφολιάτα στυροπιτάκια με φέτα pop και μυζήθρα 1 κιλό 3,29. Προτιμώ φακή ψηλή 500 γραμμάρια 1,17. Πασιά σπαριζάκι 330 γραμμάρια 1,98. Με βγάλ στραγγιστό γιαούρτι 10% πλήρες ή 2% λιπαρά 2 επί 170 γραμμάρια 1,77. Δέλτα μίλκο σοκολατούχο 3 επί 250 ml 1,55. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιελισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
6: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
5: Χώρο.
6: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
5: Πού πας, αγάπη μου?
6: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
9: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
8: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
9: Τολμήστε το.

0: Πως η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ακού Κόσμος 938.
2: Κόσμος Ειδήσεις.
3: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για το 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξετάστηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προγραμματίζονται 2 ακόμα προσκλήσεις για έργα ίδρυψης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές σε περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό μέσα από μουσικές, εικαστικές και επιστημονικές δράσεις. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Οκτωβρίου το Πάτμος Co-Run 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών σε συνεργασία με τον Δήμο της Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ημιμαραθώνιο, αγώνες δρόμου, family run και παιδικό αγώνα.
2: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938. Girl, you're so elastico. When you move fantastico. Physical attraction, I move when you say action. Let my body lose control. I fall like origami.

0: Κόσμος 938.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους.
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 30 Ιουλίου.
4: Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο ελληνική, μόνο 4,49 το κιλό.
5: Τυρί ένταμα Μερλάντερ, φόρμα, μόνο 5,45 το κιλό.
4: Γάλα Love Milk, 1,5% ή 3,5% με βγάλ, 1 λίτρο, μόνο 1,17.
5: Μπουγάτσες Θεσσαλονίκης Χρυσή Ζύμη, 1+1 δώρο.
4: Πυρινέλαιο Κόρη Κόρε, 1 λίτρο, μόνο 3,29.
5: Προϊόντα Axe, 1+1 δώρο.
4: Προϊόντα Dove, 1+1 δώρο.
5: Και υγρό απορρυπαντικό Ariel Alpine 100 μεζούρες, μόνο 14,90.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 30 Ιουλίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Στην παραδοσιακή ελληνική ταβέρνα Άρης, η απόλαυση δεν σταματά ποτέ.
7: Εδώ, οι σούβλες γυρίζουν καθημερινά. Τα ζουμερά ψητά της ώρας παίρνουν φωτιά και τα μαγειρευτά της παραδοσιακής μας κουζίνας μοσχοβολάνε Ελλάδα.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ για να απολαμβάνετε το καλύτερο φαγητό της πόλης όποτε εσείς το θέλετε.
7: Και επειδή καλό φαγητό χωρίς γλέντι δεν γίνεται, κάθε Τρίτη και Κυριακή βράδυ διασκεδάζουμε με ζωντανή ελληνική μουσική που θα σας ξεσηκώσει.
6: Παραδοσιακή ταβέρνα Άρης, Λεωφόρος Ηρακλειδών 85 στην Ιξιά. Άρης, γιατί η αυθεντική ελληνική φιλοξενία έχει το δικό της.
8: Σειρά μου τώρα. Είναι ένας χώρος που τα έχει όλα για το παιδί.
9: Παιδότοπος.
8: Είναι και φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης, αλλά το μοναδικό με πραγματικά εργαστήρια. Έχει και οργανωμένη μελέτη για τους μαθητές του δημοτικού.
9: Το φροντιστήριο της γειτονιάς.
8: Συγκεντρώσου. Εκεί μαθαίνεις και ξένες γλώσσες με πιστοποιημένους τίτλους σπουδών.
9: Κέντρο ξένων γλωσσών.
8: Λοιπόν, έχει και δημιουργικά εργαστήρια όπως ρομποτική, ζωγραφική και θέατρο για παιδιά και εφήβους.
9: Μα πού είναι όλα αυτά?
8: Στον ίδιο χώρο. Μετά τις 3:30 για μαθητές από όλα τα σχολεία με δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης.
9: Μιλάμε σίγουρα για φροντιστήριο?
8: Δεν μιλάμε για ένα φροντιστήριο, μιλάμε για το Ροδίον Μάθησης.
10: Ροδίον Μάθησης. Σύγχρονες εγκαταστάσεις, προσιτές τιμές και Family Pack. Καλέστε τώρα στο 22-410-0400.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Welcome to Rhodes, where the sun is hot and the food is even hotter. Avgustinos Grillhouse is waiting for you at Ekato Shops and Kalathos Village. Chicken gyros, pork souvlaki, doner, fresh grills and traditional Mediterranean salads, all made with love and fire. You came to Greece, eat like it. Avgustinos Grillhouse.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410-67-677 ή στο 224-10-033-33.
2: Ακού Κόσμος 938.
3: Κόσμος Ειδήσεις.
4: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ΚΙΣΙΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές και περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό. Η διοργάνωση επιστρέφει στο νησί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Σεπτεμβρίου το Πάτμος Show Run 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με το Δήμο Πάτμου και την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου.
3: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Χρυσή ζύμη πίτσα special 2x430 γραμμάρια 5,99. Μακβέλ, οικονομική συσκευασία νούμερο 6 σπαγκέτι ή νούμερο 10 σπαγκετίνι 650 γραμμάρια 68 λεπτά. Μπαρμπαστάθης φασολάκια στρογγυλά, λαδερά 1 κιλό 2,98. Μήλια γιού Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,15. Βαλμά, τυρί φέτα pop από εγωπρόβιο γάλα 9,99 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
3: Πάθος από την ΚΑΙΡ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
4: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΙΡ.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
7: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά. Γιατί ζηλεύω.
6: Ζηλεύεις.
7: Ναι. Το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
6: Αγάπη μου, μα πού πας?
7: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
6: Χώρο?
7: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
8: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
0: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων για το 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ εξετάστηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις με έμφαση στη Μέση Ανατολή. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως και τις 11 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, προγραμματίζονται δύο ακόμα προσκλήσεις για έργα ίδρυυσης σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, συνολικού ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές σε περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο σε ένα σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό μέσα από μουσικές, εικαστικές και επιστημονικές δράσεις. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Οκτωβρίου το Πάτμος Co-Run 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών σε συνεργασία με τον Δήμο της Πάτμου και την Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μη μαραθώνιο, αγώνες δρόμου, family run και παιδικό αγώνα.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 9.30.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα χορτόπιτα τσαλακωτή τύπου πιλίου 850 γραμμάρια 4,39. Κολλιός μοτσαρέλα 8,39 το κιλό. Σίγκαλ τόνος ελάδι ή νερό 160 γραμμάρια 1,45. Καραμολέγκος αξιαγάπητες κυπριακές 5 τεμάχια 400 γραμμάρια 99 λεπτά. Δέλτα κομπλέ γιαούρτι στραγγιστό 10% ή 2% 1 κιλό 2,92. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον Γωνία και στην Ιαλισσό Ηρακλειδών 77.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης, και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, Carrier το Σύμπα.
3: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το ΚΙΣΙΑ ενέκρινε την Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, καθώς και 10 εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων συνολικού ύψους 4,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Νέα πρόσκληση χρηματοδότησης έως 65 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καλώντας Δήμους και ΔΕΙΑ να υποβάλουν προτάσεις έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Με αυξημένη συμμετοχή συνεχίζονται τα προγράμματα Aegean Skills της Περιφερειάς Νοτιού Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με συνολικά 1.200 εγγραφές και περισσότερα από 55 προγράμματα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος του Διεθνούς Φεστιβάλ Ευρωπαϊκή Πολυφωνία στο Παρίσι, προβάλλοντας τη Ρόδο ως έναν σύγχρονο πολιτιστικό προορισμό. Η διοργάνωση επιστρέφει στο νησί από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Οκτωβρίου. Η Πάτμος υποδέχεται στις 13 Σεπτεμβρίου το Πάτμος Τσόουραν 2026, μια διοργάνωση αθλητισμού και ευεξίας με τη συμμετοχή δρομέων όλων των ηλικιών, σε συνεργασία με το Δήμο Πάτμου και την Περιφερεια Νοτίου Αιγαίου.
8: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.